Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

μες του κόσμου η κυρία Κρέψ. Να μου στο πρόσωπο σου τι χρώματα, τι μουσικές, μες στο χαμόγελο.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαδικασία.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: της κάτω νύχτας στη γυαλάδα με ορμή. Όσο νομίζεις
1: οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ στους 98.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού

0: Είχα ρίζω σε σένα να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
3: K24.gr.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους παγκοσμίως δηλώνουν ότι έχουν ευαίσθητο δέρμα, με τις γυναίκες να εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα όπως κνησμό, ξηρότητα και αίσθημα καύσου. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η βασική διαφορά είναι πως η ευαισθησία είναι συνήθως παροδική, ενώ η ροδόχους ακμή επιμένει και χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Οι δερματολόγοι συστήνουν σωστή διάγνωση και αποφυγή προϊόντων που μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση, καθώς η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εξάρσεις και την εξέλιξη της νόσου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, ενώ φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων: «Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή». Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βλήματα τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους. 2 εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημένοντας πως η χώρα μας θα θέτει το θέμα σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στην αυτονομή πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτονομή πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας την Κυριακή στο Μέγκα, ο κ. Δούκας είχε διερωτηθεί: «Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής?» Και είχε προσθέσει

0: ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Πιθανότατα σήμερα η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ένωσης. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασίων επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Στα διεθνή και πάλι, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Ισχυρός σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι και από όλα τα καλά εδώ από τον Αθήνα 984, Mind the Trap ακούτε.

0: έτσι.
1: Πώς τα βλέπετε, κυρία Ρεντίφη, τα πράγματα?
2: Καλά τα βλέπετε.
1: Η κυρία Ρεντίφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948 984 984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

0: άνοιξη ξεάνοιξη, καλοκαίρι ξεκαλοκαίρι. Πάντως από την πολιτική επικαιρότητα δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση. Είναι σαν να είναι και γλυκό φθινόπωρο, ξέρεις, που αρχίζουν όλοι και ανεβάζουν γκάζια σιγά σιγά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Φαινόμενα, άλλοι μιλούσαν για μεταλλάξεις. Να το, έτσι, να το προσωποποιήσουμε κιόλας κάπως. Κυρίως οι εκπρόσωποι των δυνάμεων της απολιτικής, οι οποίοι ξεπίδησαν μέσα από το χάος που δημιούργησαν οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, μιλούσαν για μεταλλάξεις, μιλούσαν για εκφυλισμό. Υπάρχει όμως μια άλλη λέξη την οποία την προτιμώ για να την βλέπω, παρατηρώντας και τους εκπροσώπους της απολιτικής, οι οποίοι βέβαια έχουν και τα δικά τους μαγαζιά να προστατεύσουν, και το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι και κυρίως το κατανοώ ως πολίτης. Στην πολιτική υπάρχει και μια άλλη έκφραση η οποία αποτυπώνει τα πράγματα και νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο από ποτέ σε αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, ειδικά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς, στον προοδευτικό χώρο. Είναι η μετεξέλιξη. Αυτή είναι η λέξη. Μετεξέλιξη των καταστάσεων και των πραγμάτων και η επανατοποθέτηση των παικτών πάνω στο πεδίο που διαμορφώνουν μία νέα συνθήκη. Μία νέα συνθήκη την οποία οι πολίτες στο τέλος θα αποφασίσουμε αν θα επικυρώσουμε ή όχι από τη στιγμή εκείνη από την οποία τα πράγματα θα σταθεροποιηθούν, γιατί ακόμη ορισμένα ζητήματα είναι υποδιαμόρφωση.

6-9-48-9-84-9-84 λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για το πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα ή πώς δεν τα βλέπετε να πηγαίνουν. Μπορείτε να γράφετε τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

Πολιτικές τοποθετήσεις έχουμε, πολιτικές επανατοποθετήσεις επίσης έχουμε, και αυτοί που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουμε το ηθικό μέτρο στα χέρια, λέγοντας, πιστεύοντας ή διαφημίζοντας ότι οι άνθρωποι με το που γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με τις ίδιες αντιλήψεις για τα πράγματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στα πολιτικά, νομίζω ότι είναι τραγελαφικό. Τραγελαφικό ως άποψη να το πιστεύει κάποιος αυτό κανείς, και αν δεν πιστεύει στην εξέλιξη των πραγμάτων, ή σαν να πιστεύει στη δική του εξέλιξη, στην πορεία τελικά της ίδιας της ιστορίας. Όλα όμως γυρίζουν σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, στον κίνδυνο που βιώνουν ορισμένοι για τα νεόκτιστα πολιτικά τους μαγαζιά, τα μικρομάγαζα, τα οποία έτσι με μπόλικες δόσεις μικρομεγαλισμού προσπάθησαν να πουλήσουν αφήγημα, δεν ξέρω, εξουσιαστικό, αφήγημα κυβερνητικό. Πάντως μέσα στην θολούρα προσπάθησαν να πιάσουν ό,τι ψάρια έπιαναν, μέχρι που τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν, ξαναλέω, επάνω στο πεδίο. Και να τα μετράμε οι πολίτες, γιατί οι πολίτες στο τέλος είμαστε αυτοί που ή θα αποφασίσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτή τη φορά, γιατί την πρώτη φορά αποφασίσαμε να τα αφήσουμε να πάρουν άλλο δρόμο, τη δεύτερη φορά αποφασίσαμε να κάνουμε το ίδιο λάθος, την τρίτη το ζητούμενο τώρα είναι, που είναι και οι φαρμακεροί, να δούμε αν θα συνεχίσουμε να επιμένουμε επάνω σε επιλογές πολιτικές, τελικά επιλογές κοινωνικής αυτοκτονίας. Από τη μία λοιπόν είναι η ύπαρξη των νέων παικτών στο πολιτικό σκηνικό, σε ένα τελματωμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο όταν εξέλιπαν οι παίκτες αυτοί, και δύο, ένας συγκεκριμένος παίκτης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, το διάστημα αυτό που έλειπε, οι υπόλοιποι μέτρησαν και τον πόη τους και τον ίσιο τους, και είδαμε ποιοι έπιασαν τα βάνη, ποιοι έπεσαν, ποιοι τσίμπησαν λίγο, αλλά ποιοι έμειναν εν το συνόλο σε αυτό που περιγράφεται ως τόσο όσο. Το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η Ελλάς του Τσίπρα μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα. Πάντως τα πρώτα δείγματα είναι θετικά σε δημοσκοπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται και η αποτύπωση που έχει, η αντανάκλαση που έχει η έλευση του νέου κόμματος και στους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπάθησαν στο μεσοδιάστημα, από την ώρα δηλαδή που ο Τσίπρας παραμερίζει από τα πράγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ παρετούμενος, μέχρι και την επιστροφή του, υπήρξε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα, αλλά και αρκετό χρονικό διάστημα για να δείξει ο καθένας τη δική του πολιτική περπατησιά.

Για κάποιους έχει 13 λοιπόν, για κάποιους άλλους έχει 9 ο μήνας, γιατί δεν μπορεί να το διαβάσει διαφορετικά, εκτός αν υπάρχει πολιτική στόχευση από πίσω. Άκουγα το Σαββατοκύριακο την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθήνας, του Χάρη Δούκα, ο οποίος ουσιαστικά τι είπε, αν σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, είπε ότι σήμερα είναι Τρίτη. Δεν είπε ούτε κάτι καινούριο, δεν είπε ούτε κάτι που δεν είναι αληθές και έβαλε τα πράγματα με βάση το πώς είναι διαμορφωμένα τα γεγονότα και τα δεδομένα. Είπε λοιπόν αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς. Δεν ανακάλυψε καμία Αμερική ο Χάρης Δούκας. Είπε το αυτονόητο και λέει ότι εάν στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό τόσο ώστε να μην παίρνει το εκλογικό μπόνους των εδρών, από εκεί και πέρα μετά ο δεύτερος και ο τρίτος, εφόσον το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να συζητήσουν για να διαμορφωθεί ο νέος πόλος διακυβέρνησης. Εμείς, είπε ως Πασόκ, θέλουμε το Πασόκ να είναι πρώτο, από την άλλη θα πρέπει τα πράγματα να μπουν κάτω και από τώρα να γίνουν κάποιες συζητήσεις επί των βασικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να αποτυπωθούν κάποιες συγκλήσεις. Και ποιος ήταν ο πρώτος, μάλλον η πρώτη που ενοχλήθηκε από την πλευρά του Πασόκ? Μα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Right,

Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα μέσα από το Πασόκ, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί που ενοχλήθηκαν ήταν μέσα από το Πασόκ σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δούκας και όχι με αυτά που δήλωσε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και αναρωτιέμαι, όχι εγώ, αναρωτιέται αρκετός κόσμος γιατί. Είπε μεταξύ άλλων η κυρία Διαμαντοπούλου ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Βεβαίως συμφωνούμε όλοι, κυρία Διαμαντοπούλου. Αντίπαλός μας είναι επίσης, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά για να συμφωνήσουμε όμως, κυρία Διαμαντοπούλου, με αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσετε και ποιοι είναι οι λαϊκιστές, ποιοι λένε ψέματα και ποιοι ασκούν πολιτική χωρίς ευθύνη.

Αυτό όμως που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και κράτησα και μου κάνει εντύπωση είναι ότι το Πασόκ λέει δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Και να γυρίσουμε απέναντι, επειδή ξέρουμε τώρα σε ποιους απευθύνεται η κυρία Διαμαντοπούλου, ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν πολιτικό σύνορο με το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ενώ αναφέρεται εμφανώς στα κόμματα που κινούνται αριστερότερα του Πασόκ αυτή τη στιγμή και τοποθετούνται αριστερότερα του Πασόκ στον πολιτικό χάρτη. Και γιατί, αναρωτιέμαι, σε τόσες δηλώσεις που κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι πολύ ήπειρη στα πολιτικά ζητήματα, δεν είναι χθεσινή, δεν εμφανίστηκε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Έχει προφανώς πολύ μεγάλη εμπειρία η κυρία Διαμαντοπούλου για να βάζει τα πράγματα με πολύ προσοχή. Εάν δεν έχουν όλοι οι άλλοι πολιτικό σύνορο με το Πασόκ, ποιοι είναι αυτοί που συνορεύουν, γυτνιάζουν πολιτικά με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα? Και ποιοι είναι αυτοί επίσης που απορρίπτουν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη το Πασόκ? Όταν πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρξαν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 1013 εκκλήσεις από το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για τη σύσταση ενός ευρύτερου αριστερού προοδευτικού κέντρο-αριστερού μετόπου για να πετύχει συλλογικά την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήδη είχε δώσει από το 19 μέχρι το 23 σαφή δείγματα γραφής. Θα κριθούν όλα αυτά βέβαια, θα κριθούν εν πλώ, όπως θα κριθεί εν πλώ και το γεγονός ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι στην Χαριλάου Τρικούπη που αισθάνονται την ανάγκη να διευκρινίζουν και να σπέβδουν αμέσως να σχολιάζουν δηλώσεις σαν και αυτές του Χάρη Δούκα, που ξαναλέω, ο Χάρης Δούκας δεν είπε τίποτε άλλο από το αυτονόητο ότι σήμερα είναι Τρίτη. Θα περίμενε κανείς να υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις και για την πολιτική γετνίαση, για την πολιτική συνόρευση και με άλλους χώρους, στα δεξιά του Πασόκ. Αυτά δεν ακούμε να διευκρινίζονται και μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μας. Και ούτε ψήλο στον κόρφο μας, αν ξαναδούμε αυτά που είδαμε στη χώρα να συμβαίνουν πριν από το 2015, όταν το Πασόκ τότε, ως δύναμη ευθύνης, έτσι πουλούσαν το αφήγημα, φρόντιζαν για την κανονικότητα και τη σταθερότητα στη χώρα. Βέβαια, είδαμε και πόσο σταθερά πήγαν τα πράγματα και πόσο κανονικά εξελίχθηκαν μέσα από την διαδικασία της διαχείρισης της χρεοκοπίας. Της χρεοκοπίας που προκάλεσαν βέβαια δύο πολύ συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις με τις πολιτικές και οικονομικές τους επιλογές, για να μην ξεχνάμε και πώς ήρθε η χρεοκοπία στη χώρα, και αναφέρομαι βέβαια στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Στα κόμματα που χρωστάνε από μισό δισεκατομμυριάκι αυτή τη στιγμή σε δάνεια στις τράπεζες. Ρυθμισμένα βέβαια λένε. Ρυθμισμένα εγώ θα πω. Αλλά παρόλα αυτά όμως τα χρέη είναι εκεί. Την ώρα που ο κόσμος παλεύει να τα βγάλει πέρα μέσα στο μήνα. Ημερολογιακά παλεύει να τα βγάλει πέρα, παλεύοντας βδομάδα τη βδομάδα, μέρα τη μέρα.

0: Πάντως βρέχει ψέματα, βρέχει ομή, πηχτή προπαγάνδα τύπου ομάδας αλήθειας στην νέα εκδοχή της πια. Βλέπεις απίθανα πράγματα να λέγονται στο δημόσιο διάλογο, διαβάζεις απίθανα πράγματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν τρόπο που ορισμένοι επιλέγουν να βάζουν τα πράγματα που ούτε οι καλύτερες μέρες της ομάδας αλήθειας δεν έφεραν ποτέ στο δημόσιο διάλογο, αλλά νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά αντιλαμβάνονται τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι επιλέγουν να τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο στα πολιτικά ζητήματα. Και αναφέρομαι τώρα, φεύγει η συζήτηση από αυτή που ανοίξαμε σε σχέση με το τι έγινε αναφορικά με τις δηλώσεις Ντούκα και Διαμαντοπούλου το Σαββατοκύριακο και περνά στους υπόλοιπους πολιτικούς παίκτες. Το παίκτες σε εισαγωγικά. Προφανώς ήδη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα λειτουργεί ως καταλήτης εξελίξεων. Τώρα μένει να δούμε σε τι βαθμό θα λειτουργήσει όλο αυτό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Των λυκείων, σε ρυθμούς εξετάσεων από σήμερα και οι μαθητές των γυμνασίων. Πέντε βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται σύμφωνα με πληροφορίες να ανεξαρτητοποιηθούν σήμερα, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών. Πέντε νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Νίτμπρο της Ουκρανίας. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
4: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Εκτός από τον Κηφισό, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα επίσης από Σκαραμαγκά μέχρι Χαϊδάρι, στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Άλυμο έως Φάληρο, αλλά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σόλγας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και από όλα τα καλά. Everyday Diff είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Μέσω Viber αυτό, έτσι, για να... Να έχουμε και παρεξηγήσει, ξέρω εγώ, στείλει κανένα WhatsApp, δεν ξέρω.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλημέρα στην Ειρήνη. Σχολιάζει εδώ αυτά που λέγαμε σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου το Σαββατοκύριακο, απαντώντας τον Χάρη Δούκα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, καλημέρα στην Πινελόπη, στον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη, στην Πέγγι. Καλημέρα στον άλλο τον Κώστα.

0: Την αγωνία τη βλέπω εδώ πέρα αποτυπωμένη στα πρωτοσέλιδα πάντως, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που πρόσκυνται στην κυβέρνηση. Βλέπω για παράδειγμα τον τίτλο που είναι χτύπημα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, για να καταλάβουμε και λίγο ποιοι επιδιώκουν ή τι θα ήθελαν. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, συμπεραίνει απογευματινή. Για το ίδιο θέμα το μανιφέστο, χάρη με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου, απευθυνόμενο το μανιφέστο και στον Χάρη Δούκα και στα όσα είπε, οπότε αντιλαμβάνεσαι λίγο προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα. Και ο Ελεύθερος Τύπος στο ίδιο κλίμα. Σε διαφορετικό κλίμα όμως η Εφημερίδα των Συντακτών, βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Έχουμε συνέχεια με την ιστορία του σκανδάλου των υποκλοπών και δεν έχουμε τελειώσει. Θα έχουμε και άλλα στην πορεία των πραγμάτων. Λοιπόν, για να πάμε στο σημείο αυτό όμως να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον αρθρογράφο του news247.gr, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Και καλό καλοκαίρι, που από ό,τι φαίνεται αυτό καλοκαίρι θα είναι έντονο πολιτικά, έτσι Γιώργο, δεν ξέρω στα δικά σου μάτια πώς
1: φαίνεται. Θα είναι, γιατί όταν έχεις νέα κόμματα, μοιραία θα γίνει αυτό. Έχουμε δύο νέα, θα βρούμε για κάνα τρίτο πιθανότατα. Το τοπίο αναδιατάσσεται, λογικό είναι να περιμένουμε θερμό καλοκαίρι που λέγαμε παλιά.
0: Πάντως βλέπω την υποδοχή των νέων κομμάτων και την ανάγνωση την πολιτική που γίνεται από τους παίκτες που βρίσκονταν ήδη στο πολιτικό σκηνικό, είτε ως νέοι είτε ως νεοφερμένοι. Αναφέρομαι σε όσους δηλαδή υπήρχαν πριν την έλευση Καριστιανού και Τσίπρα στα πράγματα ως καταλήτες εξελίξεων. Να μην αισθάνονται τόσο άνετα με όλη αυτή η διαδικασία. Βλέπω να υιοθετούν ρητορική που είναι πατάει πάνω σε ζητήματα ηθικής, σε ζητήματα μνήμης. Δηλαδή, τι έλεγε ο Καρελιάς πριν 25.000 χρόνια, τι έλεγε ο Τραπεζιώτης πριν 500.000 χρόνια, τι είναι αυτά που λένε σήμερα και για ποιο λόγο τοποθετούνται έτσι. Παραλογισμός, ναι. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι παραλογισμός, είναι φόβος, πιστεύω εγώ. Mm-hmm. Ανησυχία είναι και φόβος. Mm-hmm. Αυτό που λένε, για παράδειγμα, που λέγανε μέχρι την έλευση των νέων κομμάτων και κυρίως εδώ που τα λέμε τώρα για το κόμμα Τσίπρα.
0: Για το κόμμα Τσίπρα μιλάμε, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, και το κόμμα Καριστιανού έχει παρουσία από ό,τι φαίνεται, θα έχει παρουσία, αλλά αυτό που εγώ πιστεύω ανησυχεί και φοβίζει είναι το κόμμα Τσίπρα. Είναι το μόνο ικανό από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή να ανακατέψει για τα γερά την τράπουλα. Λοιπόν, αυτός ο ισχυρισμός ότι εμάς δεν μας αφορά αυτό, έτσι έλεγαν και η Νέα Δημοκρατία και κυρίως το Πασόκ, νομίζω ότι πλέον από τα πράγματα φαίνεται ότι δεν στέκει. Φυσικά και τους αφορά. Τα νέα κόμματα ασφαλώς αφορούν και τα παλιά. Λοιπόν, η εικόνα είναι νομίζω πολύ φανερή από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Δεν δίνω μεγάλο βάρος σε μη εκλογική περίοδο. Mm-hmm. Όμως, όταν σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια τάση, για την τάση μιλάμε, αφήστε τα αποτελέσματα, θα τα δούμε εν καιρό. Όταν όλες αυτές δείχνουν την τάση, νομίζω ότι τα παλιότερα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει και το Πασόκ που φιλοδοξούσε να είναι, ας πούμε, ο αντίπαλός της στη δεύτερη θέση και όλα τα σημαρομαρτούντα, ευλόγως αισθάνονται ανησυχία και φόβο. Γι' αυτό και αυτές οι αντιδράσεις. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και έτσι θα πάμε, πιστεύω, ως τις εκλογές.
0: Πόσο θα αντέξουμε να πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές όμως, θα πει κάποιος Γιώργο Καρελιά.
1: Θα αντέξουμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι, Γιώργο, νομίζω και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν, αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, δηλαδή οι ψηφοφόροι που ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις, και αυτό είναι αξιόπιστο με την έννοια ότι το λέει πολύ μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή ένα 65-70% λέει στις έρευνες, όλες τις έρευνες, και τις αφισβητούμενες και τις μη αφισβητούμενες, λέει ότι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό λένε οι ψηφοφόροι. Λοιπόν, αυτός είναι και ο φόβος που διακατέχει τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία προηγείται με άνεση, με σταθερότητα εδώ και μήνες, γι' αυτό είναι αξιοσημείωτο ασφαλώς. Αλλά προηγείται με τέτοια ποσοστά που δεν τις διασφαλίζουν τη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει καλομάθει με δύο μεγάλες νίκες αυτοδύναμες και θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει με τρίτη τετραετία αναλόγως. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν το διασφαλίζουν αυτά. Το αντίθετο συμβαίνει. Mm-hmm. Το ακριβώς αντίθετο. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν εγγυώνται ότι την επομένη των εκλογών θα έχουμε κυβέρνηση ξανά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από την απέναντι πλευρά δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον κάτι που να οδηγεί σε κάποια λύση από αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι δεν βλέπουν εκεί ακόμα εναλλακτική λύση. Έχουμε όμως πολύ καιρό μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι άλλες αναστατώσεις θα επέλθουν. Για παράδειγμα, όταν θα έχουμε το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Αν το έχουμε, έχει δείξει ο πρωθυπουργός ακόμα.
0: Δεν έχει αποκλειστεί όμως σαν ενδεχομένο.
1: Όχι, το αντίθετο. Αυτά που κυκλοφορούν είναι προς τα εκεί. Αλλά λέω τώρα να το δούμε στην πράξη, όπως ήταν με τα άλλα δύο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση μπορεί το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη να επιδεινωθούν. Mm-hmm. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να συγκεντρώσει στην πρώτη κάλπη.
0: Ναι.
1: Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε και δεύτερη από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν καταφέρει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει ένα ποσοστό που θα της επιτρέπει να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων, είναι το περίφημο, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, είναι το περίφημο τι θα έχει μπροστά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. 3 ή 2. Αν έχει 3, ο κύριος Μητσοτάκης ασφαλώς θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και πιθανότατα θα βρει κάποιο συνεταίρο για να κυβερνήσει. Αν όμως έχει 2, το ποσοστό, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή όλες οι καταγραφές των δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον σε αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, και αυτό είναι και το αξιόπιστο, γιατί η εκτίμηση είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμανθεί κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών ή εν πάση περιπτώσει με 2 μπροστά, τότε όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, θα μπλέξουμε. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει την αποκλειστική πρωτοβουλία των κινήσεων. Μπορεί να περάσει και στην απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Αυτό είναι το στίχημα που έχει η απέναντι πλευρά. Θα καταφέρει μετά τις πρώτες εκλογές να κάνει κάτι ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα των ψηφοφόρων που είναι πρέπει να αλλάξουμε την κυβέρνηση, ή θα συνεχιστεί αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή η πολυδιάσπαση, η οποία μοιραία δεν μπορεί να τους οδηγήσει στο δρόμο προς το σχηματισμό κυβέρνησης.
0: Αυτή η εξίσωση θα είναι δύσκολη σε αυτό το σενάριο, σε αυτή την υπόθεση εργασίας. Ναι, για τη Νέα Δημοκρατία
1: κάλπες
0: θα είναι πιο δύσκολο ή θα είναι πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ που θα πρέπει να επιλέξει τι στάση θα κρατήσει επιτέλους? Γιατί το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο, είναι άλλος κόσμος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτή ακόμη η συζήτηση, παρά τη συνεδριακή απόφαση, ότι στη ζωή τίποτα δεν αποκλείεται αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό μιλούσαμε για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Δούκα το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Είναι διχασμένοι. Mm-hmm. Αυτό είναι φανερό. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι φυσικά πλειοψηφικό, αλλά είναι υπολογίσιμο, το οποίο είναι φανερό ότι βγάζει σπηριά και μόνο στο άκουσμα της λέξης συνεργασία προς τα αριστερά, γιατί έχει μπολιαστεί με την ιδέα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία από την περίοδο του 2012-2014. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Γιατί στο μεν συνέδριό του, mm-hmm, πήρε την απόφαση καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, αλλά αμέσως μετά άρχισαν δηλώσεις του τύπου «Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας μέχρι τις εκλογές».
0: Ναι.
1: Και βλέπετε τώρα και τη λυσόδια αντίδραση που έχουμε απέναντι στην πρόταση Δούκα, η οποία είναι μια πρόταση φυσιολογική. Τι λέει ο Δούκας? Λέει ότι εάν οι ψηφοφόροι το επιτρέπουν και οι αριθμοί βγαίνουν, η κεντροαριστερά με την αριστερά, δηλαδή ο Τσίπρας με το Πασόκ, πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν. Τι πιο φυσιολογικό από αυτό? Μέχρι τώρα
2: ο Δούκας λέει αυτό που συνέβη στο Δήμο Αθήνας ουσιαστικά. Αυτό
1: λέει,
2: περιγράφει.
1: Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα. Θα μου πεις, είναι άλλες οι συνθήκες σε ένα Δήμο και άλλες οι συνθήκες σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως είναι μια εικόνα επιτυχίας που είχε αυτός ο χώρος. Και αν σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει όλων των ειδών οι συνεργασίες, δηλαδή έχουν συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ το 12-14 στην κυβέρνηση Σαμαρά, έχουν συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμένου, γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν η αριστερά με την κεντροαριστερά? Δεν είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που ακούγεται, που ακούει ο κόσμος αυτού του χώρου, του ευραίου αριστερού και του κεντροαριστερού χώρου? Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Αυτή είναι η πιο κανονική, να το πούμε με όρους σημερινούς, εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν θα σταματήσει. Και δεν θα σταματήσει εάν οι ψηφοφόροι δείξουν αποφασισμένοι, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, να κάνουν πράξη αυτό που λένε και να επιχειρήσουν να αλλάξουν την κυβέρνηση. Τότε θα υποχρεωθούν και οι της άλλης πλευράς να το ξαναδούν το πράγμα, πιστεύω.
2: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Επειδή διαπιστώνουμε από την πλευρά Τσίπρα κάτι που δεν συνέβαινε σε πρώτερη φάση, και αναφέρομαι στην περίοδο, στην εποχή που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πάμε λίγο πίσω. Τότε που ήταν διαφορετική η τακτική και του ίδιου και του κόμματός του, που ήταν το κόμμα που πρότασε τις συνεργασίες, μιλούσε για αυτές. Στα δικά μου μάτια ενδεχομένως να έμπαινε και περισσότερο από όσο χρειάζεται ανά χρονικές στιγμές, και τελικά αυτό το πλήρωσε πολιτικά και ο χώρος, μαζί με διάφορες άλλες επιλογές που έγιναν, αλλά όλα αυτά έγιναν στο παρελθόν. Η πλευρά Τσίπρα αυτή τη στιγμή, το κόμμα Τσίπρα, δεν μιλάει για συνεργασίες.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε καταρχήν δύο πράγματα. Πρώτα,
2: είναι σαν να πετάει δηλαδή τον μπαλάκι απέναντι, ή το διαβάζει αλλιώς στα δικά σου μάτια το πράγμα πια?
1: Κοίταξε, αυτό εννοώ. Ο Τσίπρας έχει φτιάξει ένα νέο κόμμα. Είναι κόμμα μιας εβδομάδας. Είναι φυσικό λοιπόν να
3: ακούτε
1: θέλει.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
6: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά.
6: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
5: Σε αγαπάμε.
6: Επίσης.
5: Κύριε Σταμάτη.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeli News.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης μέχρι τις 9 κοντά σας θα είναι η Αθήνα Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε mail στο 984ner@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Και βέβαια έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά, έχουν ξεκινήσει και οι δημοσκοπήσεις με τις opinion poll για το Action 24 η πρώτη, όπου δίνει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ανακατατάξεις στο πολιτικό φάσμα με την είσοδο των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην τρίτη θέση της Μαρίας Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Ειδικότερα, Νέα Δημοκρατία 25,6%, κόμμα Τσίπρα Ελλάς 13%, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,5%, με το ΠΑΣΟΚ να αγγίζει το 8,8%, 5,5% για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, Ελληνική Λύση στο 5% και Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 4,2%. Με ενδιαφέρον βεβαίως περιμένουμε και την δεύτερη δημοσκόπηση απόψε το βράδυ για το Sky. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στη συνέντευξη της σημερινής ημέρας και στις αυριανές συνεντεύξεις, αλλά καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει έτσι μία ανακατανομή των ψηφοφόρων, ειδικά στο κομμάτι της αριστεράς, και να θυμίσουμε ότι σήμερα αναμένουμε και βουλευτές από το κόμμα της Νέας Αριστεράς να αποχωρήσουν από την ομάδα, και αυτό βεβαίως θα δημιουργήσει μια άλλη δυναμική. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, την ώρα που δυστυχώς στις υπόλοιπες ειδήσεις είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία, μία συγκλονιστική γυναικοκτονία, τολμώ να πω, μπροστά στα μάτια των παιδιών της μία ατυχή γυναίκα έχασε τη ζωή της. Ένα περιστατικό το οποίο πολλές φορές το ακούμε τα τελευταία χρόνια, βεβαίως πάντα θα μας συγκλονίζει. Και πάντα η προτροπή θα είναι κανείς να μην ανέχεται τη βία από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ την ερχόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Επίσης, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για τις κινήσεις της κυβέρνησής του στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου τρελό, ήταν ιδιαίτερα οργισμένος και, μεταφέροντας τις ακριβείς εκφράσεις του Αμερικανού Προέδρου, αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε:

από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βλήματα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο μετά την ενεργοποίηση σιρήνων αεροπορικού συναγερμού σε αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ εναντίον θέσεων στο νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες τους. 2 εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε το κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαιρνιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημένοντας πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέσει σε κάθε διπλωματική επαφή αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που θα έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σημαντικές αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ επιμένει ο Χάρης Δούκος μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος και στήριξη της απόφασης για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας την Κυριακή στο Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων διαρωτήθηκε: αν είμαστε κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής? Πρόσθεσε ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα πού υπάρχουν συγκλήσεις και πού διαφωνίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κυπριακή Δημοκρατία του Συμβουλίου, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνων στις 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Πιθανότατα σήμερα η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Δνίπερο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

0: ως το τέλος του μήνα με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμάται ότι θα καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών. Τώρα αυτή η εβδομάδα Αθηνά έχει και ο προγραμματισμός για αυτή την εβδομάδα, μα τουλάχιστον για το κυβερνών κόμμα, περιλαμβάνει και ουσιαστικά μια δρομολόγηση των διαδικασιών και για την συνταγματική αναθεώρηση. Ενδεχομένως και σήμερα να κατατεθούν ολοκληρωμένα οι προτάσεις για τις συνταγματικές αλλαγές από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που τις έχει περιγράψει βεβαίως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτηση και πρόσφατα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια σειρά αλλαγών μέσα από τις, που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, μέσα από τις οποίες επιδιώκει να διαμορφώσει, θα έλεγα, και μια ατζέντα η οποία θα τρέχει και στην πορεία προς τις εκλογές. Επίσης είναι μια εβδομάδα που υπάρχουν και επισκέψεις στο εξωτερικό, δηλαδή σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Την Πέμπτη προγραμματίζεται να επισκεφθεί τη Σόφια ο Πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με τον Βουλγαρό ομολογό του, και την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πάμε στην αντιπολίτευση και την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα. Η τοποθέτηση Δούκα μάλλον έτσι λίγο τάραξε τα νερά και στη Χαριλάου.
2: Έτσι, ακριβώς, Αθηνά. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μια δήλωση από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη. Ο κύριος Τσουκαλάς, για την ακρίβεια, η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο με ψήφο στο Πασόκ. Δηλώνουν λοιπόν στη Χαριλάου Τρικούπη οι αξιωματούχοι, ενώ σε ό,τι αφορά τα περί ενδεχόμενης συνεργασίας, ο Κώστας Τσουκαλάς, χθεσινή του ραδιοφωνική συνέντευξη, παρέπεμψε σε δηλώσεις των εκπροσώπων του κόμματος Ελλάς, που λένε καμία συνεργασία ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά, και δεν έχουν, όπως πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς, καν ίδια άποψη μεταξύ τους αν είναι όμορος χώρος με το Πασόκ. Εμείς λέμε όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο, όχι στην ψήφο που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, ναι στην ψήφο που τη διώχνει. Αυτή είναι μόνο το Πασόκ, αποσαφήνισε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Δούκας στο μεταξύ επανήλθε χθες με ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις, θέσεις που σταθερά υποστηρίζω, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα στην νεότερη ανάρτησή του ανέδειξε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα, Αθηνά. Πρώτον, την ανάγκη σεβασμού στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος, στην οποία, όπως υπενθυμίζει, υπήρξε και βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας
1: με την Νέα
2: Δημοκρατία. Και τρίτον, στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, τονίζει ο κ. Δούκας στην ανάρτησή του αυτή, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίες με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές εγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Να υπενθυμίσω ότι είχε προηγηθεί η συνέντευξη του κ. Δούκα το Σαββατοκύριακο στο Μέγκα, κατά την οποία μεταξύ άλλων είχε διερωτηθεί αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη.
1: Ναι, μάλιστα, είπε συγκεκριμένα το ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα και πάρει και τον μπόνους, θα ήταν, ας πούμε, ένα ενδεχόμενο αυτό η συζήτηση.
2: Ναι, η συζήτηση περί συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Επισημένοντας ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα θα πρέπει πάντως να συζητηθεί από τώρα πού υπάρχουν οι συγκλήσεις και πού υπάρχουν οι διαφωνίες. Να σου πω, Αθηνά, ότι για το θέμα των ενδεχόμενων συνεργασιών θα πήρε και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Σε ανάρτησή της χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε εμέσως, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Δήμαρχο Αθηναίων, ξεκαθορίζοντας πως πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και ηθικά αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, και σε αυτό, όπως έγραψε, συμφωνούμε όλοι. Το ΠΑΣΟΚ, τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

0: κυβέρνησης. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται λοιπόν ότι η συζήτηση που ανοίγει το επόμενο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη θα γίνει στον απόϊχο των νέων δεδομένων που δημιουργεί το νέο κόμμα Τσίπρα, η χάραξη στρατηγικής του επόμενου διαστήματος, με φόντο και τις τελευταίες τοποθετήσεις μεταξύ άλλων και του κ. Δούκα, και θα απασχολήσουν προφανέστατα τις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν αρχικά προγραμματισμένη για αύριο το μεσημέρι Αθηνά υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετατίθεται προς το τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα την Παρασκευή, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά θα εξεταστούν mm-hmm. στην προσοχή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στη σκιά βεβαίως και των τελευταίων δημοσκοπικών ευρημάτων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ ενίοτε στην τρίτη, ναι, και άλλοτε στην τέταρτη θέση.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αθήνα 984.

0: Συνεχίζουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσω τη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα απολογούνται και οι τελευταίοι 7 από τους κατηγορούμενους της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έτσι ακριβώς, ήταν ένα τετραήμερο Αθηνά, θα λέγαμε, που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά την κατηγορία, μία από την Κρήτη και μία από τη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο επίκεντρο του δικαστικού ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών των 17 κατηγορουμένων από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, με χθες 10 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση, απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε έναν μόνο εξ αυτών επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση. Σε λίγη ώρα ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος των απολογιών, συνολικά 7 κατηγορούμενους, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή, και μένει βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση που θα επιφυλάξουν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους ο Ευρωπαίος Ανακριτής και ο αρμόδιος εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Να σου πω ότι με βάση τις πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και όπως είπαμε αφέθηκαν ελεύθεροι, προσκόμισαν στοιχεία τέτοια τα οποία καταδεικνύουν ότι οι αποζημιώσεις που έλαβαν, οι επιδοτήσεις που έλαβαν ήταν νόμιμες και ότι οι εκτάσεις που είχαν δηλώσει τους ανήκαν. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο απολογήθηκαν και οι 22 κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί στην περιοχή της Κρήτης, ακριβώς για αντίστοιχη υπόθεση, όπου εκεί οι 21 εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι και ένας μόνο από τους λογιστές που είχε συλληφθεί κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Και στις δύο όμως περιπτώσεις υπάρχει και αυτή η παράμετρος, με βάση τα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας, πέραν από τους συλληφθέντες, από τους κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ελέγχονται ποινικά και δεκάδες άλλοι παραγωγοί στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Μένει όμως να δούμε εάν από τα στοιχεία που έχουν πια στη διάθεσή τους οι δικαστικές αρχές προκύψει ανάγκη να κληθούν και πόσοι από αυτούς με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Και βεβαίως δεν τελειώνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτήν την εβδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί την Παρασκευή, να θυμίσουμε, ότι αναμένεται να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως ήταν μέσω των προεξούσεων δικηγόρων τους, τόσο οι βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, όσο και μη πολιτικά πρόσωπα, συνολικά περισσότερα από 50 πρόσωπα ή 50 δικηγόρους θα δούμε να περνούν την Παρασκευή την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καταθέτοντας υπομνήματα παροχής εξηγήσεων, που είναι και ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα αυτής της έρευνας, πριν οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αποφασίσουν για πόσους και ποιους στοιχειοθετούνται αξιόπινες πράξεις, αν αυτές είναι πλημελήματα ή κακουργήματα, και για πόσους η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί στο τέλος της καταδρακτικής εξέτασης.
0: Έχει και άλλα κεφάλαια αυτή η υπόθεση. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται σήμερα και αύριο στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη, ενώ υπάρχει και ένα παράθυρο εντός εισαγωγικών για τη συντομότερη αποφυλάκηση όσων είχαν καταδικαστεί για την πυρκαγιά στο Μάτι.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ο Άριος Πάγος με απόφασή του επικύρωσε την ενοχή για όλους τους καταδικαστέντες. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που είχε ξεσπάσει τον Ιούλιο του 2018 αφορούσε σε πλημελήματα, ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες. Επικυρώθηκε λοιπόν η ενοχή. Ωστόσο, ο Άριος Πάγος έκρινε για τους καταδικαστέντες, οι οποίοι βρίσκονται μάλιστα κάποιοι από αυτούς, πρώην στελέχη της πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται στη φυλακή. Θα πρέπει η υπόθεση να επανακριθεί από το εφετείο, προκειμένου να αξιολογηθεί αν πρέπει να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως εκτιμούν νομικοί, οδηγεί αυτό αυτόματα σε ενδεχόμενη πρόωρη αποφυλάκηση των καταδικαστέντων που εκτείουν τις ποινές τους. Να θυμίσουμε ότι το τριμελές εφετείο της Αθήνας τους είχε κηρύξει ενόχους, επιβάλλοντας για τους 104 θανάτους συνολική ποινή 340 ετών, που με εκτιτέα, με τα βάνη αυτής, τα 5 χρόνια τα οποία έχουν ξεκινήσει και εκτείουν από πέρσι που εκδόθηκε η απόφαση του εφετείου της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, θεωρώντας ότι ο επίλογος γράφεται για μία φορά ακόμα χωρίς την δικαίωση που εκείνοι θα ανέμεναν. Mm-hmm. Ενώ να σας πω ότι στην υπόθεση για την υπονική πυρκαγιά στο Μάτι εκκρεμεί και η δίκη που αφορά στους εγκαυματίες, στους ανθρώπους δηλαδή εκείνους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, αλλά ζουν τον εφιάλτη τους από τότε. Και τέλος, να κλείσουμε με την υπόθεση των Τεμπών που ανέφερες και εσύ. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στο στάδιο των ενστάσεων, ένα στάδιο το οποίο δικηγόροι και των δύο πλευρών υποβάλλουν τις δικές τους ενστάσεις και οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι κρίσιμες, καθώς από αυτές θα κριθεί αφενός η εξέλιξη της δίκης και βεβαίως αναμένονται να διαρκέσουν επί μακρόν, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό δικηγόρων και των δύο πλευρών που με βάση τη δικονομία πρέπει να τοποθετηθούν για τα θέματα που ανακύπτουν.
0: Είναι αυτό που έχεις πει, ότι κατά το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ουσιαστικά να...
1: Έτσι, έτσι, όπως όλα δείχνουν, περίπου τότε θα ξεκινήσει η δίκη, θα έχουμε τους πρώτους μάρτυρες, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το γεγονός ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των δικηγόρων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το δικαστήριο δικάζει δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλημέρα. Είχαμε πάλι ένα περιστατικό γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα και μάλιστα ο πατέρας που σκότωσε τη μητέρα το έκανε και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Ναι, άλλη μια γυναικοκτονία που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας και όχι μόνο όλο το Πανελλήνιο. Τα ξημερώματα της Κυριακής έγινε και γύρω λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Οι γείτονες άκουγαν τις φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια. Ενημέρωσαν την αστυνομία. Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν οι αστυνομικοί. Ωστόσο δεν πρόλαβαν, είχε γίνει το κακό. Ο δράστης 41 ετών είχε δολοφονήσει άγρια την σύζυγό του και μητέρα δύο παιδιών 39χρονη με πολλαπλά χτυπή με μαχαίρι σε όλο της το σώμα. Ο 41χρονος Αθηνά φαίνεται να υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Αυτή είναι η αρχική του
0: ισχυρισμού. Ότι έγινε ένας καυγάς, ναι, ναι.
2: Ότι έγινε ένα καυγάς, μετά είπε ότι κοιμότανε και όταν ξύπνησε είδε ξαφνικά πάνω από το κεφάλι του τη γυναίκα του να κρατάει ένα μαχαίρι, ότι είπε αποκολούθησε πάλι, της πήρε το μαχαίρι και πάνω στην πάλι την χτύπησε και την μαχαίρωσε. Αυτή η σχετική φαίνεται να καταρρύπτονται ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον. Από την πρώτη εξέταση που του έχει γίνει δεν εντοπίστηκαν κάποια, αυτός να έχει κάποια τραύματα αμυντικά, να το πούμε έτσι όπως λένε οι ιατροδικαστές. Ενώ ένα άλλο στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να προσπάθησε να σκηνοθετήσει μάλιστα το σκηνικό εκεί του εγκλήματος, διότι στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο χέρι της να κρατάει το φωνικό μαχαίρι και αναρωτιούνται πως βρέθηκε εκεί και εικάζουν ότι ίσως να το τοποθέτησε και ο ίδιος ο δράστης προκειμένου κάτι να είχε στο μυαλό του να σκηνοθετήσει ή να παραπλανήσει τις αρχές. Μέσα σε όλα αυτά να πούμε, Αθηνά, ότι θύματα και τραγικές φιγούρες είναι τα δύο κοριτσάκια που είπες, 6 και 10 ετών.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
10: Του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον Ισραηλινού άρματος. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ρυθμούς εξετάσεων από σήμερα και οι μαθητές των γυμνασίων. Πέντε βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται σύμφωνα με πληροφορίες να αναξαρτοποιηθούν σήμερα, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη στη Λάρισα για την τραγωδία των Ντεμπών όσον αφορά τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας που θα γίνουν δεκτές μετά τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων. Πέντε νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντίνπρο της Ουκρανίας. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρς έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
11: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Και σήμερα σε πρώτο πλάνο ο Κηφισός. Στην κάθοδο η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο, ενώ στην άνοδο τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται γύρω από τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Μαρούσι ως το Χαλάνδρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Μεσογείων και λεωφόρο Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στην παραλιακή από τον Άλιμο έως τον Πειραιά. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Αθηνά Κορλίρα.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με την Αθηνά Κορλίρα στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης και θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή Μαγνησίας για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μεταξά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Βεβαίως η πρώτη ερώτηση μοιραία έχει να κάνει με την επικαιρότητα και με την τελευταία δημοσκόπηση που βεβαίως δείχνει σταθερά τα ποσοστά για το δικό σας κόμμα. Πάντα βεβαίως η άνοδος των ποσοστών είναι το ζητούμενο για όλα τα κόμματα. Ωστόσο δείχνει μία ανακατάταξη στη δεύτερη και τρίτη θέση και ήθελα να μου πείτε πόσο αυτό το πράγμα θεωρείτε το ότι θα αλλάξει το πολιτικό μείγμα της χώρας.
1: Εντάξει, νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση οι δημοσκοπήσεις περισσότερο αξιοποιούνται για να διαμορφώσουν μια εκλογική συμπεριφορά παρά να μετρήσουν το τι συμβαίνει. Έχουν διαψευστεί πάρα πολλές φορές. Θυμίζω και πριν τις προηγούμενες εκλογές τα ποσοστά που δίνανε και στο ΚΚΕ και όχι μόνο. Άρα νομίζω όλοι πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι. Η ουσία νομίζω βρίσκεται τελικά στο πού θέλουν να κινηθεί η σκέψη του κόσμου. Και νομίζω ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει και νομίζω και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι δικαιολογημένη από τη λαϊκή δυσαρέσκεια σχετικά με το να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Για το ΚΚΕ αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι μια συζήτηση που μαζί της θα συμπεριλάβει και τους όρους για να μπορέσει ο λαός μας να ζήσει καλύτερα. Άρα μαζί με αυτή την κυβέρνηση να φύγει και η πολιτική που ακολουθεί. Και επειδή νομίζουμε ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα, το οποίο μετριέται, άμα θέλετε, και με άλλα ερωτήματα που μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις, ποια προβλήματα θεωρεί ο κόσμος ότι είναι τα βασικά, ποια προβλήματα τον επηρεάζουν, ποια είναι η στάση και η γνώμη του κόσμου σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε, τις βασικές στρατηγικές εξελίξεις όπως ο πόλεμος, όπως η ακρίβεια, όπως τα ζητήματα, τα φορολογικά της υγείας, της παιδείας. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν, το αλλαγή πολιτικής δεν το προσβεύει κανένα από τα καινούργια αυτά κόμματα που μετριώνται τώρα στις δημοσκοπήσεις, γιατί ακριβώς φαίνεται ότι έχουν την ίδια στρατηγική αντίληψη και με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να φύγει απλά ο Πρωθυπουργός ή να φύγει απλά η Νέα Δημοκρατία, είναι να φύγει πολιτική που ακολουθούν, κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην προπεδοτοπίδα όλη τη συζήτηση.
0: Με βεβαίως ένα θέμα, αυτό της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, να μην είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε να είναι οι χειρισμοί στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς είναι ένα διεθνές θέμα που επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα καταρχάς το οποίο υπήρχε και πριν τον πόλεμο στο Ιράν, οξύνθηκε απότομα. Αν δούμε και τα αίτια πριν τον πόλεμο, θα δούμε ότι έχει να κάνει με πολιτικές που εφαρμόστηκαν και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στήριξε και η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα πέρα από το ΚΚΕ και στη Βουλή. Αλλά ας δούμε και την απότομη όξυνση που είχε το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια και όχι μόνο, και θα έχει το επόμενο διάστημα και με βάση τις αναλύσεις θα έχει και για αρκετούς μήνες, πιθανά και για χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε τελικά ότι η συμμετοχή, η εμπλοκή, η στήριξη αυτού του βρώμικου πολέμου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή δεν αφορά μόνο το Ιράν, αφορά και το Λίβανο, αφορά και τη Γάζα. Λοιπόν, η στήριξη από μεριάς της κυβέρνησης είναι που επί της ουσίας βάζει νερό στο μήλο αυτής της κατάστασης που τη βιώνει με πάρα πολλούς τρόπους η εργατική λαϊκή οικογένεια. Άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί γίνεται μια προσπάθεια, ούτε η κυβέρνηση να παρουσιάζεται ως θύμα κάποιων δίθεν εξωγενών αόρατων δυνάμεων, γιατί έχει βάλει πάρα πολύ καλά το χέρι της στην όξυνση αυτής της κατάστασης, ούτε όμως και τα υπόλοιπα κόμματα μπορεί να μην είναι στην κυβέρνηση, αλλά στήριξαν όλα τα άλοθη και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ. Συνεχίζουν και στηρίζουν τη λογική που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η στρατηγική συμμαχία και η στρατηγική συμφωνία προφανώς για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας που βλέπουν σε αυτή τη στρατηγική συμφωνία κέρδη, λοιπόν, τα οποία όμως τα πληρώνει ο λαός, στρατηγική συμφωνία που σημαίνει τελικά το να συμμετέχει και η χώρα στο πλιάτσικο αυτή τη στιγμή στους ενεργειακούς δρόμους, στους δρόμους μεταφοράς, με βασικό φόντο όλης αυτής της κατάστασης την πρωτοκαθεδρία και το πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Και επειδή... Αυτά όλα λοιπόν έχουν σαφή, για αυτά τα ζητήματα έχουν σαφή κατεύθυνση τα υπόλοιπα κόμματα. Και μάλιστα, μιας και ξεκινήσαμε με τις δημοσκοπήσεις, ακούω και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρεστιανού και τα υπόλοιπα κόμματα, κουβέντα δεν λένε για αυτά τα ζητήματα. Μόνο όταν στριμώχνονται από κάποιους δημοσιογράφους. Και μάλιστα όταν στριμώχνονται από κάποιους δημοσιογράφους, λοιπόν, επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία λέει και η ίδια η κυβέρνηση. Ότι είναι στρατηγικός μας σύμμαχος του Ισραήλ, ο κύριος Τσίπρας καμαρώνει για τις συμφωνίες που πέτυχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γέμισε τη χώρα μας με αμερικανοατοικές βάσεις και ούτω καθεξής.
0: Επειδή έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο, ακόμη και αν οι εκλογές δεν γίνονται το φθινόπωρο και γίνονται την ερχόμενη άνοιξη, αν θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε κάποιον ψηφοφόρο ο οποίος αμφιταλαντεύεται, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Νομίζουμε το βασικό είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος που μας ακούει, ιδίως στην Αθήνα και όχι μόνο, οι πιο νέοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, που έρχεται 20 του μήνα και σκέφτονται τους λογαριασμούς του επόμενου μήνα γιατί έχουν ήδη τελειώσει τα χρήματα, που δίνουν άνω του 60 και 70% του μισθού τους για ενίκιο, που βλέπουν, δεν βλέπουν καμία προοπτική στη δουλειά τους, με τα 12 ώρα και τα 10 ώρα όλα νομοθετημένα και με ένα αντεργατικό πλωστάσιο το οποίο έχει φτιαχτεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος που αποτελεί την πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει ανάγκη από μικροδιορθώσεις και από φραστικές, να το πω έτσι, φραστικές αλλαγές στο μείγμα της πολιτικής που τον τζακίζει. Έχει ανάγκη από ριζικές ανατροπές. Μόνο με ριζικές ανατροπές θα μπορέσει να δει μία, να το πω έτσι, να δει άσπρο φως, να δει ένα φως στο τούνελ αυτό που τον έχουν βάλει. Και ριζικές ανατροπές, παλεύει για ριζικές ανατροπές, παλεύει μόνο στο ΚΚΕ. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα και μπροστά στις εκλογές δεν λένε κουβέντα για τους αντεργατικούς νόμους που υπάρχουν, δεν λένε κουβέντα για τι θα κάνουν απέναντι στην επίθεση στη δημόσια δωρεά παιδεία, υγεία. Αντιθέτως, συμφωνούν πλέον ότι πρέπει, για παράδειγμα, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος. Δεν λένε κουβέντα, όπως είπα και πριν, για την πολεμική εμπλοκή, γιατί συμφωνούν και στηρίζουν όλες αυτές τις εξελίξεις στις πλάτες των λαών. Δεν λένε κουβέντα για τα ματωμένα πλεονάσματα και το πλιάτσικο στο λαϊκό εισόδημα, που μάλιστα συμφωνούν και η κουβέντα είναι αν θα είναι υπερπλεώνασμα ή απλά πλεώνασμα. Δεν λένε κουβέντα και η μόνη τους αγωνία είναι το πώς δεν θα πέσει παραπέρα στα μάτια του κόσμου το κύρος των θεσμών. Ποιων θεσμών? Για παράδειγμα της αστικής δικαιοσύνης που επιβάλλει αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους. Υπόσχονται πάταξη της διαφθοράς αλλά μέσω των Βρυξελών, δηλαδή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λόμπι των σκανδάλων, που όποια πέτρα και αν σηκώσει κανείς θα την βρει εκεί πέρα. Είτε με την τεχνική λύση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με τις αδειοδοτήσεις στην Hellenic Train στα Τέμπη, είτε με τις οδηγίες για τις αγοροποτησίες λογισμικών για τις υποκλοπές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το παραλέο βήμα που μπορεί και πρέπει να κάνει ο κόσμος, και όχι μόνο μπροστά στις επόμενες εκλογές, αλλά καθημερινά είναι η συμπόρευση με τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστρες, με το ΚΚΕ, στο χώρο δουλειάς, στο χώρο εκπαίδευσης, στα σχολεία για τα παιδιά μας, για να μπορέσουμε πραγματικά, και όπου γίνεται αυτό έχει αποτέλεσμα, να μπορέσουμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική και να βγούμε μπροστά με τις δικές μας ανάγκες, που τον 21ο αιώνα υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν πράξη. News.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Τα κρατάμε όσα μας είπατε. Ο κύριος Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144. Σας περιμένουμε εκεί.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάν.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο θα εξεταστούν και οι μαθητές των γενικών λυκείων, ενώ από σήμερα μπαίνουν σε ρυθμό εξετάσεων και τα γυμνάσια όλης της χώρας. Ο Ισίδωρος Ρούσος είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουν λοιπόν ξανά σε ρυθμό πανελλαδικών οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων σήμερα δίνουν το μάθημα των μαθηματικών, την άλγεβρα πιο συγκεκριμένα, το οποίο ανήκει στα μαθήματα γενικής παιδείας. Στη συνέχεια έχουν για την Πέμπτη και το Σάββατο εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Ξεκινούν λοιπόν και τα μαθήματα ειδικότητας στα επαγγελματικά λύκεια. Τώρα για τα γενικά λύκεια, αύριο Τετάρτη έχουμε τα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Είναι αυτά μαθήματα προσανατολισμού. Την Παρασκευή έχουμε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Από σήμερα έχουν μπει στους ρυθμούς και τα παιδιά των γυμνασίων όλης της χώρας. Mm-hmm. Ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
0: Οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, σωστά.
1: Ακριβώς, και στις 12 Ιουνίου τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις των παιδιών της πρώτης και της δεύτερης τάξης του λυκείου. Οπότε ολοκληρώνεται και για αυτά τα παιδιά ο εξεταστικός μαραθώνιος. Και θα συνεχίσουν τα παιδιά τις πανελλαδικές
0: με τα ειδικά μαθήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και στις οικογένειες κουράγιο και να πάμε στα διεθνή τώρα. Μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε χθες βράδυ μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Νομίζω ότι είναι αυτή η οποία σήμερα απασχολεί πολύ τα ξένα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιητικός ο χαρακτηρισμός εντός της Αθηνάς.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε από το ραδιόφωνο όσα μάλλον είπε ο Τραμπ.
2: Φαίνεται να είπε πολλά. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις αξιωματούχοι μίλησαν σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα αναφέρουμε μερικά, καθώς δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Είσαι παλαβός, φαίνεται να είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω το τομάρι. Όλος ο κόσμος σε μισή πλέον. Αυτά σε πάρα πολύ έντονο ύφος. Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον ίδιο ιστότοπο, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ισοπαίδωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε αυτή την συνομιλία. Φέρεται να απάντησε ο Νετανιάχου ότι εντάξει, απλά κανόνισε να τακτοποιηθούν όλα τα ζητήματα.
0: Το θέμα είναι αυτό, θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα ή απλά η ένταση θα δημιουργήσει παραπάνω προβλήματα.
2: Αν κρίνουμε από το τι ακολούθησε τις εξαγγελίες, τις δημόσιες του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά ήταν πάνω σε δεσμεύσεις τόσο της Χεζμπολά όσο και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αυτή δεν υπήρξε, καθώς είχαμε στη μία τα ξημερώματα επίθεση από τη Χεζμπολά σε εναντίον άρματος μάχης του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Ανέλαβε και για άλλες επιθέσεις την ευθύνη, οι οποίες σημειώθηκαν όλες μετά τις 11 το βράδυ, αφού είχαν γίνει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα προερχόμενα από το Ισραήλ. Φαίνεται ότι υπήρξε μια παρεξήγηση σε εισαγωγικά σε αυτά που συζητήθηκαν ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά, όπου για πρώτη φορά έχουμε ουσιαστικά επικοινωνία έμεση Αμερικανού Προέδρου με την Σιητική οργάνωση. Αυτό ο Νετανιάχου προφανώς το εξέφρασε ότι δεν θα επιτεθώ στις συνοικίες της Νότιας Βηρυτού. Η Χεζμπολά μιλούσε για καθολική πάυση πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε και ο ίδιος τις εξαρχείς της αμφιβολίας του, καθώς έγραψε να δούμε πόσο θα κρατήσει. Αυτό ευχήθηκε μια αιωνιότητα. Η αιωνιότητα ήταν τελικά κάποιες μέρες. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τις συνομιλίες με το Ιράν. Χθες είχαν διακοπεί. Σήμερα σε δηλώσεις που σε δημοσίευμα του CNN πριν από λίγο αναφέρεται ότι συνεχίζονται αυτές οι συνομιλίες, και ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του αργά χθες το βράδυ στο ABC ανέφερε ότι ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια συμφωνία.
0: Εντάξει, κάθε εβδομάδα μας λέει για την επόμενη βέβαια, αλλά ας ελπίσουμε ότι πράγματι η επόμενη εβδομάδα εβδομάδα θα είναι εβδομάδα αποφάσεων. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και κλείνουμε βεβαίως την ειδησιογραφία με τον αθλητισμό. Θα καλημερίσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Νομίζω, Στέφανε, στο πρωινό μαγκαζίνο δεν τα έχουμε ξαναπεί μαζί.
3: Όχι, μαζί ποτέ.
0: Πλησιάζει το Μουντιάλ. Έχουμε φιλικούς αγώνες εν όψη του Μουντιάλ που ξεκινά σε 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Και βεβαίως σήμερα είναι μια κακή μέρα για την Ελλάδα, καθώς αποχαιρετά το ελληνικό ποδόσφαιρο το Μάριο Οικονόμου.
3: Έτσι ακριβώς. Ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 χρονών σταμάτησε το ποδόσφαιρο 31 χρονών. Έφυγε από τη ζωή. Έκανε καριέρα στην ΑΕΚ, στον Πανετολικό, αγωνίστηκε στην Ιταλία, στην Μπολόνια, mm-hmm. στην Κάλιαρη. Ένα παιδί το οποίο διακρινόταν για το ήθος του, όπως γνωρίζετε ήταν σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτό ήταν με τη μηχανή του, χτύπησε με ένα αυτοκίνητο και έφυγε από τη ζωή. Όλες οι ομάδες οι οποίες τον τίμησε τη φανέλα τους έβγαλαν ανακοινώσεις, mm-hmm. όπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός οι πάντες αποχαιρετούν αυτό το παιδί.
0: Νομίζω και συνολικά η UEFA έβγαλε ένα μήνυμα.
3: Και η UEFA, οι πάντες και μάλιστα θα γίνει νεκροψία για να διαπιστωθούν
0: τα αίτια του θανάτου του.
3: Τα αίτια του θανάτου του, και η αστυνομία ζητά και αυτό από τις μάρτυρες γεγονότος για να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έγινε.
0: Πάμε όμως τα λίγο πιο ευχάριστα του ποδοσφαίρου.
3: Το ευχάριστο για την ΑΕΚ είναι ότι συμφώνησε με τον Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, μεγάλη μεταγραφή, μεσοεπιθετικός Ουκρανός 29 χρονών με καριέρα στην Τραμπσπορ. Ένας και με την Σακτάρ φυσικά έχει κατακτήσει κύπελα πρωταθλήματα με την Σακτάρ. Ένας παίκτης ο οποίος κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μεγαλύτερη μεταγραφή για την ΑΕΚ επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει πίσω από τους επιθετικούς, αριστεροπέδωρος, άρα παίζει και δεξί εξτρέμ, και είναι μεγάλη μεταγραφή. Ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Και όσον αφορά το μπάσκετ, έχουμε αύριο τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός περιμένει με αγωνία να δει αν θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσι, mm-hmm. καθώς δεν προπονήθηκε σήμερα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα έχει τον Σλούκα στην ομάδα του. Είναι το πρώτο παιχνίδι και θα κρυθούν πολλά, καθώς κάθε αρχή είναι και σημαντική για τη συνέχεια. Να θυμίσουμε ότι ο πρωταθλητής αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, καθώς είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Και θα δούμε αύριο πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες.
0: Μιας και αναφέρθηκε στο μπάσκετ, διάβαζα για τις τιμές των εισιτηρίων του τελικού του NBA, που είναι αστρονομικά τα νούμερα για να μπορέσει κάποιος να δει αυτό το τελικό.
3: Εντάξει, είναι κορυφαία διοργάνωση
0: μπασκετική του πλανήτη, μάλλον.
3: Πλανήτη, τι θέλαμε δηλαδή. Όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο Γιάκοπ Νίστρουπ έφτασε στην Ελλάδα. Λάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, για το ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε, διαδεχόμενος τον Ράφο Μπενίτες, ο Δανός προπονητής, έρχεται μαζί με το επικελείο του και θα ξεκινήσει άμεσα το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Στο πλευρό του έχει τον 35χρονο βοηθό Στέφαν Μάντσεν, με τον οποίο συνεργάστηκε και στην Κοπενχάγη, όπου διέπεψε.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέφανε, για το ρεπορτάζ. Ο Στέφανος Λεμονίδης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο καιρός θα είναι αίθριος, θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κυλήσει και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, ένα αντιπολεμικό τραγούδι, ίσως ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία. Γράφτηκε σαν σήμερα το 1969 από τον Τζον Λένον και κυκλοφόρησε σε σίγκλ αμέσως τον επόμενο μήνα. Έκτοτε βεβαίως αποτελεί τον ύμνο του παγκόσμιου φιλερινικού κινήματος. Και μάλιστα σαν σήμερα ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο, που περνούσαν το μήνα του μέλητος στο Queen Elizabeth στο Μοντρεάλ, το ξενοδοχείο Queen Elizabeth στο Μοντρεάλ, πραγματοποίησαν τη δεύτερη επικλίνης διαμαρτυρία τους, την Bed-in διαμαρτυρία όπως έχει ονομαστεί, κατά της Αμερικανικής επέμβασης στο Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν, με το Give Peace a Chance κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, την Εύη Ρεντίφη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Καλή σας ημέρα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στις προπονήσεις του Τριφυλλιού επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντα. Ατομικό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία θα μείνει ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο κροτή. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει τον φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση τον χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλοκαιρινή μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πουλμέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, αυτή την καλοκαιρινή ημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Σήμερα ξημέρωσε 2 Ιουνίου. Καλοκαιράκι.
2: Μας μπήκε από χτες. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε και στην κανονικότητα.
3: Ποια είναι η κανονικότητα?
2: Η κανονικότητα είναι το ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Συγκοινωνιών να μην έχει κίνηση χθες.
3: Ναι, χθες δεν έχει καθόλου κίνηση. Αυτό, αυτό είναι μεγάλη,
2: μεγάλη επιτυχία. Σήμερα είναι
3: εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Σήμερα αγωνιστικούς
3: χαιρετισμούς. Έχουν επιστρέψει όλοι.
2: Όλοι.
3: Όλοι, εντάξει.
2: Φαντάζομαι να γυρίσουν κι όλοι.
3: Ναι, όσοι έχουν επιστρέψει. Χθες πάντως υπήρξε έτσι το μεγάλο κύμα της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου. Δεν παρατηρήθηκαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Από ό,τι λίγο που παρακολούθησα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Δεν είχαμε πολλά προβλήματα. Ναι. Όχι, αλλά ορίστε, λεφτά υπάρχουν. Ο άραγος αρανικός γεμάτος.
3: Ναι, και οι κυκλάδες γεμάτες.
2: Οι κυκλάδες γεμάτες.
3: Εντάξει, κοίτα, αυτό είναι μια κόντρα, ένα επιχείρημα που από αυτούς που λένε ότι ναι, η οικονομία πάει καλά και από αυτούς που λένε ότι είμαστε, δεν μπορούμε καθόλου, δεν βγαίνουμε. Και είναι αυτή η κόντρα, μα πώς πάτε Σαββατοκύριακο, πώς βγαίνετε?
2: Η οικονομία πάει εκπληκτικά καλά της Ελλάδας.
3: Σε αριθμούς, σε αριθμούς πάμε καλά.
2: Και φτωχός, παίρνεις το λεωφορείο, πας στο Φάλερο για κάνεις μπάνιο.
3: Ναι, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει ότι η οικονομία που δεν πάει καλά είναι της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και λέει ότι έχουμε μύρλα. Ναι, έχουμε μύρλα, λέει, στην Ελλάδα. Γιατί θες

0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν λεφτά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι αλλά μεγάλη, αυτό δεν έχουν μεγάλη, λεφτά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δηλαδή, σαν χώρα είμαστε πολύ καλά, αλλά σαν κόμμα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Είμαστε τριμωγμένοι.
0: Παιδιά,
1: αλλά εσείς πάρε το λεωφορείο να πάτε.
0: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ στο 6939-943-943 τη συμμετοχή σας, των οβολών σας. Μην πληρώσετε τα δικά σας δάνεια. Χαρίστε τα σπίτια που θα έρθουν να σας πάρουν τα φανς του Τσίπρα.
1: Όλοι μαζί να πληρώσουμε.
0: Που μεγαλώνουν και ανθίζουν με τώρα με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Αφήστε να σας πάρουν τα δικά σας σπίτια και δώστε κάτι να σωθεί το σπίτι του Αντιπρόεδρου. Κάτι.
1: Η Νέα Δημοκρατία ενώ στο σπίτι.
0: Ναι, κάτι.
1: Έτσι,
0: κάτι.
1: Για να το μεταφράζουμε.
0: Να μου πεις γιατί δεν μιλάω για Πασόκ. Άστο το Πασόκ.
1: Εντάξει, και το Πασόκ μαζί τα έβαλε. Είπε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
0: Και καλά, τι θα έλεγε, ότι είμαι μόνος μου.
1: Ναι, εντάξει, πάνε μαζί βέβαια αυτά τα κόμματα.
0: Ναι, δεν βάζω το Πασόκ τώρα, έχει τις αναχώριες του. Άστο, θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, μεγάλη
0: προς το παρόν λοιπόν να βοηθήσουμε το σπίτι του Αντιπροέδρου για να μπορέσουμε να κάνουμε να βρούμε μια λύση. Εσείς των οβολών σας, αφήστε τα δικά σας σπίτια. Έρχονται, σας λέω, τα φαντς του Τσίπρα που μεγαλουργούν επί Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Να σας πάρουν το δικό σας σπίτι, αλλά ό,τι έχετε μην το δώσετε εκεί, δώστε το για να σώσετε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσους και όσες δεν το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πορνεράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και είπαμε στο 6939-943-943, παιδιά, περιμένουμε τον οβολόν σας. Δηλαδή σας παρακαλώ πολύ, καλημέρα Κώστα, δεν μου γράφεις ποσό. Δεν βλέπω.
1: Όχι
0: το ποσό.
1: Ποσό. Το ποσό δεν έχει νόημα να το γράψουν.
0: Και το ποσό.
1: Ναι.
0: Τι βάζει ο καθένας.
1: Άιμπαν κατευθείαν. Να το δούμε. Το θέμα να το δω στο λογαριασμό.
0: Να το δούμε.
1: Να το ευθύνει. Θα το εκτιμήσουμε πρώτα.
0: Θα το εγκρίνουμε, θα το εκτιμήσουμε. Ναι. Θα κάνουμε μετά, θα πάρουμε μετά όλους έναν τηλέφωνο να μιλήσουμε, να τους πούμε ευχαριστή, να τους στείλουμε μια ευχαριστήρια επιστολή που βοήθησαν
1: κτλ.
0: Ναι, εμείς θα τα κάνουμε αυτά δικά μας.
1: Ναι.
0: Και μετά θα τους στείλουμε και τον αριθμό IBAN της του
1: κοινού. Περίμενε, τα έξοδα των ευχαριστηρίων καρτών και ευχών δεν θα είναι στο κόμμα.
0: Όχι, δικά μας θα συμβάλλουμε κι εμείς. Και εμείς θα κάνουμε, τίποτα δεν βάλουμε.
1: Μα εμείς κάνουμε το, έχουμε αναλάβει την επικοινωνία.
0: Α, όλη την επικοινωνία. Η επικοινωνία περιλαμβάνει κάρτες, ευχαριστήρια.
1: Ναι, αλλά με έσοδα από.
0: Κοκτέιλ πάρτι.
1: Από Πειραιώς. Όχι δικά μας.
0: Κοκτέιλ πάρτι. Όλα αυτά είναι δικά μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι της επικοινωνίας. Και φυσικά καλημέρα Μίλτο. Μίλτο λέει, μα και ο Γεωργιάδης δεν ήταν που έλεγε ότι όσοι πήραν τα δάνεια πρέπει να τα πληρώσουν. Το έλεγε, το έχει πει.
1: Για τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Δεν είπε για τα κόμματα.
0: Α, δεν είπε για τα
1: κόμματα. Όχι, μα ρε παιδιά, μην μπερδεύεστε. Αναφερόταν στους πολίτες.
0: Α,
1: είναι άλλη περίπτωση. Το ένα άλλη
0: πρέπει
1: περίπτωση
0: να τα πληρώσουν.
1: Ναι, οι άλλοι
0: αυτοί
1: προφανώς να τα πληρώσουν. Τι θα έτσι θα μείνουν. Θα τα πληρώσουν.
0: Αν δεν τα πληρώσουν, δεν πειράζει. Θα χάσουν το σπιτάκι τους. Δεν πειράζει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τη σωτηρία της Ελλάδας.
1: Και ποιος θα την κάνει σωτηρία της Ελλάδας?
0: Η εγώ ή το χάος.
1: Η εγώ ή το χάος, ναι.
0: Τώρα βέβαια δεν έχουμε μία σωτηρία της Ελλάδας.
1: Έχουμε δύο. Ποια είναι η άλλη?
0: Έχουμε δεύτερη και δεύτερη.
1: Ποια είναι?
0: Τώρα άμα πεις στην παραγωγή να μας δώσουν τη δεύτερη.
2: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Αυτό είναι το Ρενό από το Θησίο.
0: Δεν έχει σημασία. Το ίδιο είναι. Τι άλλαξε?
1: Ήταν ίδιο ακριβώς.
0: Μα την αλλαγή δεν έφερε και τότε.
1: Όχι, αλλαγή, πολιτική αλλαγή φέρνει ο Ανδρουλάκης. Έχει μπερδέψει τα συνθήματα.
0: Συγγνώμη,
1: για πολιτική αλλαγή μιλάει ο Ανδρουλάκης.
0: Αλλαγή πρώτη φορά αριστερά με τον Καμένο, ποιος την έφερε?
1: Αυτό δεν ήταν από το 2015.
0: Όχι,
1: Τσαπανίδου το 19 νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, επειδή είπαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπαμε ένα ΕΛΑΣ, επειδή δεν έχουμε την κυρία Τσαπανίδου και έχουμε μια άλλη κυρία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή παρεπιπτόντως, απαντάει πολύ γρήγορα. Πολύ διαβασμένη τη βλέπω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει αλλάξει?
1: Από πότε?
0: Από το 15, από το 14, από το 13, από την αλλαγή, από το έλα με φόρα που το είπε και συνάδελφος αγαπημένη και φίλη λίγο αργότερα, μέχρι σήμερα που έρχεται με φόρα. Τι έχει αλλάξει?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ΛΑΣ.
1: Ναι, εντάξει. Οκ, ναι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού

0: Με άλλη, με άλλα πρόσωπα.
1: Ο ίδιος δεν είναι, ρε παιδιά, κάνω λάθος.
0: Ναι, με άλλα πρόσωπα οι άλλοι λέω. Δεν είναι όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ίδιος είναι.
1: Ο ίδιος είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έλα με φόρα. Με φόρα δεν έρχεται, δεν ήρθε. Αυτό κάνει τώρα. Το λέει και η δημοσκοπήση, ήρθε με φόρα.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες την δημοσκόπηση, μιας και το ανέφερες.
1: Και έχουμε κι άλλες σε λίγο.
0: Ναι, ναι. Είχαμε χθες την δημοσκόπηση. Το μεγάλο θέμα, εντάξει, δύο είναι τα μεγάλα θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατιέται σε ικανοποιητικό ποσοστό και δεν φαίνεται να έχει διαρροές. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι το Πασόκ πέφτει στην τέταρτη θέση κάτω από την.
1: Τρίτο-τέταρτο.
0: Και κάτω από την Μαρία Καρεστιανού. Γιατί το να κονταροχτυπηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Το να περάσει όμως τη Μαρία Καρεστιανού το Πασόκ, εκεί δημιουργεί νομίζω μεγάλη.
1: Μέχρι
0: πιο μεγάλη
1: το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε ενδείξεις, ας είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Αυτό που λένε τώρα, να πω, αυτό που λένε από το Πασόκ κάποια στελέχη είναι ότι είναι πρόσκαιρο αυτό. Θα φανεί γιατί το Πασόκ λέει είναι ακόμα με πρόγραμμα και έχει βάση στην κοινωνία και αυτό είναι ο πρώτος ενθουσιασμός των πρώτων κομμάτων και όπως και παλαιότερα έχει γίνει. Με το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, με το κόμμα Νέα Αριστερά, που πέραν αρχικά αρκετά μεγάλα ποσοστά και μετά συμπιεστήκανε, έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Κοίταξε,
0: αυτό λένε στη Χαρλέα Τουρκού.
1: Κοίταξε, να σου πω. Το έλα με φόρα είναι έλα με φόρα. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Εντάξει.
1: Έχει ένα εκτόπισμα.
0: Και καλός ή κακός έχει και κάποιους οπαδούς δικούς του, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Καλά, οπαδούς κανονικά έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει, είναι
1: τώρα,
0: κάποιοι.
1: Έχει πολιτικοί οπαδούς. Είναι το πώς έχουμε φτάσει στην πολιτική.
0: Είναι κάποιοι που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας και θα πει θα ψηφίσω Τσίπρα. Είναι κάποιοι. Και έχει ένα ποσοστό.
1: Και μετά κατηγορούμε γιατί πλακώνεται στο ξύλο στο ποδόσφαιρο. Αν στην πολιτική είμαστε έτσι, δηλαδή χωρίς να κρίνουμε τι είναι ο καθένας, τι λέει, τι δεν λέει, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, και εμείς λέμε ότι είμαστε το παδί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
0: Καλά, μωρέ, εδώ τώρα ψηφίζουν παραδοσιακά Πασόκ Νέα Δημοκρατία εδώ και 40 χρόνια άνθρωποι κάποιοι και σου λένε εγώ ψηφίζω μόνο αυτό.
1: Και τι ήρθε.
0: Αυτό ο παδισμός δεν είναι.
1: Καταρχάς, αν ήταν έτσι, δεν θα έβγαινε ο Τσίπρας. Άρα κάποιοι δεν ψήφισαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχει ποσοστό που
1: ψήφισαν. Γιατί δεν θα έβγαινε ποτέ η πρώτη φορά αριστερά. Εκτός αν ήταν εκτός, εδώ έχεις ένα δίκιο.
0: Υπάρχουν Πασόκ
1: και η κυβέρνηση βγήκε λόγω Καμένου.
0: Δεν βγήκε λόγω Καμένου.
1: Γιατί μπορεί αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να δεν θα ψήφισαν ποτέ Τσίπρα να ψήφισαν Καμένου. Δεν πειράζει, δικό μας παιδί είναι.
0: Δεν ψήφισαν λόγω Καμένου.
1: Άρα λοιπόν, το να είμαι εγώ φανατικός, δηλαδή. Εντάξει, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια μορφή ηγετική, ό,τι ήταν καλός ή κακός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλή ήταν μια. Αλλά τώρα να φτάσουμε το 2026 και να λέει ότι είμαι οπαδός του Τάδε, του Δίνα και του Παρακάτω. Εντάξει. Διότι αν πάμε στο κόμμα της κυρίας Καρ και στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα, λίγο πολύ το ξέρουμε, το έχουμε δει. Αν πάμε στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, δεν έχει ούτε στελέχη, ούτε πρόγραμμα. Θα μου πεις έχει πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Όχι. Να μου πεις έχει στελέχη ο κύριος Τσίπρας, όχι. Σήμερα γίνεται η ανακατάταξη στην Νέα Αριστερά, σωστά?
0: Σήμερα γίνεται, σήμερα εκτός από προόπτου θα παραιτηθούν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Είναι η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου.
1: Και το Σάββατο έχουμε την ανακατάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θα ανεξορτοποιηθούν οι 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς και προφανώς ανεξορτοποιούνται για να είναι ανοιχτοί για το αν θα μπουν στο κόμμα Ελλάς, στο Αλέξη Τσίπρα. Και το Σάββατο έχουμε και τις ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ούτε ο κύριος Τσίπρας έχει ακόμα τα στελέχη.
0: Ναι.
1: Ούτε ακόμα έχει πρόγραμμα. Κάτι ευχολόγια είπε η κυρία Καρτιανού πρώτη, κάτι ευχολόγια μας είπε ο κύριος Τσίπρας μετά. Ναι, ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα εκτόπισμα, είναι χαρισματικός. Μπέλα με φόρα, ήρθε με φόρα. Αλλά αυτή η φόρα, πού τη βλέπουμε? Στο 15%, στο 14%, στο 16%. Δηλαδή όταν φεύγω γιατί πήρα 17%, πού έγκυται η επιτυχία, σε ποιο νούμερο? Πρέπει να μας πει ότι εγώ προσδοκώ στην αυτοδυναμία. Αλλά, σαν τον κύριο Καραμαλή που είχαμε τον δούμε χρόνια και τώρα τον βλέπουμε συνέχεια, τώρα βλέπουμε συνέχεια αυτό που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια τον κύριο Κοτζιά. Την άκουσα στη δήλωσή του.
0: Την άκουσα, ναι.
1: Ναι. Οι αυτοδυναμίες λένε πιο πολλές από τα κόμματα, λέει σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοδυναμία κύριο Τσίπρα, δηλαδή το πιστεύει. Πρώτο το Πασόκ με μία ψήφο, το πιστεύει.
0: Καλά, εντάξει όμως.
1: Αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία την πιστεύει.
0: Αυτά πρέπει να πούμε.
1: Αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία την πιστεύει.
0: Δεν ξέρω, κανένας από τους τρεις νομίζω δεν το πιστεύει. Καλά, η πιο πολύ μπορεί να το πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί με τη συσπήρωση μπορεί και να φτάσει σε ένα ψηλό ποσοστό. Αλλά αυτό πρέπει να πούνε. μιας και μιλήσαμε τώρα για το κομμάτι της κεντροαριστεράς και τα κόμματα που απορροφούνται και διαλύονται, ανεξαρτοποιούνται για χάρη του, του κόμματος Ελλάς, να σου πω, παρετήθηκε από γραμματέας του κόμματος.
1: Αμπράσινος Κόκαλης παρετήθηκε.
0: Και ο κύριος Κόκαλης, ο Πέτρος Κόκαλης, από το κόμμα Κόσμος παρετήθηκε από γραμματέας.
1: Το δικό του.
0: Το αξιοσημείωτο εδώ.
1: Το δικό του κόμμα.
0: Αυτό. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Κόκαλης είναι ιδρυτής του κόμματος,
1: ναι,
0: και γραμματέας του κόμματος. Άρα,
1: ναι,
0: παραιτήθηκε από ένα κόμμα το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά.
1: Γιατί?
0: Να ιδρύσω ένα κόμμα και να παραιτήθηκε να δηλώσω ότι εγώ παραιτούμε από το κόμμα.
1: Εσείς μείνετε εκεί.
0: Για να πάω αλλού.
1: Εσείς μείνετε
0: αφού
1: εκεί.
0: Εσύ το ίδρυσες.
1: Εγώ θα πάω αλλού. Ναι, εσείς μείνετε εκεί όμως. Μην διαλυθείτε. Εντάξει, γιατί αν διαλυθείτε όλοι, μην πάρει κανέναν άλλον ο Τσίπρας και δεν πάρει εμένα.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε εσείς μείνετε εκεί για να είμαι εγώ έτοιμος. Αλλά να παραιτηθώ από το μαγαζί μου, όντως έχεις δίκιο, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε και για τα της ημέρας της σημερινής ατζέντας, θα έχουμε την πρόταση για την αναθεώρηση του τάγματος, την οποία θα καταθέσει στην Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω πως αυτό θα είναι και το αφήγημα, το προεκλογικό, θα είναι το δίλημα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Θα είναι Ελλάδα 2030, δηλαδή το βλέμμα στο μέλλον, ή απ' την άλλη μια αντιπολίτευση που παράγει τοξικότητα και μένει στις διχόνιες. Νομίζω αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών.
1: Ναι, τώρα αν αυτό είναι το δίλημα των εκλογών, ο κ. Γεωργιάς Άδωνης, ναι, όταν μιλάει για τα σπίτια εκεί πέρα και τα μαγαζιά του κ. Ανδρουλάκη, δεν είναι τοξικότητα?
0: Εντάξει, τοξικότητα. Εξαρτάται τώρα πώς
1: εννοείται. Είναι ή δεν είναι τοξικότητα? Δηλαδή το δίλημα ή εμένα ή το χάος. Το δίλημα ή τοξικότητα ή τα προγράμματα. Το 2000 Ελλάδα 2.0 πάει. Το πήγαμε Ελλάδα 2030 τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το Ελλάδα 2.0.
0: Με το βλέμμα στο 2030.
1: Ναι, μέχρι τώρα είχαμε το Ελλάδα 2.0. Τουλάχιστον είχαμε νικήσει 2-0. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα. Ρε πάλι προπαγάνδα για Νέα Δημοκρατία. Εγώ τα βάζω στην Πασοκάρα και ο Νικόλα να βάλει κανονική άδεια μέχρι εκλογές.
0: Να βάλει κανονική άδεια.
1: Ναι, αυτό τώρα το, ναι, να βάλει ή να πάρει κανονική άδεια.
0: Ναι.
1: Να πάρει ο Νικόλα κανονική άδεια και να μπει κανένας άλλος μέχρι τις εκλογές.
0: Ο Πάμφο το λέει, καλημέρα στην πολιτική φόρα. Δεν το κάνεις λάθος. Αν δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις, δυστυχώς το είπε ο Χίτλερ. Δεν το κάνεις λάθος. Αν δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Ο Νικήτας, καλημέρα παιδιά. Αναρωτιέμαι για τους περισσότερους συναδέλφους σας. Δεν φτάνει που καλούν τα στελέχη του Τσίπρα για μονόλογο, αν δεν έχουν και αντίλογο όσον αφορά την ακρίβεια. Υπάρχει φυσικά, αλλά να λες ότι η βενζίνη το 19 είχε 1,7 και σήμερα 2 ευρώ, χωρίς να αναφέρεις ότι ο βασικός μισθός τότε ήταν 650 και τώρα 950. Μία απλή διαίρεση είναι για να καταλάβεις την υποκρισία. Ευχαριστώ, Νικήτας.
1: Χθες που μίλησα λίγο τηλεφωνικά με την κυρία Ζάκα, την πρόεδρο,
0: ναι,
1: μέχρι το Σάββατο, η τελευταία παραλαβή, το Σάββατο που μας πέρασε, είναι πτωτική η τάση, μου είπε.
0: Στις τιμές.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε ήδη σε βενζινάδικα στους δρόμους κάτω από 2 και μέχρι την τελευταία παραλαβή η τάση είναι πτωτική.
0: Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τέλος αυτής της εβδομάδας που αρχίσει άλλη, από τέλος εβδομάδας αρχίσει άλλη που θα έχουμε νέες παραλαβές, θα πούμε λέει και πού πάνε οι τιμές. Πάντως μέχρι τώρα είναι μια πτωτική τάση. Είδες ο Τραμπ που λες εσύ?
0: Ναι,
1: λέει...
0: η πτωτική τάση που οφείλεται. Οφείλεται στο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με το Ιράν. Εκεί οφείλεται δηλαδή η αποκλιμάκωση.
1: Πάντως μέχρι τελευταία παραλαβή επί πρόεδρος εδώ της Αττικής είχαμε πτωτική τάση και γι' αυτό βλέπετε την
0: μέτρα μεταξύ, κάτω από το 2. Και εντωμεταξύ εσύ που μου λες Νετανιάχου Τραμπ, και εγώ σου λέω Τραμπ Νετανιάχου.
1: Ο Τραμπ κάνει
0: ο Τραμπ τάχωσε στον Νετανιάχου. Λέει, εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου.
1: Πού την εξέφρασε?
0: Κατηδία συνομιλία.
1: Ναι.
0: Για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο. Για την, ναι, επιθετικότητα δηλαδή στο Λίβανο. Και του τάχωσε, λέει ο Τραμπ. Άρα ποιος κάνει κουμάντο?
1: Και τώρα, ναι, ο Νετανιάχου σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω αν σταμάτησε.
1: Δεν βαράει Χεσμπολάχ, δεν βαράει Λίβανο, γιατί τον τρόμαξε ο Τραμπ.
0: Μπορεί.
1: Ο Τραμπ είναι για να ανακατεβάσει τα χρηματιστήρια.
0: Μπορεί κανένα δύο μέρες
1: να βγάζουν κάποιοι άνθρωποι δισεκατομμύρια με μία ανακοίνωσή του. Αρχίζει ο πόλεμος, σταματάει ο πόλεμος. Τα βρήκαμε εμείς, δεν τα βρήκαμε εμείς. Αν βλέπεις, ανεβαίνουν οι γραμμές μέχρι τίλτ στο πάνω κάτω.
0: Αλήθεια αυτό.

0: Αλλά πού φτάσαμε να έρχεται ο Κώστας, καλημέρα Κώστα, και να μας θυμίζει ότι κάποιος πρέπει στο τέλος αυτής του νης της εβδομάδας να πάει στις πέτσες.
1: Ναι.
0: Και μας το θυμίζει ο Κώστας, γιατί ο Πουρναράς έχει το μυαλό του στο έλαμε φόρα.
1: Στο έλαβε φόρα, ναι, και στο Πασόκ. Ναι.
0: Μετά έχει το έχει στο Πασόκ. Εγώ το έχω στη Νέα Δημοκρατία, ρε πάλι προπαγάνδρα από το Γιάννης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα.
1: Λοιπόν, έχουμε δωράκι, όχι δωράκι, έχουμε δωράρα, παιδιά.
0: Δωράκια, δύο έχουμε.
1: Δύο.
0: Ένα
1: θα πω εγώ, το άλλο το λες εσύ. Γιατί εγώ πάω Σπέτσες, εσύ πας Αλεποχώρη.
0: Ναι, εγώ πάω
1: Αλεποχώρη. Εγώ θα πάω πρώτα Σπέτσες όμως και θα πω.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ότι
0: στο Αλεποχώρη, στο ναι, το ροκ πολύχρωμο διακοψίας.
1: Διακοψίας, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ποιος του μιλάει πρώτος?
0: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν να είμαστε στα παράθυρα σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις και παιδιά. Όποιοι βλέπετε σε όλα τα κανάλια τις τελευταίες αυτή την προεκλογική περίοδο, ό,τι ακούτε τώρα από μένα και τον Πάνο,
1: ναι,
0: ακούτε και στην τηλεόραση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν αφήνει κανένας κανέναν να μιλήσει.
1: Ταξίδι στις Σπέτσες λοιπόν, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, σε λίγες μέρες, την εκπομπή, αυτήν εδώ την εκπομπή, Ελλάδα σήμερα. Η συμμετοχή είναι στο Viber σταθμού 6939-943-943. Το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Και όσοι λοιπόν δεν έχουμε λεφτά να πάμε στον Αργοσαρονικό,
1: μπορείτε...
0: αφού ήταν γεμάτος ο Αργοσαρονικός, λεφτά υπάρχουν.
1: Μπορείτε όσοι δεν έχετε λεφτά να πάρετε το λεωφορείο να πάτε στη θάλασσα στον Άλυμο.
0: Στο Φάλιρο.
1: Εντάξει, και στον Άλυμο, να πάτε μια χαρά.
0: Στο Φάλιρο
1: είναι πιο κοντά.
0: Ο υπουργός είπε στο Φάλιρο.
1: Οκ, εντάξει, στο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, πάρετε το αυτοκινητάκι σας, πηγαίνετε μέχρι τα Αλεποχώρη. Δίπλα είναι στο γνωστό πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα, όνομα και πράγμα δηλαδή. Πάρτε την παρέα σας, 4 άτομα, γεύμα ή δείπνο. Παρασκευή και αυτό. Πάτε, ζέστη κάνει, 34 λέει θα φτάσει σήμερα. Ναι, κάντε το μπανάκι σας, τρώτε το φαγητάκι σας και γυρνάτε πίσω την ίδια μέρα το βράδυ. Οπότε δεν θα σας κατηγορήσουν ότι λεφτά υπάρχουν και πάτε Σπέτσες. Αργοσαρονικό γενικώς. Τώρα για τις Σπέτσες να ευχαριστήσουμε και το Δήμο, τη Δήμαρχο δηλαδή, και τις συνεργάτες της και τους συνεργάτες της που μας δώσαν αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε εμείς. Με όλο το άγχος του Πουρναρά που έλεγε «Μα δίνει δώρο η Δήμαρχος στις Σπέτσες, φεύγω». Του λέω «Όχι, θα το δώσουμε στους ακροατές». «Όχι, θα πάω εγώ, δώσε κάτι άλλο», λέει στους ακροατές.
1: Καλά, θα πάω εγώ.
0: Μετά μόλις πήρε
1: τη διαβεβαίωση,
0: την υπόσχεση ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μετά τις εκλογές θα τελειώσει η ακρίβεια, θα καταργήσουμε...
1: Μετά τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές, η άλλη κυβέρνηση. Θα τελειώσει η ακρίβεια, θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσουμε τον έμφυα και θα αλλάξουμε τις εξετάσεις στα σχολεία των παιδιών μας. Καλή επιτυχία, δεν με λένε Μητσοτάκη, δόξα τω Θεώ. Γιατί όταν έφυγε την καλή επιτυχία ο Μητσοτάκης, ναι, δίνει ένα άνοδο στα παιδιά να πούνε μπαμπά διάβασα, αλλά αφού είπε καλή επιτυχία δεν πέτυχα.
1: Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στα μαθηματικά, καλή τύχη.
0: Έτσι λοιπόν και ο Πουρναράς μετά τις προεκλογικές για μετακλογικά υποσχέσεις μας,
1: ναι,
0: δέχτηκε και νομίζει κιόλας ότι θα πάει στις Σπέτσες μετά τις εκλογές. Ο ακροατής θα πάει βρε καημένε και σε θα περιμένεις μετά τις εκλογές. Προεκλογικές ήταν οι υποσχέσεις. Οπότε τώρα ξανασκέφτεται τι κόμμα θα ψηφίσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Την άλλη εκπομπή που του δίνουν άλλο δώρο.
1: Θα το δω ανάλογα ποιος θα μου δώσει τα περισσότερα.
0: Τώρα είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Λοιπόν, είχαμε την αντίδραση στο Πασόκ και της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία στην ουσία απήντησε, χωρίς να αναφέρει το όνομα Χάρης Δούκας, απήντησε στον κύριο Δούκα και λέει ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανένα για συνεργασίες. Θυμίζω ότι ο κύριος Δούκας είπε ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, τώρα ας κρίνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ απλό. Αλλά δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να το κρίνουμε.
1: Θέλω να το κρίνεις μετά.
0: Θα το κρίνουμε μετά. Να πούμε ότι έπλα γαλάνε είναι μαζί, ναι, μας. Γαλάνε in house. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάξτε το σπίτι και τη διάθεσή σας. Και γλιτώστε και τη μουρμούρα της. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Πουρναράς. Πάμε διάλειμμα, δεν προλαβαίνω.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δεν προλαβαίνω, ναι.
2: 33, Intervet Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635.
5: Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Ο τουρισμός πάει καλά. Ο τζίρος της εστίασης όμως πέφτει επικίνδυνα. Μιλώντας λοιπόν με τους ανθρώπους, λένε τουλάχιστον αισιοδοξούν κάπου να έρθει πάτσι πόστα τώρα το κομμάτι που έρχεται με τον τουρισμό. Παρόλα αυτά, ως χώρα παραμένουμε σε πολύ καλά σημεία επισκεψιμότητας, αλλά έχουμε γίνει, παιδιά, πανάκριβοι. Έχουμε γίνει με τους βασικούς μας ανταγωνιστές όχι μόνο πιο ακριβή όπως ανέκαθαν ήμασταν, παραδείγματος χάρη με τα παράλια της, των φίλων μας απέναντι. Έχουμε γίνει πανάκριβοι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να δουν οι επιχειρηματίες του incoming. Γίναμε πανάκριβοι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό είναι το κοστολόγιο μας και είμαστε εκεί. Γίναμε πανάκριβοι γιατί έχουμε αυτή την νοοτροπία, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και βλέπουμε. Και μετά θα τρέχουμε και θα λέμε δεν έρχονται. επειδή πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα του τουρισμού, το ήλιος, θάλασσα και Greek πανάκριβο σουβλάκι των 7 ευρώ και των 8 ευρώ και των 9 ευρώ που υπήρχαν, που υπάρχουν σε νησιά, και διαμονές με τιμές οι οποίες τόσο η Τουρκία, όσο η Κροατία, όσο ακόμα και η Αλβανία, όταν τις δούνε, δηλαδή πραγματικά είναι το 1 τρίτο χαμηλότερα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό.
1: Ηλία, το μήνυμα το διάβασα, θα το πούμε μετά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Γρηγόρη. Κώστα, όσες φορές και να στείλεις σπέτσες, μία φορά μπαίνει στην κλήρωση. Έχει στείλει 30 φορές σπέτσες.
0: Εκτός αν γράψει.
1: Έχει μπει το όνομά σου.
0: Εκτός αν γράψει το όνομα Πουρναρά.
1: Ναι, εκτός αν γράψει το όνομά μου.
0: Ο Πουρναρά παίρνει χαρτάκι νικητή, ναι, και μετά εμένα μου το περνάει ψηφιακά. Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Οικονόμου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, κύριε
1: Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι: οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε μπροστά μας, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει σε καμία των περιπτώσεων αυτοδυναμία. Αλλάζει η δεύτερη θέση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δείχνει, βεβαίως θα μου πείτε είναι πάρα πολύ νωρίς, θα μου πείτε και εσείς ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα, ότι το Πασόκ είναι από τρίτο μέχρι και τέταρτο. Εσείς τι βλέπετε στην πρώτη ανάγνωση?
14: Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Λέτε αλλάζει, αλλά η ουσία είναι μία, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, μάλιστα μακράν της Δευτέρας. Δηλαδή η χρυσινή δημοσκόπηση που έκανε και εντύπωση, γιατί το τέταρτο βέβαια το Πασόκ, αλλά η διαφορά είναι 30,5 με 15,5. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά και με το δεύτερο κόμμα. Άρα εκ των πραγμάτων το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι ένα, για την άποψή μου. Θα δοθεί αυτοδύναμη εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το οποίο δεν διαφαίνεται δημοσκοπικά. Δεν διαφαίνεται. Αν όμως εκεί είναι το θέμα, αν δεν διαφαίνεται, τι κάνουμε μετά? Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
14: Ή θα μπούμε σε περιπέτειες. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, η εκτίμηση ψήφου λέει 30,5. Θέλει γύρω στις 7 μονάδες απόσταση είναι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν είναι και κοντινή όμως. Σημαίνει ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη προσπάθεια να πείσουμε ακόμα με περισσότερους συμπολίτες μας ότι αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος ωφέλιμος για την πατρίδα μας, και τέλος πάντων αυτοί οι πειραματισμοί, η διαλυτική κατάσταση που φαίνεται να διαιωνίζεται στην αντιπολίτευση, δείχνει και το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται και την έννοια της διακυβέρνησης. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα κόμματα, καλά δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τωρινό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε από τις εκλογές του 23 έχει διασπαστεί, έχουν χάσει και εμείς το λογαριασμό, δηλαδή έχει διασπαστεί πάνω από 10 φορές. Δηλαδή τώρα περιμένουν τις αποφάσεις, λέει, περιμένετε, λέει, τις αποφάσεις που θα πάρουμε, οι οποίες τι λένε οι αποφάσεις? Να διαλύσουμε τελείως το μαγαζί, να το πω έτσι λαϊκά, και να πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Είναι οι καταστάσεις οι οποίες πρωτόγνωρες και για κομματικούς σχηματισμούς στην Ελλάδα, αλλά και για τα πολιτικά έτσι πραγμένα και δεδομένα της χώρας. Δεν γίνονται συνήθως αυτά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι ίδιοι που πρωταγωνιστούσαν με άλλη ονομασία πριν από ένα διάστημα, θα πρωταγωνιστούν τώρα υπό άλλο μανδύα, φιλοδοξούν να έχουν και τη διακυβέρνηση της χώρας. Καταστάσεις δηλαδή.
1: Μάλιστα, θα δούμε, κύριε Οικονόμου, πώς θα διαμορφωθούν. Πάμε στα δικά σας.
14: Όπως και να διαμορφωθούν όμως.
1: Όπως και να διαμορφωθούν.
14: Ο σουρεαλισμός κυριαρχεί.
1: Έχουμε σήμερα πρόταση από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Δέσμη 30 άρθρων.
14: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει εδώ και καιρό η Νέα Δημοκρατία. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία τέλος πάντων εμάς. Μέσα από αυτήν να θέλουμε να διαβάλουμε καινούργια στοιχεία για το πολιτικό θέμα της χώρας, αλλά και για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μια σειρά θεμάτων τα οποία για τη νέα εποχή που έρχεται είναι καθοριστικά, νομίζω. Όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη, πώς αυτή θα λειτουργεί για τον πολίτη, οι ωφέλειές της και οι κίνδυνοι της.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο κόσμος λοιπόν από ό,τι βλέπουμε, στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις, το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι το κομμάτι που λέγεται ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα που ο Πρωθυπουργός πριν το 19 κατηγορούσε ότι έκανε ο κύριος Τσίπρας, αλλά τα επιδόματα έχουμε. Δεν αντιμετωπίζεται με κάποιους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ που τελικά είδαμε ότι δεν έκαναν και δεν είχαν αποτέλεσμα. Δεν αντιμετωπίζεται με πας. Και η ακρίβεια φτάνει σε σημεία που ο κόσμος πραγματικά ταλαιπωρείται. Ούτε αντιμετωπίζεται με την ομορφιά της χώρας μας ότι παίρνεις το λεωφορείο και πας με οκτωφάλαιο να κάνεις μπάνιο. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλο αυτό το κομμάτι, πού θα φτάσει αυτό?
14: Αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί, τις ακρίβειες εννοώ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά με την αύξηση των εισοδημάτων και την αύξηση των μισθών και των του δυτικού επίπεδου. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος, δεν υπάρχει...
0: Υπάρχει μείωση φόρων.
14: Δεν υπάρχει δυνατότητα να μειώσει τις τιμές σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Οι τιμές δεν μειώνονται με διατάγματα. Η μείωση των φόρων, που είναι η καραμέλα που χρησιμοποιεί από τις εκλογές του 23 έντονα, γιατί το λέω τις εκλογές του 23, γιατί το 22 όταν μεσογρανούσε ο Ουκρανικός πόλεμος και είχαμε τεράστιες πίεσεις πληθωριστικές και μεγάλη κρίση παγκόσμια, αυτή ήταν η μόνη επόδος της ενεργοποίησης ως τότε. Μειώστε το ΦΠΑ. Το ίδιο κάνουν τώρα και στον πόλεμο με το Μητσανατολέ.
0: Καλά, συγγνώμη, η ακρίβεια ήταν προ-πολέμου, έτσι αυτού τώρα. Την ίδια ακρίβεια. Η κωδική που βγάλαμε που ήταν για κατσαροδοκτώνα ήταν πριν τον πόλεμο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
14: Πριν τον πόλεμο είχαμε το COVID, την εποχή COVID. Ακριβώς μετά την εποχή COVID έπεσε ο πόλεμος. Δεν είχαμε πριν την ακρίβεια, ο πληθωρισμός, θέλω να θυμίσω. Το 10,5 που πιάσαμε και εμείς, όπως και όλες οι δυτικές χώρες, η έκρηξη του πληθωρισμού. Σήμερα το 10,5 το θυμίζω το φτάσαμε 2%. Δηλαδή ο πληθωρισμός της χώρας από το 10% πήγε στο 2%. Τώρα ξαναγύρισε λόγω της κρίσης της Μέσης Ανατολής στο 5%. Νομίζω είναι και ο τελευταίος μήνας που είχαμε τέτοιου είδους πληθωριστική έκρηξη. Αυτή λοιπόν η σύστηση της ακρίβειας της ισόρρευσης του πληθωρισμού από το 19 μέχρι το 26, το σωστά. Το λέτε.
0: Μάλιστα.
14: Αυτή η ισόρρευση λοιπόν εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 22%. Η αύξηση των εισοδημάτων είναι πάνω από 32%, 33%.
0: Ναι, εδώ το λέμε όλα
14: αυτά. Δεν φτάνει.
0: Κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος που κατεβαίνετε στον δρόμο. Το γνωρίζω γιατί σας έχω δει. Λοιπόν, ο κόσμος δεν κοιτάει τα χαρτιά. Ποιο είναι ο πληθωρισμό και ποιο. Κοιτάει ότι όντω αυτό που λένε, οι συνταξιούχοι δεν βγαίνουν, οι πιστωτοί δεν βγαίνουν. Και όταν μιλάμε για το δημογραφικό, μπορεί να κάνει παιδί όταν το παιδί κοστίζει. Δεν βγαίνει να ζήσει εσύ. Τα ενίκια στο Θεό, το ρεύμα στο Θεό, το σούπερ μάρκετ κάνει στο σταυρό σου. Απλά πράγματα αυτά του δρόμου που περπατάτε και σα τα λένε και εσά. Η απάντησή σα ποια είναι, η αντίδρασή τη κυβέρνηση ποια θα είναι?
14: Αύξηση των εισοδημάτων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η μείωση του φόρου, γιατί η μείωση του φόρου υπάρχει, και αύξηση των εισοδημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε. Περιμένετε λοιπόν τις νέες ανακοινώσεις, να περιμένουμε τις νέες δυνατότητες που θα δώσει η οικονομία μας, γιατί η αύξηση των εισοδημάτων δεν γίνεται αχαλήνοντα, ούτε πάρε κόσμο.
0: Εντάξει, άμα περιμένουμε τη ΔΕΘ, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις μετά.
14: Πώς θες?
0: Αν περιμένουμε τη ΔΕΘ, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις.
14: Υποτουργικές, πέσει πάλι προεκλογικές δεσμεύσεις, ήταν ναι. Πρόπερση που έδωσαν οι υπόλοιπες κυβέρνηση, πάλι προεκλογικές δεσμεύσεις, ήταν ναι. Πέρσι δώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα, άρα λέτε κύριε Οικονόμου, ότι έρχονται και νέες ανακοινώσεις για αύξηση εισοδημάτων. Αυτό λέτε.
14: Καταρχάς έχουμε 1,5 δις στο ταμείο. Αυτή η νοικοκυρεμένη πολιτική δεν είναι ο γκάζο από το καπέλο το λαγό. Δεν κάνουμε μαγικά εδώ πέρα. Είναι μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Κάνεις μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Έχεις απόδομα στο ταμείο. Το ταμείο το μοιράζει στον κόσμο. Δεν το κατάζει για κάτι άλλο. Όταν λοιπόν έχουμε στο ταμείο χρήμα μέσα από αυτό το νοικοκυρεμένο διαχειριστικό μοντέλο, εκ των πραγμάτων περιμένουμε και τις ανάλογες κινήσεις. Αυτό λοιπόν το 1,5% ήδη υπάρχει. Αν λοιπόν φτάσουμε στο εσωτερικό και αυτό έχει οξύτη, θα δοθούν περισσότερα. Αν δεν έχει οξύτη, θα δώσουμε αυτό. Αν συνεχίζεται η κρίση, γιατί σας θυμίζω ότι έγινε παράταση και τον Ιούνιο για το ΠΑΣ στο κομμάτι των αυξήσεων των καυσίμων, παρόλο που βλέπω, επειδή μου λέτε ότι κυκλοφορείται στον δρόμο και είναι η αλήθεια αυτό, βλέπω ότι το πετρέλαιο ήδη έχει πέσει και κάτω από το 1,60.
0: Καλά, και η βενζίνη κάτω από το 2 είναι αυτή τη στιγμή. Και πτωτικά που μιλήσαμε με την πρόεδρο της Αττικής, κυρία Ζάκα, πτωτικά μέχρι την τελευταία προμήθεια που κάνανε το προηγούμενο Σάββατο.
14: Πριν 1,5 μήνα έβαζα πετρέλαιο στο 2.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
14: Τώρα είμαστε στον 60 και εγώ έβαλα ένα 55.
1: Εντάξει, υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αλήθεια είναι αυτό.
14: Υπάρχει. Δηλαδή, θέλετε υπάρχει.
0: Όχι, θέλουμε να υπάρχει.
1: Θέλουμε προφανώς να υπάρχει, όχι θέλουμε,
14: ναι,
1: θέλουμε.
14: Ναι, είναι εκ των πραγμάτων αυτή.
1: Λοιπόν, θέλω, κύριε Γκρουμ, δεν ξέρω.
14: Λοιπόν, ναι, αυτή η αποκλιμάκωση, αν συνεχιστεί, και λόγω των εξελίξεων των δείγματων, αν ακουφίσει και την οικονομία, θα ακουφίσει και την τσέπη μας, θα είναι μια κατάσταση η οποία πιθανολογώ ότι το δημόσιο ταμείο θα έχει περισσότερα χρήματα να δώσει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας πάω λίγο για να ολοκληρώσουμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΓΕΠΕ και στο πόρισμα Τυχεροπούλου, καθώς ήρθε μετά τα αιτήματα για προανακριτικές και άκουσα και ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι δεν θα είχαμε κάνει αίτημα προανακριτικής αν γνωρίζαμε πριν το πόρισμα αυτό.
14: Ναι, ο κ. Κλαμάνης.
1: Ο κ. Κλαμάνης, ναι.
14: Όταν είπε αυτό, το είπε ως δικηγόρος, καλός δικηγόρος που είναι, και βέβαια μίλησε λογικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει μια εκτίμηση της ζημίας, ειδικά σε αυτά τα θέματα τα ποινικά, αυτό είναι κρίσιμο θέμα, γιατί αν δεν υπάρχει ζημία, δεν υπάρχει και αντικείμενο διερεύνησης. Αν είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι, και είναι, αφού υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση, και μάλιστα από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι φιλικά.
15: Ράδιο Ρούμελι, News.
14: Για τη Χεροπούλου αυτή, πάνω στην οποία στήθηκε μια σειρά κατηγοριών.
0: Ναι, που δεν έχει δουλειά τώρα, που είχε ντουλάπι με διπλούς φακέλους. Αλλά τώρα, έτσι όπως μιλάτε, το κόμμα γενικά, δηλαδή η κυβέρνηση, λέει ότι τώρα είναι θέσφατο αυτό που λέει η κυρία Τυχεροπούλου. Από εκεί που ήταν.
14: Είναι μια εκτίμηση από ένα άτομο το οποίο δεν ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, γιατί μπορεί, δεν ξέρω τώρα για τα διπλά, ξαφνικά θυμηθήκαμε διπλά βιβλία, αλλά ήταν η αιχμή του δόρατος, η Τυχεροπούλου. Έβγαλε το σκάνδαλο, η Τυχεροπούλου έφερε τα στοιχεία τα συντάκτικα, η Τυχεροπούλου, Τυχεροπούλου. Τώρα που η Τυχεροπούλου είπε ότι τη ζημία δεν βλέπω, είναι μια εκτίμηση. Δεν είπα ότι είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου, αλλά είναι μια εκτίμηση. Αυτή είναι η εκτίμηση, δεν έπρεπε να τη συνυπολογίσουμε. Έπρεπε. Είναι καθαρά δικονομικό το ζήτημα και καθαρά ζήτημα διαχείρισης μιας τυπικής ειδικής διαδικασίας. Όταν δεν το κάνεις αυτό, είσαι εκτεθειμένος. Εκ των πραγμάτων μένεις έολος και έολος. Αυτά λοιπόν τα θέματα είναι βασικά αυτοί που προτρέχουν και βάζουν μπροστά το πολιτικό διακύβευμα και το ψηφοθυρικό διακύβευμα και υποτιμούν την ουσία ή όχι, και κάτι χειρότερο, την παραποιούν την ουσία, βρίσκονται εκτεθειμένοι. Και βλέπετε τώρα λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια θέματα στην επικοινωνία και στην επιφάνεια, βρίσκονται, δεν ξέρουν τι να πούνε. Και ακούνε τώρα πάνε να αποδομήσουν ήδη την Τυχεροπούλου. Και την Τυχεροπούλου, την Τυχεροπούλου. Δηλαδή πάνε να την εμφανίσουν και οι απαταιώνα. Άρα αυτές οι ακροβασίες, καταλαβαίνετε ότι τους εκθέτουν ακόμα περισσότερο. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν φταίει η παρουσία Τσίπρα, ειδικά για το ποσό του λαού, ή η παρουσία Χριστιανού, που έχουν έρθει τέταρτη. Είναι αυτές οι ακροβασίες, είναι αυτές οι υπερβολές, είναι αυτοί οι λάθος χειρισμοί, οι οποίοι αφήνουν στο τέλος την πικρή γεύση μιας πολιτικής η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Βέβαια, όχι η εξουσία δεν μπορεί να του δώσει κάτι, δεν μπορεί να κρατήσει ούτε καν στις διεκδικήσεις της εξουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
14: Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τη δικιά μας πορεία είναι δύσκολος ο στόχος της τρίτης τετραετίας, αλλά δεν είναι ανέφικτος. Κάνουμε τις, ξεκινάμε την πραγματική αναθεώρηση. Θα δούμε τώρα εδώ ποιοι είναι σύμφωνοι και ποιοι είναι όχι. Έχουμε άλλες τώρα καινοφανείς θεωρίες. Εντάξει, μπορεί να συμφωνούμε για το ΑΠΟ 86 π.χ. Δηλαδή που είναι για το θέμα της ευθύνης των υπουργών.
0: Καλά τώρα κύριε Υπουργέ, το άρθρο 86, το οποίο ναι μεν εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά τώρα το εκμεταλλευόμαστε γιατί το έχουμε και όταν τα αλλάξουμε δεν θα το εκμεταλλευτούμε ξανά, το κάνει και η κυβέρνηση.
14: Να ρε,
0: τώρα το έχουμε με αυτό λειτουργούμε, αυτό είναι το Σύνταγμα. Μετά εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε όμως για να μην είναι αυτό.
14: Το έχουμε πει ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό δεν θέλω να αλλάξω εγώ ένα άνθρωπο. Δεν θα χρησιμοποιώ το άνθρωπο που υπάρχει. Τι θεωρία είναι αυτή. Σήμερα, άμα λοιπόν υπάρχει αυτή η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα άθρο του συστήματος, ποιο άθρο θα σας χρησιμοποιήσουμε, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε μετά από 1,5 χρόνο.
0: Ναι,
14: αυτό που έχουμε.
0: Κατανοητό.
14: Δεν στέκουν αυτά. Αυτές είναι δικαιολογίες φτηνού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
14: Το θέμα είναι ένα. Ποιος πιστεύει σε κάποια πράγματα και θέλει να αλλάξουν κάποια πράγματα στη χώρα. Τώρα η θεωρία ότι δεν θα ψηφίζω τώρα και θα ψηφίζω αν είναι μετά τις εκλογές του 27. Είναι καινοφανείς θεωρίες. Είναι θεωρίες που θα εξέπτουν αυτούς που τα λένε και που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσουν ένα θεωρητικό το 86, αλλά αν θα το ψηφίσω μετά, αν και εφόσον και τα λοιπά. Δεν γίνονται τα πράγματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι πολύ σοβαρή διαδικασία.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό και χρειάζεται αλλαγές, τουλάχιστον αυτό το παραδέχονται όλοι. Κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
14: Καλημέρα και εγώ.
0: Ηλία, όταν λέω ότι δε, με τα pass και τους κωδικούς του σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε, εννοείται, αλλά δεν θα απαντήσουν ποτέ. Εσύ την άκουσε, την έκανα την ερώτηση, άκουσες την απάντηση, κάναμε τις ερωτήσεις, άκουσες απαντήσεις, εννοείται. Εννοείται, είχαμε βάλει και του Βέγκου, θυμάσαι, ο Βέγκος δεν ήταν πάνω που έλεγε μα το κοκοράκι και εκεί.
1: Ναι, ναι, ο Βέγκος.
0: Όταν δεν μου δίνατε τόσα, το κοκοράκι έκανε τόσα.
1: Μόνο την Ελλάδα επηρεάζει ο πολεοπόλεμος, γράφει ο Ηλίας, και ότι η αύξηση των ισοδύναμων σε σύγκριση με την αύξηση προϊόντων πρώτης ανάγκης είναι ψίχουλα. Ας κάνουν αύξηση των ισοδύναμων μαζί με μείωση του ΦΠΑ και πάγωμα των αυξήσεων στα αγαθά πρώτης ανάγκης για να καταλάβουμε και εμείς στην τσέπη μας.
0: Τώρα το ότι λες ότι επηρεάζει μόνο την Ελλάδα ο πόλεμος, ο Χρήστος έχει δώσει την απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι της κυρίας, γιατί δεν τη θυμάμαι.
1: Νομίζω, κύριε, το σωστά το λέει.
0: Νομίζω ότι κυρία Βούλτεψ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ μόνο τα στενά θυμάμαι. Ναι. Έχουν μείνει τα στενά.
1: Είναι πολύ στενά. Αυτό είναι παλαιότερη δήλωση.
0: Παλαιότερη δήλωση. Πριν τον COVID, είχαμε 8 εξεργέσεις στην Αφρική.
1: Ναι, το έχει πει. Τώρα που το ξαναδιαβάζω, το έχει πει, κυρία Βούλτεψ.
0: Νομίζω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος, γιατί κυρία Βούλτεψ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί μου ήμουν τα στενά.
1: Ναι,
0: είναι πολύ στενά.
1: Ότι είναι πολύ στενά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: την καλημέρα μας και στον Τάκη. Καλημέρα, κύριε, λέει.
0: Οπότε ο Χρήστος απαντάει ότι ορίστε, είχαμε πόλεμο στην Αφρική 8 φορές.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι περιμένετε οικονομικά να κάνουμε. Μετά η Ουκρανία, μετά ο COVID.
1: Καλημέρα και στην Βάνα. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα και μόλις στον Διαμαντή. Καλημέρα στην παρέα, λέει. Λοιπόν, να σου πω, Γιώργο, στο Πασόκ. Ναι, έτσι, σου πετάω από και πού κάποιες ειδησούλες μικρές.
0: Με Πασόκ με φόρα.
1: Με Πασόκ θα σου πω τώρα. Σου πετάω μέσα στη συζήτηση, σου πετάω κάποιες ειδησούλες.
0: Μου πετάς με φόρα για το Πασόκ. Αυτό δεν είναι δεντολογικό.
1: Την Τετάρτη είχαμε κανονικά συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου στο Πασόκ. Με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδουλάκη αναβλήθηκε. Θα πάει για την Παρασκευή και ο λόγος είναι αυτές οι αναταραχές μεταξύ Δούκα Διαμαντοπούλου που προσπαθεί ο πρόεδρος του Πασόκ να αποκλιμακώσει κάπως την κατάσταση για να μην πάμε Τετάρτη, αύριο δηλαδή, να μην πάμε σε αυτό το κλίμα. Και σου λέει το αναβάλω, πάμε Παρασκευή.
0: Ναι, εδώ λοιπόν το θέμα που ήθελα να πω από την αρχή και νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Όποιος διαφωνεί ή συμφωνεί, 6939-943-943 το συζητήσουμε. Την οποία συζήτηση θα την κρατήσουμε και αύριο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω τον Μπουρναρά. Οκ, το παίρνουμε δεδομένο. Δεν θέλω τον Μπουρναρά. Ναι. Θέλω ο Μπουρναράς να φύγει. Μαζί με μένα, δεν θέλει και ο Γιώργος ο Ιωάννου τον Μπουρναρά, δεν θέλει και ο Τσαπαλιάρης, το κάνω όταν δεν ήθελε ο Τσαπαλιάρης, θα είχε φύγει, δεν το συζητάμε. Δεν θέλει και άλλος ένας τον Μπουρναρά.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύουμε ότι κάνει κακό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ όμως πάρτε τους έναν έναν, από τη Μεφόρα, από τον Ανδρουλάκη, από όποιο άλλο κόμμα, δεν τους ενδιαφέρει να θα διώξουν τον Μπουρναρά. Τους ενδιαφέρει ποιος θα πάρει την καρέκλα του Μπουρναρά. Το βλέπουμε λοιπόν, γιατί ο κύριος Δουκάς τι είπε? Θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Έλατε, βρείτε τα κάποια στιγμή. Κατέβηκε και ο Τσίπρας, κατέβηκε και ο ένας, κατέβηκε και ο άλλος. Τελειώσαν οι λάμψεις, άρχισε η καλεμένη.
1: Εγώ πάντως αυτό που είπε.
0: Κατέβηκαν όλα αυτά. Κατέβηκαν όλα αυτά. Κατέβηκαν όλα αυτά. Οκ. Τελειώσαν όλα. Λοιπόν, τελειώσαν. Τελειώσαν τα βιβλία, τελειώσαν τα σύριαλ, τελειώσαν το όλα. Είμαστε εδώ. Και θέλουμε όλοι μαζί, λέμε ότι θέλουμε να φύγει η κυβέρνηση που κάνει κακό. Αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε τι απαντάνε όλοι? Σαν την παλιά ταινία που θα τη βάλουμε αύριο. Και ποιος ήταν διευθυντής? Καλώς ήρθε το δολάριο, ο Κωνσταντίνου με τον αδερφό του. Και ποιος ήταν διευθυντής? Δεν μας ενδιαφέρει να διώξουν το Μητσοτάκη. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε ο καθής για το δικό του λόγο τη θέση του Μητσοτάκη. Αλλιώς θα πηγαίναν όλοι μαζί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από σήμερα και μέχρι αύριο τη δική σας.
1: Ο κύριος Δούκας όμως αυτό λέει.
0: Ο κύριος Δούκας λοιπόν μαζί. Δεν είπε κάτι το οποίο είναι τρελό για και να
1: αυτό,
0: το φέρει την απόλυτη φασαρία.
1: Ο κύριος Δούκας, άσχετα τώρα αν στο ανδρουλακικό στρατόπεδο τον είναι στα κάγκελα και λένε ότι τι λέει ο Δούκας, λέει κάτι το οποίο σε αρκετό κόσμο που μπορεί να ανήκει στην κέντρο αριστερά το δέχεται. Είναι κάτι που το λέει, ότι γιατί δεν πάνε όλοι μαζί, γιατί τι διαφορές μπορεί να έχει δηλαδή ο Πασόκ με τον Τάδε, με τον Τζίπρα, με τη Νέα Αριστερά. Και είναι δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι κομματικοποιημένοι, που δεν είναι δηλαδή είμαι Τσίπρας, είμαι Πασόκ, ψηφίζω μόνο αυτό και έχουν περισσότερο φανατισμό. Άνθρωποι που απλά ασχολούνται λίγο γενικά με την πολιτική και σου λένε αυτοί γιατί δεν πάνε μαζί. Αυτό είπε ο Δούκας.
0: Άνθρωποι, ακριβώς. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ασχολούνται με το σούπερ μάρκετ. Ασχολούνται με το, με το τι ακούνε για το κράτος δικαίου και τι βλέπουν. Ασχολούνται. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας γιατί κατέβηκε? Για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Δεν τον ενδιαφέρει πότε, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο ίδιος. Το Πασόκ τι θέλει? Να πάρει την κυβέρνηση. Δεν τον ενδιαφέρει πότε.
1: Για να ξαναπάρει τους ψηφοφόρους πίσω.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν το Πασόκ θέλει να γίνει κυβέρνηση, αυτό με αρχηγό τον κύριο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας κατεβαίνει για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Χωρίς, δεν τον ενδιαφέρει το Πασόκ. Δεν τους ενδιαφέρει να ρίξουν την κυβέρνηση.
1: Να τους απορροφήσει όλους τελικά.
0: Δεν τους ενδιαφέρει να ρίξουν την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται το ποιος θα γίνει διευθυντής. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Και την κυβέρνηση φυσικά. Δεν την ενδιαφέρει και πολύ για την ακρίβεια, γιατί σου λέει αυτοί τσακώνται μεταξύ
1: του. Και σου λέει τι συμφέρει κιόλα, τι συμφέρει αυτό.
0: Ναι, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ακρίβεια, δεν ενδιαφέρεται. Εδώ είμαι, λέει αυτοί πλακώνται μεταξύ του. Εγώ θα είμαι πάλι αύριο. Εγώ θα είμαι διευθυντής. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για αυτόν που περπατάει στον δρόμο και που λέμε το ρεύμα στο Θεό και όταν πας στο σούπερ μάρκετ κάνεις το σταυρό σου. Και άμα κοιτάξει το ενίκιο, Χριστέ και Παναγία μου και του Θεού Μητέρα. Δηλαδή έχουμε γίνει πολύ χριστιανοί όλοι με αυτά που βλέπουμε. Διαμαντή, οι μεταγραφές των ελευθέρων επιτρέπονται. Το λέει και ο Τσίπρας. Πρέπει να έρθει ελεύθερος. Γιατί οι άλλες μεταγραφές είναι διαφορετικές.
1: Για ποιον λέει, σε ποιο κόμμα είναι αυτό?
0: Για τον κύριο Οικονομού.
1: Για τον κύριο Οικονομού.
0: Ναι. Πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Αλλά οι μεταγραφές επιτρέπονται πια. Ειδικά τον ελεύθερο.
1: Α, λόγω μεταγραφή μπερδεύτηκε.
0: Όλο τον χρόνο. Εδώ φεύγουν παίκτες από τον Ολυμπιακό και πάνε στον Παναθηναϊκό. Δεν θα φύγουν παίκτες από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε στο Πασόκ, από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Άσε τώρα, μη μου μιλάς, Εμμανουέλα, για το ότι ποιοι θα πάνε τον Τσίπρα. Από τον Τσίπρα. Ξεκινήσαν τον Τσίπρα, ξαναπάνε.
1: Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
0: Ναι, ναι, αυτός εκείνους δεν ήθελε, αυτούς θα πάρει άμα είναι να ξαναβγεί να γίνει διευθυντής.
1: Να πω ότι είναι εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί 4 σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω βλάβης. Έχει προκληθεί βλάβη στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Η κυκλοφορία του τρένου διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά.
0: Οπότε, παιδιά, άμα και ξεκινάτε από τα βόρεια προάστια, μην πάρετε το τρένο να πάτε μέχρι εκεί που είναι, ξεκινάει το λεωφορείο για να πάτε στο Φάληρο. Πηγαίνετε αύριο που θα φτιαχτεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί μετά θα πάτε, θα καθυστερήσετε στον δρόμο. Θα χάσετε τον ήλιο.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε.
0: Εις αύριον τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, είναι ακόμα δηλαδή, μέχρι να φύγει.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, γιατί αναφερθήκαμε και σε Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Η εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», Θεού 112, Νετανιάχου, άντε και Τραμπ που θέλει ο Μπουρναράς, αύριο.
1: Τραμπ είναι Νετανιάχου.
0: Κανονικά στις 9 η ώρα.
1: 9 με 10 αύριο θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Προσέχετε στους δρόμους.
1: Γεια χαρά σε όλους.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που...

0: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News.
8: Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ενώ φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων: αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις Τραμπ πως οι δύο πλευρές δέχτηκαν να παύσουν πυρ. Για νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς έκανε λόγο τη νύχτα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ρουκέτα εναντίον Ισραηλινού άρματος μάχη στο νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα τα οποία εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα άρχισαν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις και στα γυμνάσια. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ραβασάκια της εφορίας σε περισσότερους από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb για αδήλωτες εισπράξεις από το 2020 έως το 2023. Τα αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθούς

0: και διένεξη, ενώ ο 52χρονος δράστης είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Γαλάτια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας καθώς επίσης και στην άνοδο της Κηφισίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες σύμφωνα με την τροχέα θα αυξηθούν με την ώρα. Γαλάτια.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή λοιπόν τη συνέντευξη του Χάρη Δούκα προχθές στο Μέγκα και όσα είπε για το χρέος των προοδευτικών δυνάμεων σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές, έχουν ακουστεί κυρίες και κύριοι τα πάντα και τα αντίθετά τους.

Τι για τις αποφάσεις του συνεδρίου ακούσαμε, τι για θέμα ηγεσίας ακούσαμε, ακούσαμε τα πάντα. Κι όμως αυτό που είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων όχι μόνο δεν δεν είναι την απόφαση του συνεδρίου, αλλά είναι το μόνο πράγμα που έχει ακουστεί στο Πασόκ τον τελευταίο 1,5 μήνα που ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του συνεδρίου.

Βλέπετε, φίλες και φίλοι, το βασικό σημείο της συνεδριακής απόφασης δεν είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό εδώ που τα λέμε είναι και κάπως αυτονόητο, είναι ταυτολογία. Το βασικό σημείο της συνεδριακής απόφασης είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως κεντρικό στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν αναφέρεται αν αυτός ο στόχος μπορεί να υπηρετηθεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, δεύτερο ή 25ο.

Άλλωστε, όταν στις μισές δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει 25% και άρα υπάρχει η πιθανότητα της απλής αναλογικής, το ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος μπορεί να έχει και μικρή σημασία. Αφού απλή αναλογική σημαίνει ότι δεν υπάρχει μπόνους για το πρώτο κόμμα και άρα τα νούμερα μπορούν να βγουν κι αλλιώς.

Ο Δούκας λοιπόν δεν αμφισβήτησε ότι το Πασόκ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι τελειωμένη συζήτηση. Ο Δούκας απλώς υπογράμμισε ότι αν η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές και αν από την πρώτη κάλπη φανεί ότι οι ενωμένες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. News. Το βρείτε τα που λέει η κοινωνία να την κάνουν τη διαφορά και την ανατροπή.

Με άλλα λόγια, η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων είναι το λογικό, το επόμενο, το αυτονόητο για όσα προοδευτικά κόμματα θέλουν να ακούσουν το κοινωνικό αίτημα που ζητάει η πολιτική αλλαγή να έρθει εδώ και τώρα. Αυτό το 70% δηλαδή στις δημοσκοπήσεις που θέλει να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα που πολλές φορές τα αυτονόητα γίνονται αδιανόητα, κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό ακριβώς το σουρεαλιστικό σκηνικό. Να ψάχνουν διάφοροι αν αυτό που λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων συνιστά διαφοροποίηση και στους ίδιους να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό ότι και το κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ ομνύουν στην πολιτική αλλαγή, αλλά έχουν αποφασίσει να κατέβουν στις εκλογές μόνοι τους και μάλιστα ανταλλάσσοντας και τέτοιες βολές μεταξύ τους, ώστε να καταστήσουν δυσκολότερη τη συνεννόηση μετά τις εκλογές αν αυτή είναι απαραίτητη. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι, είναι θέμα οπτικής. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Αυτό που κάνουν το Πασόκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει το βλέμμα στραμμένο στο ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό και άρα την πρώτη θέση στο μικρό κόσμο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.

Σε απλά ελληνικά, εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές διαφωνίες, εδώ μιλάμε για διαφορετικές οπτικές. Άλλοι ασχολούνται με την κουζίνα του μικρόκοσμου. Άλλοι διατυπώνουν προτάσεις για το πώς η αριστερά και η κεντροαριστερά μπορούν να πάψουν να αποτελούν μικρόκοσμο. Και η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Εδώ λοιπόν, σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11.
1: Ήταν όλα αλλού κι αλλιώς.
0: Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου και Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε.

Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, το κύμα ανεβαίνει, λέει το τραγούδι, τραγουδάει ο Μανώλης Φάμελος. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για τα ποσοστά του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ευρύτερη και γενικώς μια συζήτηση η οποία μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με τις αλλαγές που έρχονται, με την αναδιάταξη που φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει στο πολιτικό σκηνικό.

Λοιπόν, και βέβαια αυτή η συζήτηση τροφοδοτείται και από τις δημοσκοπήσεις, από δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν και από δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι να δημοσιοποιηθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Είχαμε χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Σε περίπου 10-15 λεπτά θα τα πούμε και με τον διευθύνοντα σύμβουλο και επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Και ταυτοχρόνως πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Sky θα δημοσιοποιηθεί η μέτρηση της PALS. Αύριο θα έχουμε την GPO για το Star και την Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega θα δούμε την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Με άλλα λόγια, από σήμερα έως την Πέμπτη θα έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις από τις πλέον βασικές εταιρείες του ΣΕΔΕΑ, του συνδέσμου των εταιρεών δημοσκοπήσεων και έρευνας κοινής γνώμης. Ούτως ή άλλως και την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζω ότι είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έδειξε τα ίδια κακά μαντάτα για το ΠΑΣΟΚ, που και η ΑΛΚΟ είναι μία από τις κλασικές, από τις παραδοσιακές εταιρείες. Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη εβδομάδα τι ακριβώς θα πούν η PALS, η GPO και η μέτρων ανάλυσης, για να δούμε τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου, και αν δεν έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα φέρουν τα πάνω κάτω, να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφώνονται οι συσχετισμοί σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό το οποίο γεννιέται. Σε αυτό το σκηνικό το οποίο γεννιέται, και ως γνωστόν όπου γέννα και οδύνες, όπου γέννα υπάρχει και πόνος, τουλάχιστον στην αρχή, οδύνες τις οποίες τις βλέπουμε ότι σε επίπεδο αγωνίας αλλά και διαλόγου, που πολλές φορές ξεφεύγει και από το μέτρο της λογικής, το βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ με διάφορους και διάφορες οι οποίοι δεν μπορούν ή κάνουν ότι δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά την πρόταση και όσα είπε ο κύριος Δούκας, που το λέγαμε και εισαγωγικά, αν τα βάλετε κάτω, όχι μόνο δεν αντιβαίνουν με αυτά τα οποία αποφασίστηκαν στο συνέδριο, αλλά είναι το μόνο πράγμα το οποίο ευθυγραμμίζεται τον τελευταίο 1,5-2 μήνες με αυτά τα οποία αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του. Και αν εκεί έχουμε απλώς έναν έντονο διάλογο και τέλος πάντων ένα κλίμα το οποίο βαραίνει, οι οδύνες και ο πόνος από τις οδύνες σίγουρα είναι πολύ εντονότερος όταν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δύο κόμματα τα οποία έχουν φτάσει σε ένα σημείο υπαρξιακό, κάτι το οποίο για τη ΜΕΝ Νέα Αριστερά θα το δούμε σε λίγη ώρα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσει στα χέρια του γραμματέα του κόμματος, του κ. Γαβρίλη Σαγκελαρίδη, ένα κείμενο από 7 βουλευτές με το οποίο θα του αναφέρουν και θα του ανακοινώνουν και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Αυτό αυτόχρημα θα σημάνει την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Με άλλα λόγια, μετά οι εναπομείναντες και εναπομείνασες 4 βουλευτές θα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν θα λογίζεται η Νέα Αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα συγκροτημένη. Αυτά θα γίνουν σήμερα. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς ακριβώς θα το μεταβολήσουν. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο βελούδινα διαζύγια που θα έχουν υπάρξει στο χώρο της αριστεράς. Όλα δείχνουν ότι και όσοι και όσες μείνουν και όσοι και όσες φύγουν, μάλλον έχουν διαβάσει την ανάρτηση του Νίκου Γκιόνι, του εκδότη των εκδόσεων Πόλης, που επί της ουσίας αυτό το οποίο έγραψε στο Facebook το Σαββατοκύριακο είναι ότι, παιδιά, κρατήστε το πράγμα χαμηλά, γιατί μάλλον στο μέλλον θα χρειαστεί να ξαναβρεθείτε. Ούτως ή άλλως η ιστορία της αριστεράς και εν γέννη των προοδευτικών δυνάμεων, αυτή είναι τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, άνθρωποι και στελέχοι που τσακώνονται, διαφωνούν, αποχωρούν, συγκρούονται και κάποια στιγμή στο εγγύς ή στο απότατο μέλλον, κάποια στιγμή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, που λέγαμε παλιά, ξαναβρίσκονται. Οπότε έχει μεγάλη σημασία τι λόγια έχουν ανταλλαγεί ώσπου να ξαναβρεθούν, πόσες συγκρούσεις και πόσο σκληρές είναι αυτές οι συγκρούσεις μέχρι να έρθει η ώρα να ξαναβρεθούν. Είναι πολλές οι φορές λοιπόν που αυτές οι βολές, αυτά τα λόγια τα σκληρά, πολλές φορές υπονομεύουν το μετά.
Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι υπονόησε στο άλλο σκέλος της συνέντευξής του στο Μέγκα προχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ότι και το υπογράμμισε και με δεύτερη δήλωσή του χτες, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς όλα τα κόμματα θα κατέβουν ανταγωνιστικά στις εκλογές. Προφανώς και θα δοθεί μάχη ψήφο-ψήφο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Ταυτοχρόνως είναι ή θα έπρεπε να είναι εξίσου προφανές ότι πρέπει οι βολές που θα ανταλλαγούν και οι συγκρούσεις να είναι τέτοιες που να μην κόβουν τις γέφυρες, να μην υπονομεύουν, το να μείνουν ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας για την επομένη των εκλογών, αν και στην περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθούν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, ούτως ώστε τα προοδευτικά κόμματα να το δουν το θέμα αλλιώς. Γιατί φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, κάντε το εικόνα, ανεξαρτήτως τώρα της πολιτικής σας προτίμησης, αν ανήκετε στο 70% που θέλετε να τελειώσει η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή αν ανήκετε στο 20% ή 30% που δεν σας χαλάει ή που τέλος πάντων έχετε ταυτίσει τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα και θέλετε να πάνε τα πράγματα όσο έχουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς, βγάλτε αν μπορείτε την προσωπική σας προτίμηση από αυτό και σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε, όταν έχουμε δύο κόμματα που λένε ότι εμάς ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε την κυβερνητική θητεία Μητσοτάκη, την πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη και να επιφέρουμε την πολιτική αλλαγή. Σκεφτείτε λοιπόν να πάμε στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία να έχει ας πούμε 27 και απ' την άλλη να έχουμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να έχει 15 και το Πασόκ να έχει 13. Δηλαδή, ή και τούμπαλιν. Είναι αδιάφορο στην παρούσα φάση όταν μιλάμε για το γενικό πολιτικό σκηνικό, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος. Μπορεί για κάποιους να είναι το Άγιο Δισκοπότερο, αλλά με όρους μεγάλης εικόνας, με όρους ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, είναι εντελώς αδιάφορο. Φανταστείτε λοιπόν, ας μην μπούμε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, φανταστείτε το ένα από τα δύο αυτά κόμματα να είναι στο 15 και το άλλο να είναι στο 13. Να έχουμε δηλαδή δύο κόμματα τα οποία αθροίζουν 28% και απ' την άλλη να έχουμε μια Νέα Δημοκρατία πρώτη με 27%. Φανταστείτε λοιπόν, επειδή με 27% δύσκολα θα μπορέσει ο κύριος Μητσοτάκης να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να διασφαλίσει ότι θα συγκροτηθεί κυβέρνηση, φανταστείτε να οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές και ενώ τα δύο αυτά κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς να έχουν μαζί ένα άθροισμα το οποίο θα περνάει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, να ξανακατέβουν στις δεύτερες εκλογές, αυτό θα το έλεγες και δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και στην Νέα Δημοκρατία. Και έτσι, για να το πω και κόμψα, δεν νομίζω ότι θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από τον κόσμο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς μετά, όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού. Όταν θα έρθει η ώρα να σηκωθεί ένα τσουνάμι αγανάκτησης που δεν θα αφορά στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος για τρίτη τετραετία θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, θα αφορά σε εκείνους που του δώρησαν αυτή την τρίτη τετραετία και η ετοιμιγωρία θα είναι πολύ πολύ σκληρή.

0: Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, μια και μιλάμε για οδύνες και για τον πόνο από τις οδύνες, είναι προφανές ότι αυτές οι οδύνες θα φτάσουν ως το Σάββατο και, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο απόλυτο αδιέξοδο. Επί της ουσίας, την ώρα που ο κύριος Φάμελος κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ακόμη και στους πλέον στενούς συνομιλητές του, για το ποιες ενέργειες θα πάρει, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάποιου είδους πολιτική συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα για να υπάρξει μια πολιτική διαπραγμάτευση. Ταυτοχρόνως φαίνεται ότι και από την άλλη πλευρά Παπάς, Πολάκης, Δούρου κτλ. Ζητούν εδώ και τώρα αποφάσεις και πρωτοβουλίες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Γραμματείας, η οποία θα προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή και μένει να φανεί αν σε αυτή τη συνεδρίαση θα ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Φάμελος εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, και βεβαίως πρέπει να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έφτασε στον κύριο Σακελαρίδη ένα κείμενο αποχώρησης, το κείμενο αποχώρησης το οποίο σας λέγαμε. Με άλλα λόγια, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με ένα κείμενο το οποίο συνοδεύεται από πάρα πολλές υπογραφές, 150 υπογραφές έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, 150 υπογραφές, 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, τα οποία υπογράφουν το κείμενο της αποχώρησης από το κόμμα, και μέσα σε αυτές φυσικά και οι 7 βουλευτές τους οποίους αναφέραμε. Λοιπόν, είναι 10:31, πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο μετά τα προβλήματα σηματοδότησης. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Στα μαθηματικά διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι απαντήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα που εμπορεύεται το Predator Tal Dillian για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους, λέει στην εφημερίδα των συντακτών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εμπλοκή τους σε αδικήματα. Με τις νέες δηλώσεις του, ο Tal Dillian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλέου και Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός για μηνύματα μέσω Viber. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Να σας πω πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας ότι, όπως λέγαμε και πριν τους τίτλους, δημοσιοποιήθηκε το κείμενο αποχώρησης των 150 στελεχών της Νέας Αριστεράς. Αυτό σηματοδοτεί και την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, μεταξύ των οποίων των βασικών βουλευτών που ήταν η βασική υπουργή της κυβέρνησης Τσίπρα, ήταν και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Αλέξ Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Εφή Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη και οι υπόλοιποι βουλευτές, 7 συνολικά. Το κείμενο ξεκινάει: αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Και επίσης, από εκεί και πέρα, οι 150 λένε ότι δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το σημερινό καθεστώς, τονίζουν, δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απέτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Άλλωστε, παλιά υπήρχε και μία φράση επ' αυτού, ότι όπου υπάρχει πλήρης ταύτιση, κάνεις κόμμα, δεν κάνεις συνεργασία. Συνεργασίες κάνεις με εκείνους με τους οποίους δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Τέλος πάντων, πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή ερευνών και επικοινωνίας της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που μας περιμένατε κιόλας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ζούπη, δημοσιεύσατε χθες στο Action 24 την πρώτη επί της ουσίας σφιγμομέτρηση του Ιουνίου. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τα δικά σας βασικά σχόλια. Ποια σημεία θα υπογραμμίζατε ως βασικά, ποια μηνύματα θα υπογραμμίζατε ως βασικά από αυτή τη δημοσκόπηση?
1: Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι τα ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, να σημειώσω ότι η έρευνα ξεκίνησε αφού ιδρύθηκαν και τα δύο.
0: Άρα τα έχετε μετρημένα, ναι.
1: Ναι, και τα έχουμε μετρημένα στην πρόθεση, αλλά και προλάβαμε λίγο να τα ακούσουμε, να δούμε τι λένε, λίγο τους συνεργάτες, ό,τι σημαίνει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τα δύο λοιπόν νέα κόμματα φέρνουν μια μεγάλη αναταραχή, μια μεγάλη αναδιάταξη, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση πια. Αλλά θα έλεγα υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή μετράω 3 κόμματα στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου,
0: ναι,
1: κάτω από το 1% και άλλα 4 κόμματα κάτω, όχι μόνο από το 3 που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή, και από το 2%. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στις αρχές μιας αναδιάταξης του πολιτικού συστήματος, που αυτή την ώρα βλέπουμε μόνο τις πρώτες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα αυτό να το επισημάνω. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε τα νέα κόμματα καταρχάς.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα μας πούν κι άλλο. Τις νέες ιδέες, προτάσεις τους, τα στελέχη τους. Θα δούμε τα λάθη τους. Πράγματα που αρέσουν ή δεν αρέσουν. Όπως θα δούμε και μια σειρά κόμματα που απειλούνται. Γιατί όλα τα κόμματα, αν τα δούμε σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου, χάνουν δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όλα. Αυτό που συζητάμε, αν είναι λίγο ή πολύ. Άρα θα πρέπει, και δεν είναι εύκολη υπόθεση, για να δούμε τις πραγματικές τάσεις. Χρειαζόμαστε, για να έχεις τάσεις, χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 έρευνες. Δεν είναι,
0: ναι,
1: να δεις ότι κάποια πράγματα σταθεροποιούνται ή αλλάζουν ή τροποποιούνται. Δεν είναι δηλαδή το τέλος του κόσμου η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι το πολιτικό.
0: Τώρα αρχίζει το παιχνίδι το πολιτικό. Και είναι σαφές, το βλέπουμε. Τώρα, άρα, τα κόμματα που βλέπετε ότι είναι κάτω από το 2 και κάτω από το 1.
2: Radio Rumeli. News.
0: Για το πόσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής, άρα πόσο πέφτει ο πύχης για την αυτοδυναμία. Όχι.
1: Όχι. όχι, όχι, γιατί εγώ νομίζω ότι κάποια κόμματα αυτά, από αυτά δεν θα φτάσουν, ή κάποια θα απορροφηθούν, ή κάποια θα υποχρεωθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανά να ενωθούν κιόλας.
0: Τώρα, σε πολύ αδρές γραμμές, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και το ΜέΡΑ25 που το έχετε στο 1,5 με την εκτίμηση ψήφου, ναι, πληρώνουν το μάρμαρο από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα ή όχι?
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι πλήττει περισσότερο την ελληνική λύση και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την νίκη.
1: Αυτή τη τριάδα κομμάτων περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μια πολυχρωμία.
0: Ναι.
1: Εισπράττει μικρότερα όμως ποσοστά και από άλλους χώρους. Ας πούμε, εισπράττει και από ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ή και από το ΠΑΣΟΚ, όπως και το κόμμα Τσίπρα. Εισπράττει ένα κομμάτι, το ένα νομίζω 6,5, το άλλο 7%.
0: Mm-hmm.
1: Το άθροισμα όμως αυτό δεν είναι αμεληταίο, γιατί το 15% του 13% που ήταν η επίδραση του ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι παρακάτι δύο μονάδες, έτσι είναι?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Από ό,τι καταλαβαίνω, μια που μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και από τη δική σας μέτρηση, η οποία έρχεται να προσθεθεί και σε μετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, θα δούμε και αυτή τη εβδομάδα οι συνάδελφοί σας τι θα βγάλουν. Προς το παρόν φαίνεται ότι χάνει τη μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή προφανώς χάνει σημαντικό έδαφος. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ έχασε χρόνο καταρχάς, γιατί 2-3 χρόνια ήταν μόνο του. Δηλαδή, βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και όταν βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σε αυτά τα χρόνια υπήρχαν φάσεις που η Νέα Δημοκρατία είχε σοβαρές απώλειες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περισσινά συλλαλητήρια, ο ΠΚΠΕ, αγροτικές κινητοποίησεις, λεωνεντικτικά.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατέρεε, ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές, σταδιακά. Είχε μία αδυναμία λόγω, κατά τη γνώμη, του θολού μηνύματος και της έλλειψης σαφούς αφηγήματος να μην εισπράττει τελικά ούτε δυνάμεις από κέντρο, ούτε από δυνάμεις αριστεράς και κέντρο-αριστεράς. Έτσι, ακόμα και όταν το προηγούμενο μήνα το βρίσκαμε στο 14-14,5, που έδειχνε μία άνοδο μετά το συνέδριο,
0: ναι,
1: στην απλή πρόθεση ψήφου αυτό ήταν 11 με 12%.
0: Ναι.
1: Τώρα που εμφανίζονται δύο κόμματα, όταν υπολογίζουμε δε και τις απώλειες ψήφων, λάβετε υπόψη ότι και η Νέα Δημοκρατία εισπράττει κάτι από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πάει στους αναποφάσεις τους και περιμένει να δει τις εξελίξεις, καταλαβαίνετε ότι είναι λογική μία πτώση.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία να είναι εύλογη. Τώρα, αν θα είναι, ξέρετε, στατιστικά λίγο πιο πάνω το ποστό του και λίγο πιο κάτω της κυρίας Καριστιανού ή αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι δευτερεύον, ας πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: ξεμένει από εκλογικό στόχο. Ο εκλογικός στόχος, αν δεν απατώμαι, είναι να πάω να κερδίσω τις εκλογές έστω με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Αυτό αμφισβητόταν βέβαια, αλλά αυτός ήταν ο στόχος του.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα φαίνεται να το περνάει και με καθαρή διαφορά ο κύριος Τσίπρας. Αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και σε επόμενες μετρήσεις, θα είναι μη αντιμετωπίσιμη. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη κρίσιμη στιγμή τώρα να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις να προσαρμογών στη τακτική και στρατηγική του, πέρα από αυτά που βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και γιατί τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες κατά διαφορετικών προτάσεων που υποτίθεται ότι είχαν λυθεί στο συνέδριο, ας πούμε, λίγο πολύ.
0: Βέβαια, επειδή προφανώς φωτογραφίζεται αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων προχθές, ο κύριος Δούκας, στο συνέδριο η κουβέντα έγινε μέχρι τις πρώτες εκλογές. Είναι άλλη κουβέντα το τι πρέπει να κάνουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις αν η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές και αν φανεί από τα νούμερα της πρώτης κάλπης ότι έχουν ίσο ή και μεγαλύτερο άθροισμα δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εκεί ανοίγει μια άλλη κουβέντα πια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κρίνω δηλώσεις τελεχών, αλλά έχετε δίκιο. Δηλαδή, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm,
1: έδωσε μια, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μισακή απόφαση. Δηλαδή, λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι μια παράδεκτη κυβέρνηση, θέλω και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεκτό, ομόφωνη απόφαση. Όταν θέλεις όμως να συμβάλλεις σαν δύναμη πρωταγωνιστικά σε εναλλακτική λύση, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να απαντήσεις τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις και με ποιους θα το κάνεις.
0: Ναι.
1: Αφού δεν πρόκειται να μιλήσεις με τη Νέα Δημοκρατία, εναλλακτική λύση σημαίνει και πολιτική συμμαχίων, έτσι δεν? Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα?
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τις εκλογές το κάθε κόμμα θα κοιτάει να μαζεύει τους περισσότερους δυνατούς ψήφους, υποθέτω. Την επόμενη μέρα εκεί είναι η δυσκολία του Πασό και τροφοδοτείται η συζήτηση και εγώ είμαι κιόλας από τους ανθρώπους, επειδή πριν αποσυρθώ συνηθίζω να λέω στο μοναστήρι των Δημοσκόπων, είχα και κάποια πολιτική εμπειρία την όφια. Πολιτική δεν γίνεται χωρίς πολιτική συμμαχιών και σαφή μηνύματα προς τους πολίτες,
0: ναι,
1: οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τι ψηφίζουν και σε ποια κατεύθυνση ψηφίζουν. Είναι προφανές.
0: Υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να υπονόμευσε τη δυναμική του με αυτήν την περίφημη γραμμή για νίκη με μια ψήφο διαφορά? Θέλω να πω, όταν λες κάτι το οποίο στα μάτια της κοινωνίας φαίνεται ανεδαφικό, αυτό μάλλον δεν σε βοηθάει να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Ναι, εντάξει, λένε τα στελέχη του, εύλογα ίσως, ότι είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες, πρέπει να πούμε αυτό το πράγμα. Τώρα, πρόσεχα, εγώ στην προηγούμενη παράσταση νίκης που επιμένουμε να μετράμε εμείς, και όχι τόσο για να δει, γιατί εκεί είναι φανερό ότι θα βγαίνει η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάμε όμως και ποιοι δηλώνουν τα άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Βρίσκαμε λοιπόν στην προηγούμενη μέτρηση, γιατί τώρα το βρίσκουμε πολύ χαμηλά το Πασόκ, στο 14,5. Όταν ρωτάγαμε ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει εκλογές, Πασόκ δήλωνε το 4,8.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Σημαίνει ότι το στόχο σου αυτό τον πίστευε ο ένας στους τρεις από τους ψηφοφόρους. Άρα είναι σαν να μην υφίσταται. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Κύριε Ζούπη, από εδώ και πέρα καταλαβαίνω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και το Πασόκ να μην είναι καν πλέον στη δεύτερη θέση, επήγει κατά τη γνώμη σας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναθεωρήσει το αφήγημά του?
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει με μεγάλη νυφαλιότητα και ψυχραιμία να ξαναδεί τα πάντα που αφορούν τη τακτική και στρατηγική του. Γιατί το συνέδριο το σχολιάσαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά εκτός από αυτή την απάντηση στα θέματα που ταλάνιζαν το Πασό και παλιότερα, εδώ που τα λέμε, δεν έδωσε και πιστικές απαντήσεις, δεν έδωσε και απαντήσεις, δεν συζητήθηκαν θέματα, δεν. Όλα αυτά πρέπει να ζητηθεί αν ένα κόμμα θέλει να πρωταγωνιστήσει σε εναλλακτική κυβερνητική λύση. Αν θέλει να είναι ένα κόμμα απλά διαμαρτυρίας, του αρκούν και λιγότερα πράγματα. Να καταγγέλει, οτιδήποτε, δεν.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σε σχέση με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω έχει ακόμα κοινωνικό καύσιμο να κάψει, έτσι?
1: Έχει, αλλά πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Είχαμε μία πτώση 0,7%. Οφείλεται λίγο σε τρεις λόγους, από λίγο. Λίγο ότι παίρνει κάτι η κυρία Καριστιανού. Δεύτερο, το ότι δεν έχει πείσει ότι μπορεί να πιάσει το τάβρο από τα κέρατα στο μείζον θέμα που είναι το βιωτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και ενώ κακά τα ψέματα υπάρχει μια περιραίως ατμόσφαιρα για διαφθορά, για σκάνδαλα, το βλέπουμε γιατί ανεβαίνουν και στα προβλήματα που εντοπίζει. Και το τρίτο είναι ότι πολύ πιθανά να βρεθεί μπροστά σε κόμμα Σαμαρά, όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ τα δικά σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο βέβαια φαίνεται ότι θα έχει, ότι αν γίνει, έχει προοπτική μικρότερης δυναμικής σε σχέση με το κόμμα Καριστιανού ή με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, το βλέπαμε και όταν μελετούσαμε τη δυνητική ψήφο. Είχε, ας πούμε, περίπου τη μισή από ό,τι μπορεί η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Τσίπρας. Είχε περίπου 3,5% πολύ πιθανό να το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και μαζί με το αρκετά άλλο, ένα 6,5, αυτά είναι κοντά στο 10. Αυτό, επειδή περισσότερο μετράει το πολύ, παρέπεμπε σε ένα κόμμα που θα μπορούσε ίσως να πάρει ένα 4-4,5, αλλά και που με καθαρές συνθήκες, γιατί μέχρι τις εκλογές θα αλλάξουν και το κλίμα, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν έχει ένα κόμμα που λέει «Α, μπορώ να πιάσω 4-4,5». Μπορεί να έχει και τη τύχη του κόμματος Γιώργου Παπανδρέου του Κίδησο το 15. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έδειχνε τη δυναμική να πει ότι και δεύτερες να γίνουν θα μπω. Δηλαδή και να μπει στις πρώτες δύσκολα, το βλέπω από τα στοιχεία που έχουμε, να μπει σε δεύτερες εκλογές. Άρα θα είναι ένα κόμμα που ουσιαστικά θα φτιαχτεί για να επιφέρει ζημιές. Και από ό,τι μελετάμε θα επιφέρει στον κύριο Βελόπουλο, στη, κυρία, στη Φωνή Λογικής και βέβαια και στη Νέα Δημοκρατία, να πω. Το οποίο δεν έχει σημασία αν είναι μία ή μία μισή μονάδα που λένε πολλοί αναλυτές, ή αν είναι και δύο ή αν είναι δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει να πει ότι πλησιάζω την αυτοδυναμία, και το μισό το 100 είναι απώλεια, δεν.
0: Καλά, φυσικά. Φυσικά.
1: Κάθε τι που την απομακρύνει δημιουργεί προβλήματα.
0: Ούτως ή άλλως μας εξηγούσε και προχθές ο κύριος Τζαβάρας, μπαρουτοκαπνισμένος τέλεχος της, και ιστορικός τέλεχος της κεντροδεξιάς, ότι η ψήφος στο κόμμα Σαμαρά έχει και μία ιδιαίτερη λειτουργία σε σχέση με άλλα κόμματα. Ότι δηλαδή αποτελεί ψήφο απενοχοποιημένη για κάποιον κεντροδεξιό ή δεξιό, που αισθάνεται μια χαρά να ψηφίσει Σαμαρά, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πήγαινε το χέρι του να ψηφίσει Καριστιανούτσι, Πραπασόκ ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Τζαβάρας, και θα έλεγα ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποστό αναποφασίστων που από τη Νέα Δημοκρατία, από αυτούς που βρίσκουμε ως αναποφάσιστους που λέγαμε πριν, που πιθανέ εκεί θα ήταν ένα στόχος για τον κύριο Σαμαρά.
0: Τώρα να κλείσουμε λίγο και με το κόμμα Τσίπρα. Έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στο δημοσκοπικό και πολιτικό σκηνικό. Ταυτοχρόνως βλέπουμε και το είδαμε και στην... και στη δική σας τη μέτρηση, ότι παράγει αντισυσπηρώσεις, υπάρχουν πολλές αρνητικές γνώμες, αυτές δείχνουν και το ταβάνι του, κύριε Ζούπη. Το λέω γιατί επισήμως ο πρώην Πρωθυπουργός βάζει στόχο την πρωτιά, τον να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη κλπ.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είναι από τους πολιτικούς που έχουν πολύ μεγάλη αντισυσπήρωση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, το μετράμε ανάλογα με τις περιστάσεις και ανάλογα με το πώς τίθεται η ερώτηση, από 60 έως 70%. Άρα, εκ των πραγμάτων, απευθύνεται σε ένα πιο πιστό 20%, που είναι πιο κοντά, το πολύ και αρκετά που λέγαμε, και ένα 10% που απαντά λίγο πιθανό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχει ταβάνι εκ των πραγμάτων. Θα έλεγα αυθαίρετα βέβαια, γιατί είναι δύσκολο να υπολογιστεί αυτή τη στιγμή, ότι το ταβάνι του θα ήταν η επίδοσή του στις βουλευτικές εκλογές αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Έχει εχθρό την αντισυσπήρωση. Έχει εχθρό κάθε υπενθύμηση που αφορά πλευρές του παρελθόντος. Γιατί ανεξάρτητα τι άποψη είχε ο καθένας τότε, σε ένα 70% της κοινωνίας έχει εγγραφεί στο σκληρό δίσκο, σαν αρνητικό το κλείσμα του τραπεζών π.χ. ή το δημοψήφισμα κτλ. Δεν μπόρεσε με το rebranding να απευθυνθεί στο κέντρο. Έχει ένα μεγάλο κενό στο χώρο του κέντρου. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα δεν είναι ευχάριστη κατάσταση. Ακούω και πριν το ρεπορτάζ τι συμβαίνει στη Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δυνάμεις που θα τον πυροβολήσουν, ξεκινώντας από την πλεύση ελευθερία.
0: Καλά, βέβαια.
1: Κομμάτια της Νέας Αριστεράς, τμήματα του Μέρα 25. Δεν ξέρω πόσο θα τον λαβώσουν, αλλά θα υπάρχουν αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, σε μια νέα προσπάθεια.
0: Θα δούμε.
1: Εγώ βλέπω την οροφή κάπου εκεί πάντως.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής ερευνών και επικοινωνίας της Opinion Poll. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχετε και δώρο 10 ευρώ.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αλλάζουν ξανά τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Θα λέγαμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποχώρησης. Ήταν κάτι που το περιμέναμε. 7 βουλευτές του κόμματος Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιούνται, αποχωρούν από το κόμμα. Μαζί τους και 140 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά οδηγεί σε διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Αριστεράς, καθώς απαιτούνται να υπάρχουν 10 βουλευτές για να συγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα. Με την αποχώρηση λοιπόν του Αλέξη Χαρίτση, της Εύσης Αξιόγλου, του Νάσου Ηλιόπουλου, της Θεανός Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, από 11 βουλευτές που έχει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πέφτει στους 4. Μένουν πλέον στο κόμμα η κύριε Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, η κυρία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος είχε εκλεγεί όταν είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας πριν από ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μέσα στην Βουλή. Όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις των συγκεκριμένων στελεχών. Όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα κινηθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι ίδιοι στο κείμενό τους, που συνοδεύεται και από τις υπογραφές τους, σημειώνουν ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, αναφέρουν, και αφήνουν εχμές εναντίον της σημερινής ηγεσίας, λέγοντας ότι η πλειοψηφία του κόμματος σήμερα βλέπει με διαφορετικό μάτι την ανάγκη να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και διαφορετικές επιλογές είναι κάτι που ουσιαστικά τα 7 στελέχη, 7 βουλευτές εξηγούν τους λόγους της αποχώρησής τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κείμενο των 7 και των 143 μελών που τους ακολουθούν μπορεί να πληροφορηθούν οι ακροατές του Αθήνα 984 στο site του σταθμού.
1: Στο athina984.gr. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Στο Πασόκ τώρα όλα τα υποθετικά σενάρια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
1: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
0: Τηλέφωνο 22310-53000.
1: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Έβαψε αγάπη να θυμίζει.
1: Πάμε αερατά.
0: Βάλτε το μύρονα.
2: Βάλτε το εσύ. Βλέπεις. Το έχει.
3: Ο καφέ σου

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
8: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
8: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
8: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
8: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Για την υπόθεση των υποκλοπών, σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, όπως σημειώνει και απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη 4 ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου, υπογραμμίζει. Ο Ταλντήλιαν εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα το μεμπτό. Ο Ταλντήλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζει τα προκάλυπτα του πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις Ντήλιαν συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, τονίζει και η Ελλάσκη. Ζητεί άμεση κλίση του Ταλντήλιαν, είτε από την ελληνική δικαιοσύνη, είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απεντήθηση στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr τους καθηγητές των φροντιστήριων που καμίσας. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ για τον.
11: Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο.

Radio Rumen News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: συμφώνησε με τον 57χρονο τέσσερα προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χιλάκης.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ρίξει τις απαιτήσεις της σε ένα λογικό επίπεδο για να παίξει 30 στα 31 η ομάδα του. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο θα είναι να πέσουν και οι απαιτήσεις του Ποντένσε. Γιατί ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα δώσει σε κανένα ποδοσφαιριστή του περισσότερα λεφτά από αυτά που παίρνει ο Ελ Καμπί. Δηλαδή 3 εκατομμύρια σκάρτα. Θα πρέπει να πέσει ο Ποντένσε από τα 5 στα κάτω από 3 εκατομμύρια και να μην ζητήσει και πολλά χρήματα η Αλ Σαραμπ για να τον παραχωρήσει. Τα βλέπετε πολύ εύκολα όλα αυτά? Εγώ δεν τα βλέπω πολύ εύκολα. Βεβαίως υπάρχει διάθεση του Ποντένσε να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει πρώτος αυτός να βάλει πολύ νερό στο κρασί του για να γίνει κάτι τέτοιο. Ανακοίνωση για το γήπεδο. Θέλω να θυμίσω στο φίλο το Μιχάλη ότι υπάρχει μια υπόσχεση δέσμευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως την μετέφερε ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείων, ότι αυτό το μήνα θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα αναφερθεί πρωτίστως στο γήπεδο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Επομένως εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση τώρα. Θα γίνουν όμως από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Ελπίζω, φίλε Μιχάλη, να σε κάλυψα.

επίσης τώρα πληροφορούμε ότι κυκλοφόρησαν, λέει, και οι πρώτες πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με μπικίνι στη Μύκονο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα διαβάζω σε έγκριτα site αυτά. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, γιατί εγώ δεν μου αρέσει να παραπληροφορώ.

Νομίζω δε ότι ο Μπαρτζόκας έχει δίκιο μιλώντας για τον Πίτερς να λέει λάθος να επικεντρωθούμε τώρα σε έναν παίχτη. Είναι πολύ σωστό αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια σειρά τελικών με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αντιστοίχως βεβαίως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η ώρα για τέτοιου είδους συζητήσεις και ενδοσκοπήσεις. Όλες από τις οι πληροφορίες από την Ισπανία συγκλίνουν στο ότι ο Ουνάι Λόπεθ έχει πάρει την απόφασή του παρά την δελεαστική πρόταση της Αθλέτικ Μπιλμπάο και επιλέγει τον Ολυμπιακό. Θα έρθει εδώ να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Έτσι, βεβαίως έπαιξε ρόλο σε αυτό. Πρώτον, ότι γνωρίζει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεύτερον, ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Ένα πανύψηλο Ρωμάνο τερματοφύλακα, τον Ταρνοβάνου, φαίνεται να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Έχει ύψος 1,97 ο Στέφαν Ταρνοβάνου και από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό που σχεδιάζει τη νέα του χρονιά με τον Γιάπουκουμπ Νίστρουμ, έτσι, και που βρίσκεται στην Αθήνα ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτε. Θα μείνει μάλιστα 3-4 ημέρες. Αυτός ο τερματοφύλακας που είναι βασικός στην Στοάουα, ο Ταρνοβάνου, 26χρονος, και είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, είναι ένας τερματοφύλακας που από ό,τι λέγεται τον κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι εκεί όμως δεν υπάρχει κάτι παραπάνω.

0: φίλος μου ο Γιώργος λέει: δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό. Από αρχές Ιουνίου έχουμε διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Κάτι που δείχνει ότι ψάχνει από τώρα άλοθη και αυτό μαρτυρά αδυναμία, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ας αφήσουμε όμως αυτό τον Γιώργο και ας πάμε στον Γιώργο τον Κόγκα Δράκο, τον Γιώργο Γαλίδη, το θείο από το χωριό που είναι τώρα στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό μήνα και πάλι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Ετοιμάζομαι.
0: Ετοιμάζεσαι για ποιο δουλειά ρε φίλε?
1: Σιγά σιγά από...
0: Θα μπεις να παίξεις?
1: Όχι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι αρκετή η ζαλάδα για αυτό το παιχνίδι, έτσι μείνω. Για αυτή τη σειρά δηλαδή.
0: Ασφάλως θα είναι. Έτσι ξεκινήσαμε με την είδηση ότι δεν θα δώσει το παρόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει εμπράκτως ότι μπορεί να απορροφήσει οποιαδήποτε απουσία και απώλεια. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πολύ χαρισματικός παίκτης στο σκοράρισμα, αλλά πολλές φορές

0: χάνει το μυαλό του, παίζει περισσότερο μπάσκετ εν στρίκτου.
1: Ναι, και κρατάει την μπάλα πολλές φορές. Τη σκάει πολλές φορές στο παρκέ, φίλε.
0: Και κάποιες από τις επιλογές του Γιώργη δεν είναι ορθολογιστικές. Το αν καταλήγουν στο καλάθι είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ότι δεν είναι σωστά στημένη η όλη επίθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι τυχερός που χάνει τον Ντόρσετ, μην παρεξηγηθώ. Γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε παρερμηνεύονται. Λέω απλά ότι για κάθε ένα πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και να είναι πολύ σκληρός στην άμυνα. Η απουσία του Ντόρσετ τον υποχρεώνει.
2: Radio Rumeni. Να σκληρύνει. News.
0: Φουρνιέ, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm. Αλλά ο Ολυμπιακός γενικά με τους 16 παίκτες που έχει μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε κενό. Είναι ένα ζήτημα το ότι ο Ντόρσε ανήκει στον γκρουπ των Ελλήνων, όπου εκεί ο Ολυμπιακός δεν είναι
1: δυνατός.
0: Δεν μπορεί να πει ότι σφίζει. Αλλά από την άλλη μεριά και ο Λαριτζάκης, αν κληθεί να παίξει, πολλές φορές έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρόν. Αν και δεν νομίζω ότι θα πάει τόσο βαθιά στο ρόστερο ο Μπαρτζόκας. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη μεριά δεν καταλαβαίνω πώς επαναλαμβάνοντας το ίδιο λάθος περιμένεις να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, χθες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήγε στην προπόνηση και ζήτησε από τους παίκτες το πρωτάθλημα. Το ίδιο ενθυμάσαι έχει γίνει και πέρυσι. Μάλιστα πέρυσι είχε πάει και είχε πει ότι δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο από το 3-0. Δεν πήγε καλά η όλη διαδικασία. Αναρωτιέμαι. Ποιος ο λόγος, ξέρεις, κάποιες φορές προσπαθώ να καταλάβω επικοινωνιακά τι θέλει να πετύχει ο Παναθηναϊκός, αν υπάρχει επικοινωνιακό πλάνο και δεν είναι πάμε και όπου βγει. Δηλαδή με το να αναδείξουμε το ότι κάνει απολύμανση μετά το Final Four θεώρησε ότι είναι επιτυχημένη διαδικασία ή ότι απλά προσθέτει βέλη στη φαρέτρα της πλάκας, της καβλάντας, να το πω έτσι, στους αντίπαλους. Τώρα, να πάει ο Γιαννακόπουλος και πολύ καλά έκανε και πήγε. Γιατί πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή τι κερδίζει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού από αυτή τη διαδικασία. Το ότι πηγαίνει ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο, δηλαδή ένας επιχειρηματίας πηγαίνει να δει την επένδυσή του και να δείξει στους εργαζόμενους ότι ξέρεις, εδώ είναι η τελευταία, πώς το λένε, ο τελευταίος προμαχώνας πριν να καταθέσουμε τα όπλα και να πούμε ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Φαντάζομαι ότι ούτε αυτονόητο είναι και για τους παίκτες, ούτε αναγκαίο είναι. Αλλά και αν το θεωρεί αναγκαίο, δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνει στη δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Τι προσθέτει στον Παναθηναϊκό. Αν το καταλάβει κάποιος, ας με βοηθήσει, γιατί δεν φτάνει το μυαλό μου τόσο μακριά.
1: Τι να σου πω.
0: Λέω, υπάρχουν φίλοι που είναι
1: πιο. Λέει εδώ, σχετικό είναι το ερώτημα από το φίλο μου τον Πάνο. Λέει. Ρώταρε εσύ Γιώργο τον Γκόγκα να μας πει ειλικρινά, πιστεύει ότι τελικοί θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν σε ήρεμο κλίμα?
0: Το ήρεμο κλίμα είναι κάτι πολύ σχετικό. Το ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν. Κάθε χρόνο ήδη η ερώτηση τίθεται πριν από τους τελικούς, γιατί κάθε χρόνο η τοξικότητα ανεβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμβάλει κανείς προς την θετική πλευρά και προς την επίλυση του προβλήματος. Όλοι ρίχνουν νερό στο μήλο της τοξικότητας και όταν κάποια στιγμή ξεφύγουν τα πράγματα έρχονται ως κλαίος στις Μαγδαληνές να πούνε ότι ξέρεις κάτι, ναι, πρέπει να το μαζέψουμε. Ας μην το απλώνετε τραχανά για να μην χρειαστεί να το μαζέψετε. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι ναι, θα τελειώσουν μια χαρά οι τελικοί. Ένα ζήτημα βεβαίως είναι πόσο ανταγωνιστικές θα είναι οι δύο ομάδες, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος εκ των δύο να χάσει με κατεβασμένα χέρια. Δεν το πολύ πιστεύω. Οπότε εκεί θα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Κοντός ψαλμός Γιώργη, αλληλούια.
1: Λέω ο φίλος μου Θανάση, ρώτησε τον Κογκαλίδη σε περίπτωση που φύγει ο Πίτερς, θα έπαιρνε τον Γκόλσον της Φενέρ ή τον Κι της Βαλένθια και τι γίνεται με τον, τι νέα έχουμε με τον Μοντέρο. Στα λέω πως τα ρωτάει ο κόσμος γιατί...
0: Άκουσα να δεις, πριν από δύο μέρες, τι μέρα έχουμε σήμερα,
1: δύο
0: το Σάββατο εν πάση περιπτώσει, προχώρησα σε μια αποκάλυψη στην εκπομπή με τον Νίκο Δοσέρεγο περί ο Μπράντοβιτς και ότι δεν θέλει τον Ναν.
1: Ναι.
0: Έπεσαν να με φάνε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γιατί παραμονές των τελικών θέτω με τα γραφικά ζητήματα και θέτω θέμα για τον Μαν. Το ακούω. Τώρα από το Σάββατο στην Τετάρτη έχει μια τεράστια απόσταση. Από την Τρίτη στην Τετάρτη δεν το επαναλαμβάνω για να μην μου λένε οι Ολυμπιακοί ότι κάνω το ίδιο πράγμα. Ας αφήσουμε τον Πίτερς να αποφασίσει και μετά θα δει ο Ολυμπιακός. Αν θες πάντως συνολικά τη γνώμη μου, κανέναν από τους δύο για να αντικαταστήσει τον Πίτερς.
1: Κανέναν από τους δύο.
0: Όχι. Ο Κόλσον είναι πολύ κυρισμένος. Είναι... Εμένα είναι από τις παίκτες που εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά είναι πλέον σε φάση πτωτική και ο. Και εκεί παρότι έχει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με τη Βαλένθια, δεν θεωρώ ότι είμαι ο καταλληλότερος.
1: Για τον Blossom Game το βλέπεις διαφορετικά όμως.
0: Για τον Blossom Game το βλέπω έτσι και αλλιώς διαφορετικά, αλλά και πάλι με ένα ζήτημα τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας, αν και εφόσον επιλέξει να φύγει ο Πίτερς. Θα επιλέξει ένα παίχτη που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέκοφ και να είναι μια δεύτερη απειλή από τον πάγκο, ή θα επιλέξει ένα παίχτη που έρχεται για να δώσει ενέργεια και άμυνα και άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν έχει κατασταλάξει αυτή τη στιγμή, γιατί τα δεδομένα με τον Πίτερς πηγαίνουν έρχονται. Ενώ αρχικά ήταν κοινώς έτσι αποδεκτό το ότι ο κύκλος του Πίτερς έχει κλείσει, με τις εμφανίσεις στο Final Four και όχι μόνο, έδειξε ότι είναι πολύ χρήσιμος ένας τέτοιος παίκτης. Και ίσως αυτό να αλλάξει και τη σκέψη του Μπαρτζόκα, έτσι. Γι' αυτό πάντα λέω, γιατί πολλοί μου κουνάνε το δάχτυλο και μου λένε για το Blossom Game. Παιδιά, στη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα πάνε και έρχονται. Σήμερα σκέφτεσαι Α, αύριο σκέφτεσαι Β. Να θυμηθείτε ότι όταν ο Μπαρτζόκας ξεκίνησε να ψάχνει για ψηλούς, τον Λαντάλη ή όπως διάλογο το λένε από την Αυστραλία ήθελε, που είναι ένας mobile, κινητικός ψηλός, και κατέληξε στο Φαλ που είναι, πώς το λένε, βροντόσαυρος. Αλλιώς ξεκινάς, αλλιώς πηγαίνεις. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα οδηγηθεί το όλο πράγμα, γι' αυτό και λέω ότι υπομονή, μη βιάζεται. Έχουμε μετά τους τελικούς, να συζητάμε μόνο για μεταγραφικά.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Από τα δύο παιχνίδια που έδωσα με τον ΠΑΟΚ, έτσι, διαπιστώνεις ότι συνήλθε, ότι είναι πλέον σε καλή κατάσταση?
0: Ότι είναι σε καλή κατάσταση δεν το διαπιστώνουμε για κανένα λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί το ένα μάτς πήγε στην παράταση και αν θέλουμε να είμαστε και τίμοι, ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Στο δεύτερο μάτς ο Παναθηναϊκός νίκησε πιο καθαρά, πιο καθαρά με την έννοια χωρίς να χρειάζεται να πάει στην παράταση. Αλλά και πάλι δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι το να βάζει στην επίθεση. Είναι το ότι δεν μπορεί να κρατήσει η άμυνά του. Αν δεν μπορεί να κρατήσει την άμυνα, επιπλέον ξέρεις, η επίθεση είναι θέμα ημέρας, η άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Προφανώς ο Εργίνα Ταμάν ή δεν έχει διδάξει ή δεν έχει πείσει τους παίκτες του να παίξουν με διάθεση την άμυνα. Ομάδα που δεν ξεκινάει από την άμυνα, για μένα ξεκινάει με handicap. Αλλά εγώ είμαι θεασούτης αυτού του μπάσκετ, έτσι. Υπάρχει και το άλλο μπάσκετ που σου λέει θα βάλω 102 και ας φάω 101. Okay. Δεν είναι ασφαλές αυτό. Αλλά είναι υπάρκτο.
1: Ναι. Δεν υπάρχει Ρογκαβόπουλος. Παίζει ο Λούκας στο πρώτο παιχνίδι μετά από τραυματισμό, δεν παίζει στο δεύτερο.
0: Ναι, γιατί στο πρώτο έπαιξε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε, Γιώργο. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αναγκάστηκε ο Λούκας να παίξει πιο πολύ και ο Αταμάν, ορθώς σκεπτόμενος, σου λέει: τον θέλω για τους τελικούς. Δεν το θέλω για να περάσω τον ΠΑΟΚ. Στην τελική περάστηκε μόνη σας τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Έτσι μετά βρούμε και όλα λάθος στον Αταμάν. Δεν λέω ότι λες εσύ, λέω για μένα.
1: Ναι.
0: Λέω, ήταν απολύτως σωστό. Παραδόξως πως το λάθος ήταν ότι έπαιξε πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι μετά την επιστροφή του. Και εδώ είναι και ένα ζήτημα. Αν μέσα με 24 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ, μιλώ και λίγα, χρειάζεται το Σλούκα γυρίζοντας από ένα μήνα τραυματισμό να νικήσει στον ΠΑΟΚ, κάτι έχει πάει πολύ λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να υποτιμώ την αξία του Σλούκα, αλλά οι άλλοι τι κάνουν.
1: Για τον Μοντέρο δεν μας είπες που σε ρώτησε ο ακροατής, τι νέα έχουμε?
0: Ποιο?
1: Για τον Μοντέρο, τα πες θες βέβαια.
0: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, θα περιμένουμε. Το κοντά στην μεταγραφική περίοδο μπορεί να είναι απόσταση από εδώ μέχρι τη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Ο Μακιντάιρ έχει κλείσει και απλά αναμένεται ένα κοινό του. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά νομίζω ότι είναι άκυρα. Γιώργο, τώρα πάμε σε τελικούς. Κανείς δεν σκέφτεται μεταγραφικά. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ό,τι είναι μελούμενο θα γίνει. Υπάρχουν ζητήματα, όχι πολλά, στον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει ο Μακίσικ, τι θα κάνει Ο Πίτερς κυρίως, αλλά είναι λίγο πολύ το ρόστερο δεδομένο, έτσι. Ο Τζόσεφ μένει, ο Νιλικίνα με τον Μόρις χαιρετάνε. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι λίμα, δεν έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα είναι, δεν θα είναι ο Λαριτζάκης που θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει την πολικότητα της ίδιας έτσι. Όλο το ζήτημα είναι στον Πίτερς. Δηλαδή και αν δεν είναι ο Μοντέρο θα είναι ένας άλλος τώρα σιγά. Βρίσκει 50 παιδιά σε αυτή τη θέση, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ ξαναλέω, δεν ψήνομαι ιδιαίτερος για τον Μοντέρο, μακάρι το παιδί να μου αποδείξει το αντίθετο. Το έλεγα και πριν πάει στον Ολυμπιακό, και αν πάει στον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει τον τροπάρι, όπως βεβαίως το ίδιο είπα και για τον Σόρτς, αλλά είδες ότι και μόνος μου παραδέχτηκα ότι το παιδί αυτό πάλεψε παραπάνω από όσο φανταζόμουν, του το δίνω. Έτσι και εν πάση περιπτώσει και σε αυτά που μπορεί να κάνει ο Τιτζέι, τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ζητάμε να κάνει άλλα, ξέρεις, βρίσκεις μια μελαχρινιά και τη βάφεις ξανθή. Άμα ήθελες ξανθιά, σε έπαιρνες ξανθιά.
1: Έτσι είναι. Πώς κάνω εγώ για παράδειγμα, ναι.
0: Ναι, πώς αλλάζεις εσύ το μάλι του μεζαμπλί αυτό που έχεις κάνει πολύ ωραίο το βάψιμο.
1: Κλείσω τηλέφωνο, ε.
0: Το κλείνω.
1: Ήταν ο Γιώργος Γκαλίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Με δουλεύει και λίγο, δεν βαριέσαι τώρα. Τι να κάνουμε.

0: Με όλα τις, τα αστέρια η Τουρκία θα είναι στο Μουντιάλ του 2026 με τον Βιτσέτζο Μοντέλα στον πάγκο της. Και όταν λέω αστέρια μιλάω για τον Γκουλιέρ, έτσι μιλάω για τον Γκιλντίζ, μιλάω για τον Τσαλχάνογλου. Αυτοί είναι οι αστέρες της Τουρκίας. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Intermittent Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Είμαι ο Θέλης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι μία κίνηση.
15: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
17: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
18: Η ώρα είναι 1:30.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Γιάννη,
19: έλα!
18: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
19: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
18: Ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
19: Τα πάντα.
18: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
20: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
21: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
22: Η εταιρεία πουλάει συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες. Να κληθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, να δώσει απαντήσεις και στοιχεία, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ. Στον Ανακριτή μεταφέρεται ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Εν τω μεταξύ εξετάζεται η πιθανότητα ο δράστης να χορήγησε ουσίες στα παιδιά. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
23: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Intervetten Sports.
2: Έλια 43 Intervention Sports, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και για όσους η όρεξη έχει ανοίξει, υπάρχει πάντα η επιλογή στο I love σουβλάκι. I love σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι πάνω, το Πολύδροσο, την Κηφισιά, το Γέρακα, την Παλίνη, την Νέα Φιλαδέλφια, την Νέα Ιωνία, τις Κουκουβάουνες. Παντού, παντού, I love σουβλάκι σε όλες αυτές τις περιοχές. Για να κάνετε την παραγγελία σας, μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και την κάνετε online, το delivery έρχεται αμέσως. Μιλάμε για εξαιρετικά κρέατα, ζουμερά, ψημένα. Είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό. I love σουβλάκι. Αυτή είναι η επιλογή για να χορτάσετε την πείνα σας και να είστε πρωταθλητές στις γεύσεις. I love σουβλάκι, και στο ilovesouvlaki.gr κάνετε online την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη. Άντε να τελειώσω και εγώ να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Που έχω να φάω από το πρωί. Μιλάμε για ταλαιπωρία τώρα, έτσι.

Οι ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής κατά τη γνώμη μου. Έτσι, το πρώτο είναι ότι ανανεώθηκε η θητεία του Στεφάν Λαλουά στη θέση του αρχιδιαιτητή για 2 ακόμα χρόνια. Υπάρχουν σοβαρές, σφοδρές αντιδράσεις από τον Ολυμπιακό.

0: η δεύτερη αφορά τον Ζουμπκόφ, τον επιθετικό, τον αριστεροπόδαρο εξτρέμ που έρχεται, είναι ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Από την τουρκική Τραμζουσπόρ σε ηλικία 29 ετών. Άλλη μια αθόρυβη μεταγραφή, Χαβιέρ Μπάλα, θα έλεγα εγώ. Και η τρίτη είδηση είναι ότι ο Μπαρτζόκας είπε πως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αυτές είναι οι τρεις ειδήσεις. Πάμε τώρα, όπως πάντα αυτή την ώρα, στην καθιερωμένη τηλεφωνική μας συνέντευξη με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Το πρώτο που θέλω να πω είναι έτσι να εκφράσω τη λύπη μου και θέλω και το σχόλιο σου. Ένας για μένα σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Νάσος Αθανασίου, έφυγε σήμερα.
1: Ένας από τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον κλάδο μας, έχουν προσφέρει και στην κοινωνία και στη χώρα, ένας δημοσιογράφος και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δάσκαλος για πολλούς. Είναι και πολύ πολύ λυπηρή αυτή η είδηση. Κενό, μεγάλο κενό, να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους φίλους του. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω δεν έχουμε να πω πολλά, παρά μόνο μια καλή κουβέντα που φεύγει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αρχίζει αύριο η σειρά των τελικών. Με βάση
1: τα... Δεν ξέρω, τενοτήτητα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι...
0: Δεν σε ακούμε, Νίκο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Ακούς?
0: Κάπως τώρα, ναι.
1: Η τενοτήτητα, θέλω να πω ότι δεν είναι μια εύκολη ιστορία για κανέναν αθλητή και εύχομαι...
0: Όχι, όχι, δεν σε ακούμε, Νίκο, θα σε ξαναπάρουμε τώρα αμέσως.

Σας ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ο ήχος κατάλληλος για να ακούσετε τον Νίκο Συρίγο. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του. Στο μεταξύ να σας πω το δώρο του σταθμού που είναι ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διενυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και η συμμετοχή σας στο Viber, τα ξέρετε τώρα, 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες.

0: Ελπίζω τώρα να μπορούμε να ακούσουμε καθαρά τον Νίκο Συρίγκο. Νίκο.
1: Πού τώρα, Γιώργο.
0: Κάπως.
1: Ωραία. Λέω την οκτήτητα. Δεν είναι ένας εύκολος τραυματισμός, δυστυχώς. Και εύχομαι περαστικά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Σε ρωτούσα να μου πεις εάν βλέπεις αυτή τη σειρά φαβορή. Και αν αυτός ο τίτλος πάει στον Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που έκανε φέτος.
1: Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και όχι μόνο λόγω του ότι κατάκτησε την Ευρωλίγα και λόγω της αγωνιστικής κατάστασης του Παναθηναϊκού που όπως έδειξε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δεν ξέρω η παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση
0: που
1: μπορεί να λάβει. Αλλά θα το δούμε. Από αύριο το βράδυ είναι αυτό που λέω. Όλα και όλοι κρίνονται στο γήπεδο, στο παρκέ. Εκείνο, ο καθρέφτης του καθενός που ασχολείται με τον αθλητισμό. Τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, και για εμάς τους δημοσιογράφους για να έχουμε να γράφουμε και να λέμε ιστορίες.
0: Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν σήμερα, Νίκο, κάνει τις δηλώσεις αυτές. Λέει: εγώ το Πρέταντερ το πούλησα σε κυβέρνηση, δεν το πούλησα σε ιδιώτες. Και αν θέλετε, φωνάξτε με σε Εξεταστική Επιτροπή να σας πω την αλήθεια. Θεωρείς ότι αυτή η εξέλιξη όπως παρουσιάζεται φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση?
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου η κυβέρνηση θα είχε πέσει με αυτή την εξέλιξη. Γιατί παραβιάστηκε η δημοκρατία και παραβιάστηκε κατάφορα. Εδώ συνεχίζουμε και έχουμε ακόμα κυβέρνηση και παρακαλάει αυτός που θα μιλήσει, που πρέπει να μιλήσει και να δώσει τα στοιχεία, να πάει στην εξεταστική. Πώς φαίνεται αυτό, φαίνεται φυσιολογικό? Το ξέραμε από την αρχή την αλήθεια. Δεν γίνονται με ιδιώτες αυτές οι δουλειές. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να το φορτώσει σε ιδιώτες, δεν είναι ιδιώτες, είναι κυβερνητική η παρακολούθηση. Έγινε για κυβερνητικούς και πολιτικούς λόγους και όλη η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση. Και για το σχεδιασμό και για την εκτέλεση αυτού του βρώμικου σχεδίου. Του πιο βρώμικου στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για μια κατάφορη παραβίαση της δημοκρατίας. Και το γεγονός ότι τα θύματα της παρακολούθησης δεν πάνε στη δικαιοσύνη δείχνει πόσο πολύ έχει διαβρωθεί το πολιτικό σύστημα. Και πόσο ντροπιαστικό είναι το σκηνικό όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Την ξέραμε την αλήθεια, δεν περιμέναμε να μας την πούνε τώρα. Την ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια. Απλά τώρα είναι καθολικό το ξεβράκωμα.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, να
0: είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Συρίγκος, τον ευχαριστούμε πολύ και σας ζητάμε συγγνώμη γιατί η γραμμή δεν ήταν καλή και δεν μπορέσαμε να ακούσουμε καθαρά τον Νίκο. Φαντάζομαι αυτά που είπε να μπορέσετε να τα ακούσετε και πάλι σας ζητάμε συγγνώμη αν η γραμμή δημιούργησε προβλήματα.

Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Τι αλλαγές σκέφτεται να κάνει ο Ιβάν Ιβάνοβιτς? Θα παίξει στην Τούμπα όλα τα μάτς του Nations League? Τα έργα για τη Νέα Τούμπα πότε θα ξεκινήσουν? Ερώτηση προς τον κύριο Μποζιονέλο. Θα υπάρχουν νεότερα αυτήν την εβδομάδα με αφορμή τα φιλικά για το κανάλι που θα δείξει τους αγώνες της εθνικής μας από το Σεπτέμβριο και μετά? Έπρεπε νωρίτερα να το έχω δει το μήνυμα και να έχω απαντήσει. Ναι, ορισμένα μάτς θα δοθούν στην Τούμπα για το Nations League. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Τώρα να δούμε αυτά τα φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία, όπου υπάρχει και ο Κιζηρίδης. Θα δούμε αυτόν τον επιθετικό της Χαρτς. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τον χρησιμοποιήσει αυτά τα φιλικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι δεν θα δούμε τον Κωνσταντέλια που είναι τραυματίας. Έτσι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως δεν θα δούμε και τον Καρέτσα. Δεν θα τα δούμε αυτά τα νέα ελπιδοφόρα παιδιά σε αυτή την πρόβα της εθνικής. Έτσι. Θυμίζω ότι επανέρχεται σε αυτήν μετά από 5 χρόνια ο χαφ του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το Nations League θα εξελιχθεί από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Προφανώς για να γίνουν εκεί τα παιχνίδια σημαίνει ότι η Τούμπα θα είναι ανοιχτή.

Να, για κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, μετά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που όταν διαγράφηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρετήθηκε από βουλευτής, παρετήθηκε από βουλεύτρια η Έφη Αχτσιόγλου. Ήταν σε αυτούς που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Έχετε ακούσει το δελτίο των Πάνο Πουρναρά. Τώρα είπε η ίδια, έκανε μια δήλωση και εξηγεί. Από την ενεργό πολιτική δράση. Έτσι, αυτό δήλωσε η κυρία Έφη Αχτσιόγλου.

Ο φίλος μου ο Κώστας Ιωάννου λέει: μόνο τώρα υπήρχαν παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση. Έχεις δίκιο, κύριε Συρίγο. Να ξέρεις, σε ακούνε και νοήμονες. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κυβερνήσεις. Δεν συμφωνώ. Λέω τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή και την πολιτική. Λοιπόν, άκουσα να δεις, καλέ μου φίλε. Εδώ δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις που έκανε η ΕΕΠ, που ακόμα και για αυτές δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Δηλαδή, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις στον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ μιλάμε για παράνομες παρακολουθήσεις, καλέ μου φίλε. Επομένως, επειδή και εσύ είσαι νοήμονας, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο οι παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ με άδεια εισαγγελέα και άλλο οι παρακολουθήσεις από το Πρέταντορ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή, καλέ μου φίλε. Αχ, Κώστα μου, πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, πού να τα ξέρω εγώ, ρε εσύ, Κώστα. Βρες τίποτα άλλο να με ρωτήσεις, πού να ξέρω. Δυστυχώς, να τα κάνω ελληνικό, ας σου λέω.

Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι πάμε σε μια σειρά τελικών με ένα κλίμα που, που είναι ήδη επιβαρημένο και θα χρειαστεί πολύ ψυχραιμία και προσπάθεια από όλους για να τελειώσουν οι τελικοί ήρεμα. Είτε είναι τρεις, είτε είναι τέσσερις, είτε είναι πέντε, να τελειώσουν ήρεμα. Αυτό είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Και επειδή εμείς εδώ δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στις διοικήσεις, λέει, και να απευθυνθούμε θα μας αγνοήσουν, απευθυνόμαστε στους φιλάθλους, στους οπαδούς, να επιδείξουν ψυχραιμία. Και το λέω αυτό γιατί, και εξηγούμε αμέσως, είναι άλλο πράγμα να υποστηρίζεις την ομάδα σου, άλλο πράγμα να αποδοκιμάζεις την αντίπαλη ομάδα και είναι άλλο πράγμα να βρίζεις τις μανάδες, τις πατεράδες, τις εθνικότητες των αντιπάλων. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα.

Άλλη δυστάρα που του έχει διαφύγει και του πάνω, μα κάνει εδώ πέρα τον πονηρό. Κλαίει Ανδριολάτου, υποδέχθηκε το καλοκαίρι με βουτιές και βόλτες στη Νέα Μάκρη. Το έπεσε αυτό πάνω, δεν το έπεσε τότε. Τότε τι μάζε, με συγχωρείς πάρα πολύ, τι μάζε λες. Εδώ σου λέει υποδέχθηκε το καλοκαίρι με βουτιές και βόλτες στη Νέα Μάκρη. Και εσύ μας λες, φύγανε 5 βουλευτές, ας πούμε, και πέθανε. Τι είναι αυτά τώρα, να ενημερώσουμε τον Κοσμάκη, ρε παιδιά. Να ενημερώσουμε τον Κοσμάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, η Ελένη Πορτάλιου, έφυγε σήμερα σε ηλικία 79 ετών. Όσοι την είχαμε γνωρίσει, ξέραμε την ανιδιοτέλειά της, την αγωνιστικότητά της, το πείσμα της, τους αγώνες της για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σε αυτή την χώρα. Η Ελένη Πορτάλιου ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ήταν και υποψήφια δήμαρχος, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρωτοπόρα στην έρευνα. Να είναι το χώμα ελαφρύ, θα την θυμόμαστε πάντα, μια σπουδαία γυναίκα, μια διανοούμενη.

Για παράνομες λέω και εγώ, Γιώργο, εκτός αν πιστεύεις ότι οι κυβερνήσεις είναι ηθικές και είναι από το λαό για το λαό. Δεν πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις είναι όλες ηθικές και είναι από το λαό για το λαό. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου οι περισσότερες. Αλλά αν υπάρχουν παρανομίες και αυτές οι παρανομίες αποκαλύπτονται, πρέπει να υπάρχουν και τιμωρίες, αγαπητέ μου φίλε Κώστα. Αυτό λέω εγώ, δεν λέω κάτι παραπάνω και φυσικά δεν έχω πρόθεση να αντιδικήσω μαζί σου.

Φίλε μου Λάμπη που μας ακούσε από την Κίθνο, αν δεν κάνω λάθος. Συνέχισε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μας ακούς. Συνέχισε να μας ακούς και μην κάνεις τέτοιου είδους συγκρίσεις. Έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να περνάς όμορφα στην Κίθνο. Να είσαι καλά.

Για προσέξτε, σας δίνουμε και ένα γεύμα ειδήπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι γνωστό στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Όσοι έχουμε πάει, ασφαλώς έχουμε φύγει από εκεί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θάλασσα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά.

Σύμφωνα με τη Meridia Sports, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διετή πρόταση στον Ομπράντοβιτς και του δίνει ούτε λίγο ούτε πολύ το γλίσχρο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ σας λέω τι γράφει Meridia Sports, έτσι, όχι ότι λέω εγώ. 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να καθίσει στον πάγκο του. Είναι πολλά τα λεφτά, Ζέλικο.

Ο Κώστας μου λέει: φυσικά και πρέπει να τιμωρηθούν όσοι πήραν μέρος στις υποκλοπές με το παράνομο λογιστικό του Πρέταντορ. Ο κύριος Συρίγος όμως είπε πως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Επειδή τυχαίνει να είμαι 60 ετών, μου ήρθε ένα αθόρμητο γέλιο όταν το άκουσα. Είναι η άποψή σου προφανώς ότι δεν πρόκειται περί του μεγαλύτερου σκάνδαλου. Okay, αλλά δεν είναι και κάτι τραγικό. Το να διαφωνείς με κάποιον ο οποίος είπε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι το μεγαλύτερο, ενώ εσύ δεν θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε Κώστα. Έτσι. Γνώμη μου.

Τώρα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Λεντέι, που ήταν και παλιά παίκτης του, που μένει ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά τα πράγματα, στον βαθμό που ενδιαφέρεται, δεν είναι και τόσο εύκολα, γιατί και η Χάπολη Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Και η ΕΦΕΣ, ο Λεντέι έκανε μια, είναι η αλήθεια, πολύ καλή χρονιά σε μια μέτρια και περίεργη ομάδα όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Βιλερμπάν αλλάζει, δεν θα είναι σάκος του box. Λέγεται μάλιστα ότι θα έχει budget 40 εκατομμύρια. Με 40 εκατομμύρια budget φτιάχνεις φοβερή ομάδα, έτσι. Είναι τα λεφτά που ξοδέθηκαν φέτος από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από Ρεάλ, όλα μέσα τα βάζω, έτσι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό, εδώ από τον 943 Intervet & Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και πλήρης πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρνάρα. Να είστε καλά και να προσέξετε, γιατί σφίξαν οι ζέστες. Καλό απόγευμα.

0: και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου και αν είσαι.
3: Ραδιορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου. Παρακολουθώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, διαπιστώνει κανείς και τις πρώτες πολυεπίπεδες επιπτώσεις της έλευσης του κόμματος Τσίπρα. Λειτουργεί ως καταλύτης, αλλάζοντας το πολιτικό σκηνικό και προειδεάζει για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Μια πρώτη γεύση μάλλον πήραμε σήμερα. Δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα αναδεικνύονται πλέον οι 39 βουλευτές της ομάδας των ανεξάρτητων. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 32, χωρίς να χάνει βάσει κανονισμού θεσμικά το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν ολίγης δεν είναι μόνο το πρωτόγνωρο σκηνικό που διαμορφώνεται, είναι το εύρος της μεγάλης ρευστότητας που αυτό αντικατοπτρίζει. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Στη σκιά του νεοιδρυθέντος κόμματος Τσίπρα διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την αποχώρηση 7 βουλευτών, οι οποίοι σε επιστολή τους κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Παρέδωσε την έδρα της Σέφη Αχτσιόγλου, τη θέση της οποίας αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Τραγασάκης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η Σιάννα Γνωστοπούλου, βουλευτής με την Νέα Αριστερά και καθηγήτρια ιστορίας Παντίου Πανεπιστημίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στο 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο από 4,6 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,2% την ίδια περίοδο στην Ευρωζώνη. Ενέργεια, υπηρεσίες και τρόφιμα σέρνουν το χώρο της ακρίβειας. Την κατάθεση εντός της ημέρας στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση προανήγγειλε με αναρτήσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Ιντελέξα που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator. Επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Ο Ταλ Ντίλιαν δείχνει ξανά το μαξί μου και την ΕΥΠ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Αλλό σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του περί άμυνας έχουν ήδη καταρριφθεί. Με τα μαθηματικά άλγεβρα συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Τα θέματα χαρακτηρίζονται τα ευκολότερα των τελευταίων ετών. Απαντήσεις στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr, από τα φροντιστήρια που καμισάς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Αθήνα 984, διετέλεσε πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Παρατείνεται έως και τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr. Και αθρίος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Νέα αλλαγή δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φέρνει ντόμινο εξελίξεων και στον ευρύτερο χώρο. Στη Νέα Αριστερά αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 μέλη, γεγονός που οδηγεί και στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο μεταξύ, έρχεται μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι προγραμματισμένη για το πρόσεχε Σάββατο. Και εμείς πάμε στον Γιώργο Κατσίγιανή, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι σήμερα είχαμε ολοκληρώθηκε το χρονικό μιας προαναγγελθής αποχώρησης, καθώς οι 7 βουλευτές που με εκείνη η επιστολή τους δήλωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, ουσιαστικά μας είχαν προειδεάσει τις προηγούμενες ημέρες και ήταν θέμα χρόνου να ανακοινώσουν την επιλογή τους αυτή. Έτσι λοιπόν, 7 βουλευτές, οι κύριοι Αξιόγλου, Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχωρούν και με την ενέργειά τους αυτοί αποδυναμώνουν και αποδεκατίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, που πλέον δεν υφίσταται στην Βουλή, καθώς απομένουν 4 βουλευτές να την εκφράζουν και βάσει του κανονισμού, θα τα πει και ο Δημήτρης Οράντος, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα αυτόνομη και αυτοδύναμη μέσα στο Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές που μένουν, πρέπει να πούμε, είναι ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, η κυρία Αναγνωστοπούλου και ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα όταν είχε παραιτηθεί πριν από περίπου 7-8 μήνες. Τώρα, η πρώτη αντίδραση από την Νέα Αριστερά ήρθε με μια ανακοίνωση αιχμηρή, η οποία ουσιαστικά συνδέει αυτή την κίνηση των στελεχών αυτών με τις υπόγειες συνεννοήσεις που, κατά τη γνώμη της Νέας Αριστεράς, έχουν κάνει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά: χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματος μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη.

0: εσωτερικές διαδικασίες που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Η κίνησή τους αυτή συνεχίζει Νέα Αριστερά για τους 7, συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει» που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Το μήνυμα τώρα που στέλνουν όσοι μένουν στο συγκεκριμένο κόμμα και δεν φεύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει μαζί με τους 7, πρέπει να πούμε, βουλευτές, αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία έχουν στο παρελθόν ήταν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Σιρμαλένιος, από ό,τι πρόλαβα να δω, και κάποια άλλα πρόσωπα ακόμα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ένα κόμμα το οποίο γεννήθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια πάλι από μια διάσπαση, ξαναδιασπάται, και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, γιατί είδαμε ένα επεισόδιο με αιχμή πάντα τα όσα συμβαίνουν πέριξ του κόμματος Τσίπρα. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο στη Νέα Αριστερά.
1: Να δούμε το δεύτερο και μεγαλύτερο, ίσως στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα ακολουθήσει.
0: Ακριβώς, γιατί η ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην γελιόμαστε, η κυρία Πέρκα, γιατί λέω ότι σε σημερινές δηλώσεις παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά κατηγόρησε τον κύριο Χαρίτση, τον προηγούμενο πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ότι όλο αυτό το διάστημα κοίταζε πώς θα στείλει το κόμμα στον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε, επιρρύπτοντας ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία του κυρίου Χαρίτση, γιατί δεν περιφρουρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος. Αυτό μας θυμίζει κάτι? Ακριβώς μας θυμίζει την κριτική που ασκείται σήμερα στον κύριο Φάμελο από τον κύριο Πολάκη και από άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία λένε ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στον κύριο Τσίπρα, είδαν οριοθετούνται οι σχέσεις της Κουμουνδούρου με το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό δημιουργεί διαρροές στην κοινωνική βάση του κόμματος, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η μετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στο χρηματιστήριο των δημοσκοπήσεων έχει κατρακυλήσει στο 1,5% τις τελευταίες ώρες. Αυτό φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται στα γκάλωπ να είναι στο 14, 15 και 16% δεύτερος, χωρίς ωστόσο από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σήμα ότι θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, έφυγαν, αλλά η πόρτα απέναντι θα ανοίξει, είναι το μεγάλο ερώτημα. Βέβαια, για την κυρία Αχτσιόγλου, η παράδοση της έδρας ερμηνεύεται εμέσως και ως μια κίνηση άμεσης μετακίνησης ενδεχομένως στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, το αναφέρω έτσι ενδεικτικά, Γιώργο.
0: Ναι, και δεν αποκλείεται μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη ή τα μέσα του χειμώνα να δούμε και αυτοί που έχουν ήδη που ανεξαρτητοποιηθεί να ακολουθούν την ίδια διαδρομή.
1: Μάλιστα.
0: Για να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, όπως λένε τουλάχιστον κάποιοι, να τους πάρει με πιο ωραίο τρόπο, για να μην κατηγορηθεί ότι δεν είναι συνεπής σε σχέση με αυτό που είχε υποθεί από την αρχή από τον ίδιο και από στενούς συνεργάτες.
1: Ότι έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες τους.
0: Να ακολουθήσουν ακριβώς το παράδειγμα το δικό του.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαμε το πρώτο επεισόδιο στη Νέα Αριστερά και περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τα επόμενα 24 ώρα, τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μένει να δούμε εάν από αυτά που θα αποφασιστούν θα οδηγηθεί και ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας σε μια διάσπαση, αν θα έχουμε και από εκεί ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, κάτι που είναι σίγουρο ότι θα συμβεί από τη στιγμή που βλέπουμε βουλευτές να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να πάρουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιθανολογούμε ότι θα...
0: και από το τι αποφάσεις θα πάρει η πλειοψηφία τις επόμενες ημέρες,
1: ναι,
0: και ποια θα είναι και τελικά η εισήγηση του κυρίου Φάμελο, ο οποίος κατά τα ψέματα έχει έρθει και αυτό σε δύσκολη θέση.
1: Βέβαια. Με μια αμηχανία θα έλεγα, γιατί εκ των πραγμάτων βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, θα έλεγα, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το κοινοβουλευτικό τοπίο μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Σύνδεση με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας πει περισσότερα. Καλό μας

0: Μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πάβει λοιπόν να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
0: News.
1: Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου υπέβλε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, ευελπιστώντας ότι είναι φέτο χρόνο και υπό προϋποθέσεις, ορισμένοι εξ αυτών θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Και οι έξι βουλευτές υπέβαλαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτοποίησής τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ σε ό,τι αφορά την θέση της Έφης Αχτσιόγλου στο Κοινοβούλιο, αυτή θα κληθεί να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Αθήνας, Γιάννης Δραγασάκης. Μετά τη σημερινή εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39 και αναδεικνύονται σε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 32 βουλευτές, ενώ η Βουλή είναι πλέον επτακομματική. Ως γνωστόν, η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 2023 ήταν οκτακομματική, καθώς υπήρχε η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, που διαλύθηκε μετά την απόφαση του εκλογοδικείου για την έκπτωση τριών βουλευτών από το αξίωμά τους.
0: Είναι ένα πρωτόγνωρο δεδομένο, έτσι, Δημήτρη. Η ανεξάρτητη ομάδα βουλευτών κοινοβουλευτικά αριθμεί μεγαλύτερη δύναμη από ότι θεσμικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Βέβαια, είναι ετερόκλητη εντελώς η σύνθεσή της, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη.
0: Και αντικατροπτρίζει τη μεγάλη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού συνάμα.
1: Ακριβώς. Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που δεν έχει καταγράψει απώλειες μέχρι σήμερα είναι αυτή του ΚΚΕ.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Ράντος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή με τη Νέα Αριστερά, καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
0: Φαντάζομαι ότι η σημερινή είναι μια δύσκολη μέρα για εσάς, για τον κόσμο, για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές αποχώρησαν, αναφερθήκαμε εκτενώς στο ρεπορτάζ νωρίτερα, η κοινοβουλευτική ομάδα διαλύθηκε. Δεν κάνατε το βήμα εσείς προσωπικά. Θα θέλαμε να μου πείτε λίγο, να μας αναπτύξετε το σκεπτικό σας και καταρχάς ποια είναι τα συναισθήματά σας. Νιώθετε πολιτική μοναξιά, λύπη, θυμό? Για πείτε μας.
2: Καταρχάς νιώθω λύπη και θα πω γιατί νιώθω λύπη, γιατί αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς που προέκυψε μέσα από δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες, η εκλογή Κασελάκη, η ηθική απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς που ήταν φορέας ο ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψε λοιπόν μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία και κατά γενική ομολογία, δεν το λέω εγώ αλλά μας το λέγανε φίλοι και αντίπαλοι μέσα στην Βουλή, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό του μικρού κόμματος, είχε καθαρότητα θέσεων και σοβαρότητα στο δημόσιο χώρο, δηλαδή στο δημόσιο χώρο του Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Εγώ από τη στιγμή που διαλύεται μία θέση μάχης πάρα πολύ σοβαρή, σας λέω, μπορεί για τον πολύ κόσμο να μην φαινότανε, αλλά επηρεάσαμε πάρα πολλές φορές σε καθοριστικά νομοσχέδια, διατάξεις που δεν έπρεπε να υπερψηφιστούν έστω από την αντιπολίτευση, εντάξει η κυβέρνηση έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άλλαζε δηλαδή, έβλεπε ο κόσμος ότι υπήρχε οι κοινωνικές ομάδες που ασχολούνταν, που τις ενδιέφερε κάθε νομοσχέδιο, έβλεπαν ότι υπήρχε μια μαχητική κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήμασταν πολύ μαχητικοί. Αυτό για μένα, σε αυτές τις συνθήκες, με μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι θέλει στο όνομα της πλειοψηφίας, δεν έπρεπε να διαλυθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στην πλειοψηφία. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, με το χέρι στην καρδιά, κυρία Αναγνωστοπούλου. Μήπως είναι τελικά μια ουτοπία η πολιτική μάχη απέναντι στην Νέα Δημοκρατία κατά μόνας? Αν δηλαδή μόνο μέσα από τη συστράτευση δυνάμεων μπορεί να συγκροτηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα για να την αντιμετωπίσει. Μήπως οι πρώην σύντροφοί σας έχουν δίκιο? Η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της θυμίζω ότι αναφέρει πως συνεχίζει εν πάση περιπτώσει.
2: Συμφωνώ απολύτως και με τους πρώην. Δεν μου πάει ακόμα στο στόμα να τους πω πρώην τους συντρόφους μου, γιατί με κάποιους από αυτούς πορευόμαστε τόσα πολλά χρόνια, που είναι ένα στιγμιότυπο αυτό, άρα δεν θα τους πω τη Θεανό Φωτίου, δεν μπορώ να την πω ποτέ πρώην συντρόφισσα. Είμαστε σχεδόν μισό αιώνα μαζί, στην αριστερά. Αλλά ούτε κι εγώ, ούτε θεωρώ και κανένας άλλος άνθρωπος είναι υπέρ της μοναχικής πορείας. Άλλωστε, κυρία Παπαβασιλείου, η αριστερά ποτέ δεν ήταν υπέρ της μοναχικής πορείας. Ότι μόνη της θα τα καταφέρει, ήταν υπέρ των συνεργασιών. Ο συνασπισμός ήταν αυτός που από χρόνια, από το 1995 τουλάχιστον, φώναζε για την πληθυντική αριστερά, με την οικολογία, με όλα αυτά. Δεν είναι νοητό η αριστερά να λέει ότι θα είμαστε μόνοι μας. Και άλλωστε και στο συνέδριό μας και για συνεργασίες μιλήσαμε. Εγώ ήμουνα και υπέρ της συνεργασίας, αυτό έλειπε άλλωστε, και με τον Τσίπρα, με το κόμμα του Τσίπρα και με όλα αυτά. Η κοινοβουλευτική ομάδα όμως, και διαφωνίες υπήρχαν, προφανώς και υπήρχαν, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διαφωνίες. Η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν όμως αραγής. Και αυτοί που συμφωνούσαν με το ένα ή το άλλο σχέδιο συνεργασιών ήταν αραγής. Και σας λέω, σοβαρότητα και καθαρότητα των θέσεων. Αυτό το υπηρετήσαμε. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, επειδή το αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, νόμιζα ότι ανεξάρτητοι είμαστε τρίτο κόμμα.
0: Όχι, είστε πλέον δεύτερη. Είστε, καταλαβαίνετε πώς το θέτω, δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι δεύτερη... κάτι πρωτόγνωρο αυτό.
2: Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και ξέρετε, κυρία Παπαβασιλείου, ο κόσμος έχει εφιστεί τα τελευταία χρόνια σε μία διαπαιδαγώγηση ότι οι κοινοβουλευτικές έδρες είναι καρέκλες. Για μένα που είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά, οι κοινοβουλευτικές έδρες είναι θέσεις μάχης. Αυτές τις θέσεις μάχης δεν μπορείς να τις παρατήσεις εύκολα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ειρωνικά, καλά τι να ακούσω από σας, εσείς διαλυθήκατε, είσαστε διαλυμένοι, δηλαδή τις μάχες πώς μπορείς να τις δώσεις στην Βουλή. Από εδώ και πέρα δεν τελείωσε η κοινοβουλευτική θητεία. Έχουμε πολλά επεισόδια στη Βουλή ακόμα με όλα αυτά που γίνονται και όλα αυτά που λέγονταν, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπήρχε αντιπολίτευση. Ο κόσμος έπρεπε να καταλάβει ότι αν δεν αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης, όταν η κυβέρνηση έχει την απόλυτη πλειοψηφία, περνάει ό,τι θέλει. Άρα εκεί είναι το παιχνίδι. Τι ψηφίζει και πώς πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος, και όχι η Βουλή να παρουσιάζει τώρα αυτή τη σύνθεση που εμένα προσωπικά με θλίβει.
0: Ναι, βέβαια, κυρία Αναγνωστοπούλου, υπάρχει και το εντός εισαγωγικών επόμενο επεισόδιο, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα μπορούσατε να κάνετε μια εκτίμηση. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψει? Έχουμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής προγραμματισμένη για το πρόσεχε Σάββατο.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Όχι ακριβώς, ούτε στο περίπου δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορα τέτοια επεισόδια, φαντάζομαι, ανεξαρτητοποίησης. Δεν ξέρω όμως πώς θα χειριστούν το θέμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση, και εννοώ απολύτως τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες να διαλύονται σε μια βουλή που έχει ανάγκη ο κόσμος, έχει ανάγκη. Οι μάχες θα δίνονται συντεταγμένα, κατά κάποιο τρόπο συντεταγμένα έστω, και με προσπάθεια επηρεασμού του ενός κόμματος από το άλλο. Με εμείς και ως Νέα Αριστερά πολλές φορές συνεργαστήκαμε και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά πράγματα. Βρεθήκαμε μαζί. Αυτές είναι οι συνεργασίες που γίνονται στο πεδίο την ώρα που χρειάζονται. Και σας λέω, πάντα έχω τεράστιο σεβασμό στον κοινοβουλευτικό θεσμό. Ναι. Τεράστιο σεβασμό.
0: Κύριε Αναγνωσ... Ναι.
2: Όχι, παρακαλώ.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας ακούω προσεκτικά. Αναφέρεστε σε αυτόν τον κατακαιρματισμό και την διάλυση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης φιλορροεί, το λέγαμε νωρίτερα. Μήπως τελικά δικαιώνονται όσοι εξ αρχής είχαν ασκήσει έντονη κριτική στον κύριο Τσίπρα ότι κινήθηκε με ιδιωτελείς σκοπούς διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο για να επιστρέψετε με τους δικούς του όρους στο πολιτικό σκηνικό, κυρία Αναγνωστοπούλου?
2: Κυρία Παπαβασιλείου, θα είμαι πάρα πολύ ευθύς μαζί σας. Την αριστερά που έχω πορευτεί εγώ, τις ευθύνες τις αναλαμβάνουμε καταρχάς προσωπικά. Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε μέρος συλλογικότητας. Αν διατηρήσουμε εμείς τη συλλογικότητά μας, εξαρτάται απολύτως από μας. Δεν μπορώ, και ειδικά σε μία πορεία ζωής που έχω κάνει στην αριστερά, να βρίσκω πάντα κάποιον να μου φταίει για να μπορέσω να δικαιολογήσω το ένα ή το άλλο πράγμα. Την ευθύνη τη φέρω εγώ, τη φέρει ο ένας, τη φέρει ο άλλος, για το πώς βλέπουμε και πώς εκτιμάμε το ίδιο το κοινοβούλιο, κυρία Παπαβασιλείου. Και εγώ θα επιμένω σε αυτή την κοινωνία να λέω ότι το κοινοβούλιο έχει τεράστια αξία για να μην φτάσει.
0: Κυρία Αναγνωστοπούλου, αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας πρόταση, γιατί σας χάσαμε. Έπεσε η γραμμή. Στο μεταξύ να σας πω ότι τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς κλήθηκε να σχολιάσει ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου. Μίλησε στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη και τον Αθήνα 984.
3: Δημήτρη, μου επιτρέπεις?
4: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Και εγώ τις ειδήσεις και δεν γνώριζα ότι η κυρία Αχτσιόγλου είναι πλέον μη βουλευτής, παρατείται από την έδρα της, ενώ δεν είχε τέτοιο ζήτημα πριν από 2,5 χρόνια να πάρει την έδρα της μαζί.
4: Θεωρείτε ότι είναι πολιτικά ύποπτο αυτό ότι γίνεται με στόχευση συγκεκριμένη?
3: Ούτε υπονοώ ούτε θεωρώ. Είναι έτοιμη να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Με την προϋπόθεση αυτή το ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα. Και έχουν και το οικογενειακό εισόδημα από τη Βουλή και μας κοροϊδεύουν. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω από αυτό, γιατί δεν έχω κάποια προσωπική εμπάθεια. Απλά είναι η υποκρισία όλων τους και χάνουμε λίγο το δάσος εδώ. Ξέρεις ποιο είναι το δάσος? Το δάσος είναι ότι όλοι αυτοί πήραν εντολή από τον ελληνικό λαό να κάνουν αντιπολίτευση.
4: Ναι,
3: εάν είναι τόσο αναφαρδών κατά του Μητσοτάκη, είναι τόσο εναντίον του και θέλουν να τον ρίξουν, γιατί δεν σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που μπορεί μια κοινοβουλευτική ομάδα για το νέο κόμμα του να κάνει την πολιτική?
4: Μα ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε και αυτός από την έδρα του.
3: Μα τι τον εμποδίζει, αφού έχει βουλευτές που πάνε σε εκείνον?
4: Λένε ότι κάνει κάτι καινούριο, κάτι από το μηδέν.
3: Δεν ενδιαφέρεται να ρίξει το Μητσοτάκη?
4: Θα τον ρίξει μετά τις εκλογές, λέει.
3: Α, καλά, εντάξει. Αυτά είναι. Αυτά ακριβώς είναι που συχαίνεται ο κόσμος. Είναι δυνατόν να ενδιαφέρεσαι μόνο μετά τις εκλογές να τον ρίξει? Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί κατεβαίνει στις εκλογές. Αφού έχει αυτή τη στιγμή τη δύναμη να έχει βουλευτές μαζί του, γιατί δεν κάνει κοινοβουλευτική ομάδα να μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει μια αντιπρόταση? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Πιστεύει κανείς πλέον μετά από 2,5 χρόνια από τότε που εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίω εγώ για αυτήν την κατάσταση?
0: Και με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής ότι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή πάλι μαζί μας. Κυρία Αναγνωστοπούλου, την κατακλείδα, γιατί δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Για πείτε μας λοιπόν.
2: Κάτι έγινε. Λέω λοιπόν ότι ο κοινοβουλευτικός θεσμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για μένα και για όλη την αριστερά επί άπειρα χρόνια. Και δυσκολία να μπαίνει στη Βουλή Αριστερά. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικός. Ήξερε πόσο σημαντικός είναι. Και γι' αυτό με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός, πραγματικά. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θα κάνει ο ένας ο άλλος, και θα κλείσω με αυτό που έλεγε, με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές, πρέπει να λέμε τι κάνουμε εμείς. Ο Λεωνίδας Κύρκος έλεγε σε κρίσιμες φάσεις, ο καθένας κρέμεται από το ποδαράκι του. Οι αποφάσεις μας είναι δικές μας.
0: Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, βουλευτής με τη Νέα Αριστερά, καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τα ευρήματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού, αλλά και η σφοδρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση με φόντο τη νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Πρέντατορ, τη Ταλντίλιαν, για την υπόθεση των υποκλοπών, κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Να σας υπενθυμίσω ότι σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο Ταλντίλιαν επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στην χρήση της. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Βέβαια, για το κυβερνών κόμμα, Κατερίνα, η ατζέντα είναι, θα λέγαμε, κάπως διαφορετική. Και αυτό φάνηκε και σήμερα από το γεγονός. Φαίνεται ότι προχωρά στην κατάθεση της ολοκληρωμένης πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση.
6: Μάλιστα, ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
20: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Από περίπου ένα μήνα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε γίνει εκτενή συζήτηση και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, ο κ. Στυλιανίδης, είχε παρουσιάσει και εκεί τους βασικούς άξονες των προτάσεων. Σήμερα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη κατάθεση πλέον στην Βουλή και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν και οι διαδικασίες. Ο κ. Μητσοτάκης, η ανάπτυξή του κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Βεβαίως υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία από τη δική της πλευρά ανοίγει, επιδιώκει να ανοίξει το κυβερνών κόμμα και είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν και συζητήσεις και καθόλου βέβαιο ότι θα φέρουν και συνενέσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Μητσοτάκης και σήμερα, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Αλλά βεβαίως και θέματα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα επιδιώξει να απευθυνθεί και στον χώρο του κέντρου, ασκώντας έτσι πολιτική πίεση, ειδικά προς το ΠΑΣΟΚ, όπως το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων του άρθρου 16. Τώρα, ταυτόχρονα, και επειδή ακριβώς οι πρώτες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διεργασίες, ας το πούμε έτσι, ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται σε αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις να έχει ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Αυτό το οποίο γίνεται σαφές από πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι η βασική προσπάθεια για να αποδομηθεί αυτό το νέο κόμμα σχετίζεται, η βασική προσπάθεια από πλευράς του κυβερνητικού κόμματος σχετίζεται με το κυβερνητικό παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Σε αυτό νομίζω στην επιχειρηματολογία της, το μεγάλο Μαξίμου στην επιχειρηματολογία του αναζητά και κάθε ευκαιρία που του δίδεται, θεωρώντας βεβαίως ότι τέτοιες ευκαιρίες δίδονται μέσα από τα όσα αναφέρονται στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό που αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο, και είχαμε για τον λόγο αυτό σήμερα παρέμβαση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αποκαλύψεις στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, οι οποίες συνεχίζονται, συγκλονίζουν, ότι αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα, όπως είπε, μαθητευόμενων μάγων. Και βεβαίως καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό ότι δίσφασε, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, να παίξει στα ζάρια ένα ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε τη μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός του ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και επίσης καταλογίζει στον κ. Τσίπρα ότι αρνήθηκε, όπως λέει ο κ. Μαρινάκης, να μιλήσει στον ντοκιμαντέρ, και το κυριότερο, ακόμη και σήμερα δεν έχει ψελίσει ούτε μία συγγνώμη, όπως αναφέρει ο κυβερνητικός.
0: Απόστολε, πριν περάσουμε στην αντιπολίτευση, κάποιο σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαμε για το θέμα Ντίλιαν και τις υποκλοπές, γιατί φαίνεται ότι επανέρχεται ξανά δυναμικά στο προσκήνιο.
5: Ακριβώς, αλλά όπως είπαμε και στην και νωρίτερα, Κατένα, η προσπάθεια της κυβέρνησης, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στη δικαιοσύνη, ερευνάται από την δικαιοσύνη, ότι δεν, ότι αφορά τους συγκεκριμένους ιδιώτες, ότι υπάρχουν οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, και είναι γενικώς ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, και εκεί διερευνάται, και βεβαίως δεν υπάρχει διάθεση. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε όταν ένα θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή είναι η γενική θέση. Νομίζω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως άλλωστε, είναι θέμα χρόνου να τοποθετηθεί και σε συνεντεύξεις να υπάρξει και συγκεκριμένο σχόλιο. Πάντως είναι σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει να προωθεί τη δική της ατζέντα, θα έλεγε καλής, και τα ζητήματα αυτά και σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, αλλά και ευρύτερα τα θέματα του κράτους δικαίου, για την ίδια ουσιαστικά εντάσσονται στο πλαίσιο μιας έτσι περισσότερο μιας μονοθεματικής συχνά ατζέντας που καταλογίζει στην αντιπολίτευση.
0: Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Επισημαίνει στο μεταξύ η Χαριλάου Τρικούπη. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, άρχισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Σημείωσε ότι ο ιδιοκτήτης εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, και επιμένει για κατοχή και χρήση του Πρέταντορ από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί, όπως σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, προφανώς συμβάσεις που έκανε με το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής, εφόσον ο κύριος Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς, και πρέπει να τον καλέσει άμεσα ώστε να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, είναι επίσης προκλητικό το γεγονός ότι ο κύριος Ντίλιαν εμφανίζεται ως παράγων κάθαρσης και κάνει μάλιστα και δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, και σημειώνει ότι πρόκειται για μια εικόνα που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει τη θέση του. Η χώρα στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος ζητά την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, γιατί σημειώνει ότι αποτελεί και δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου.
0: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, δύο κουβέντες και για τα εσωκομματικά της Χαριλάου Τρικούπη. Το τριήμερο που μας πέρασε, μας απασχόλησαν με αφορμή, με φόντο, την δήλωση του κ. κυρίου Δούκα περί αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, με ανοιχτούς όμως διάβλους επικοινωνίας και προγραμματικό διάλογο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε και θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας. Όλα αυτά στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Κατερίνα. Ήταν να συνεδριάσει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο. Φαίνεται ότι μετατίθεται για την Παρασκευή, αν και δεν είμαστε σίγουροι, η συνεδρίασή του. Εκεί σίγουρα θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα που έθεσε ο κύριος Δούκας, ο οποίος βέβαια να σημειώσουμε ότι είναι πολύ ξεκάθαρος και σε νέα ανάρτησή του που έκανε μετά τη δηλώση στο Μέγκα. Είπε ότι οι θέσεις του είναι ξεκάθαρες, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε απόφαση του συνεδρίου με την οποία υπάρχει κάθε μορφή συνεργασίας, απόρριψη κάθε μορφή συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, αλλά και στήριξη τη απόφαση του συνεδρίου για μια προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία πολύ πιθανό να περάσει και μέσα από μετεκλογικές συνεργασίες. Όλα αυτά σίγουρα θα συζητηθούν σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση και θα μοιραστούν και ρόλους στα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δώσουν και τη μάχη την προεκλογική που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών. Εξαιρετικά πρόωρο να γίνονται όταν εμφανίζονται νέα κόμματα. Δήλωσε στο σταθμό της πόλης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Σε αυτή τη φάση οι δημοσκοπήσεις περισσότερο αξιοποιούνται για να διαμορφώσουν μια εκλογική συμπεριφορά παρά να μετρήσουν το τι συμβαίνει. Έχουν διαψευστεί πάρα πολλές φορές. Θυμίζω και πριν τις προηγούμενες εκλογές τα ποσοστά που δίνανε και στο ΚΚΕ.
0: Λοιπόν, εκ παραδρομής ακούσαμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Βασίλη Μεταξά, ο οποίος μίλησε επίσης στον σταθμό της πόλης και τον Αθήνα 984. Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα, μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
21: Όλα αυτά τα απολύτως υποθετικά σενάρια θα έχουν νόημα να τα συζητήσει κανείς την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Πριν δύο μέρες η Κύπρος είχε εκλογές. Όλοι οι δημοσκόποι που έδιναν διάφορα στατιστικά, θυμάστε τι δημοσκοπικά δεδομένα έτρεναν για την Κύπρο. Τα δύο πρώτα κόμματα, δηλαδή το ΤΣΙ και το ΑΚΕΛ, θα καταμπαρατρώνονταν και τα δύο νεοεμφανιζόμενα κόμματα, δηλαδή το κόμμα του
22: Φιδία
21: και του πρώην Εισαγγελέα, δεν λέγανε τόσο πολύ, λέγανε για το ΕΛΑΜ. Έλεγαν λοιπόν ότι θα εκτοξευθούν στο 15% και τα δύο. Ξέρετε πόσο πήραν αυτοί οι δύο? 4,5%.
22: Το ΕΛΑΜ ανέβασε
21: το 8%. Ας ηρεμήσουμε. Τέτοιου είδους κουβέντες είναι εξαιρετικά πρόωρο να γίνονται τη δεύτερη-τρίτη μέρα που εμφανίζονται καινούργια κόμματα. Αφήστε με έτοιμο το καλό Σεπτέμβρη. Το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε, έχει κάνει συνέδριο πριν ένα μήνα. Είναι πολύ καθαρή, απολύτως ξεκάθαρη η θέση του. Πάμε αυτοδύναμα με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές με μία ψήφο. Έστω με μία ψήφο.
0: Στο οικονομικό πεδίο και τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5% τον Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Η Χριστιανά Κούσκου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
23: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίε και κύριοι. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταστικά στοιχεία τη Eurostat, εντείνοντα τι ανησυχίε για το κόστο ζωή και τι επόμενε κινήσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, ο ετήσιο πληθωρισμό στη χώρα μα αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, καταγράφοντα μία από τι υψηλότερε επιδόσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Βουλγαρία με 6,3% και η Λιθουανία με 5,3%. Εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% τον προηγούμενο μήνα. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών με αύξηση 10,9%, ενώ η επιτάχυνση καταγράφηκε και στις υπηρεσίες όπου ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,5%. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του δείχτη που δεν περιλαμβάνει ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό. Στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 2% από 2,2% τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις διευρύνονται στην οικονομία. Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τα σενάρια για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Mm-hmm. Οι αγορές του εξοφλούν άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στις νέες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες θα καθορίσουν τις επόμενες αποφάσεις για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη.
0: Η Χριστιανά Κούσκου, να την ευχαριστήσω πολύ, να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Θα περάσουμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα. Προφανώς η μεγάλη ρευστότητα και η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παίζει τον δικό της ρόλο σε ό,τι αφορά τις εντυνόμενες και αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ένα μέτωπο το οποίο παραμένει ακόμη ασαφές, με πολλά μπρος και πίσω.
2: Με πολλά μπρος και πίσω, να κρατήσουμε ότι αύριο, Τετάρτη, ξεκινάει ο τέταρτος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές. Και το λέμε αυτό διότι φαίνεται ότι γενικά η εκεχηρία Ιράν και ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια δήλωση στο ABC ότι πιστεύει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν.
20: Ράδιο Ρούμελι, News.
2: Είναι ακόμη καλύτερη και από μια στρατιωτική νίκη, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Τονίζοντας ωστόσο ότι η επαναλαμβανωμένη των στενών του ορμού υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα στην διευθέτηση αυτού του ζητήματος, αλλά λύθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να πούμε βεβαίως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τάραξε τα νερά με το τηλεφώνημα που έκανε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου σύμφωνα με πηγές του μίλησε με πολύ έντονο, με σκληρή γλώσσα, mm-hmm. τον κατηγόρησε για αχαριστία, υποστήριξε ότι όλες του οι ενέργειες βλάπτουν το Ισραήλ διεθνώς. Συγκεκριμένα πηγές που μετέφεραν τον διάλογο είπαν ότι τον αποκάλεσε όχι μόνο τρελό, αλλά ότι θα ήταν στη φυλακή αν δεν υπήρχε Ντόναλντ Τραμπ, και ότι όλοι τώρα και τον μισούν και μισούν και τη χώρα του εξαιτίας του. Τώρα, από τη μεριά του το Ιράν, να πούμε ότι κρατάει μια στάση αναμονής, mm-hmm. δεν απαντά σε τίποτα από όλα αυτά που κυκλοφορούν από τις αμερικανικές πηγές. Δεν έχει παραδοθεί στους μεσολαβητές καμία πρόταση από πλευράς Ιράν. Όλα είναι υπό εξέταση. Οπότε με τα μάτια στραμμένα στον αυριανό γύρο διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνο, ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει και σε ένα ξεμπλοκάρισμα, αν θέλεις, της ευρύτερης υπόθεσης, το να μπορέσει και το Ιράν να δώσει ένα σχέδιο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο πραγματικά να μπορέσει να συζητηθεί και να μην είναι μόνο ένα πήγαινε έλα μέσω του Πακιστάν μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Και όλα αυτά για να κλείσουμε με το ρωσοουκρανικό, ενώ μένεται και εκεί το πεδίο των επιχειρήσεων, δυστυχώς με νεκρούς και θύματα.
2: Είχαμε ξανά αρκετούς ανθρώπους, 6 τον αριθμό, που έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις της Ρωσίας σε περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως εκεί στο Δνίπερο, στην περιοχή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Ρωσία, και είχαμε και αρκετούς τραυματίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κανένας από τους δύο πολέμους δεν βαίνει προς αποκλιμάκωση ή προς επίλυση, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία. 39χρονη στην Καλαμάτα, μητέρα 2 ανηλικών παιδιών από το σύζυγό της 41 ετών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Και είναι αυτή την ώρα έχει περάσει ο κατόφλι του εισαγγελέα, 41χρονο. Θα το ασκηθεί η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και να μην την αζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Να πούμε, Κατέρνα, ότι έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί και αρκετές φίλες της άτυχης γυναίκας, 49χρονης, οι οποίες αναφέρουν τις δυσκολίες που περνάγε. Βέβαια, Κατέρνα, όλα αυτά εκ των υστέρων, ότι είχε μια κακοποιητική συμπεριφορά ο 49χρονος, είχε εγκλωβιστεί η 39χρονη γυναίκα σε αυτή την δύσκολη σχέση. Δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει τώρα μια αναφορά από φίλη της ότι η γυναίκα είχε επισκεφθεί σύλλογο κακοποιημένων γυναικών εκεί στην Καλαμάτα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη καταγγελία ή να έχει γίνει κάποια άλλη από την ίδια ή να έχει γίνει κάποια άλλη αναφορά από φιλικό ή συγγενικό της πρόσωπο στις αρμόδιες αρχές. Τώρα όλα δείχνουν, Κατερίνα, ότι ο 41χρονος είχε μια χειριστική συμπεριφορά, ζήλευε παθολογικά την άτυχη γυναίκα, πίστευε, θεωρούσε, είχε υποψίες ότι η γυναίκα είχε εξουσιαστική σχέση, και τα ξημερώματα της Δευτέρας έγινε αυτό το άγριο έγκλημα. Η πρώτη του ισχυρισμή ήταν, Κατερίνα, ότι βρισκόταν σε άμυνα, ότι ενώ κοιμόταν εξύπνησε και είδε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι παλέψανε, της πήρε το μαχαίρι και εκεί την χτύπησε και την σκότωσε. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έχει γίνει στον ίδιο, δεν φαίνεται να έχει κάποια αμυντικά τραύματα. Η άτυχη γυναίκα πραγματικά κατακρεουργήθηκε, Κατρίνα, από τον 41χρονο, με πολλά χτυπήματα από το μαχαίρι σε όλο της σχεδόν το σώμα.
0: Ναι.
3: Και αυτό που κίνησε υποψίες και στους αστυνομικούς, αλλά και στον ιατροδικαστή που βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της γυναίκας, είναι ότι στο αριστερό της χέρι, ενώ είναι δεξιόχειρας, βρέθηκε το φωνικό μαχαίρι. Κάζουν οι αστυνομικές αρχές ότι μάλλον ο 41χρονος κάτι είχε στο μυαλό του, κάτι ήθελε να σκηνοθετήσει για να παραπλανήσει τις αρχές, και πριν ομολογήσει έλεγε διάφορα τα οποία στη συνέχεια τα ανερούσε. Το δεύτερο σενάριο, να πούμε κατά ένα μάλλον ότι θύματα αυτής της ιστορίας είναι βέβαια και τα δύο μικρά κοριτσάκια.
0: Βέβαια, μένουν δύο παιδιά πίσω, 6 και 10 ετών, τα οποία έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Είναι το μεγαλύτερο δράμα σε αυτή την περίπτωση.
3: Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση κατένα στους αστυνομικούς και στις αρχές είναι ότι παρά το γκαυγά που είχε γίνει, που γινόταν εκείνο το βράδυ, τη νύχτα, μέσα στο διαμέρισμα, που είχε ξεσηκώσει όλη την πολυκατοικία στο πόδι και οι γείτονες καλούσαν την αστυνομία και χτυπούσαν την πόρτα, τα κοριτσάκια δεν ξύπνησαν, είχαν βαθύ ύπνο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τους αστυνομικούς στην αγκαλιά χωρίς να ξυπνήσουν καν. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν συσκευασίες από υπνοτικά χάπια, και αυτό που εξετάζουν οι αρχές και έχει διαταχθεί από, από τις αρμόδιες αρχές να γίνει τοξικολογική εξέταση στα παιδάκια, μήπως τους είχε χορηγήσει ο άντρας, ο
0: 41χρονος, για να μην αντιληφθούν κάτι.
3: Υπνοτικά χάπια, για να μην αντιληφθούν κάτι. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί κατένα ενισχύει και το σενάριο της προμελέτης αυτού του άγρου εγκλήματος.
0: Και άλλης ποινικής μεταχείρησης, όπως αντιλαμβανόμαστε σε τέτοια περίπτωση.
3: Και φυσικά έχουν αυτοί οι ισχυρισμοί ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα ή ότι του επιτέθηκε η άτυχη γυναίκα. Αναμένουμε τώρα τη διαδικασία από τις αγγελικές αρχές και να δούμε και ποια θα είναι η πειρασπιστική γραμμή του 41χρονου. Θα κάνει δηλώσεις ο δικηγόρος του.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα λοιπόν με τους μαθηματικούς, τα σημερινά θέματα της άλγεβρας των επαγγελματικών λυκείων, των μαθηματικών, μπορούν να χαρακτηριστούν βαρτά, σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, όπως λένε οι καθηγητές. Δεν παρουσίασαν τα θέματα ιδιαίτερες εκπλήξεις, ούτε κάποιες τεχνικές δυσκολίες ή κάποια ασυνήθιστα ζητήματα. Η δομή τους ακολούθησε το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών, πράγμα που σημαίνει ότι οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν πρόκειται να δυσκολευτούν με τα σημερινά θέματα. Τώρα τα παιδιά των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Πέμπτη με την ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Αύριο παίρνουν τη σκητάλη υποψήφοι των γενικών λυκείων, συνεχίζονται για αυτούς οι πανελλαδικές. Είναι η πρώτη μέρα που θα εξεταστούν σε μαθήματα προσανατολισμού και πιο συγκεκριμένα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία, ανάλογα βέβαια με την ομάδα τους. Και να πω ότι συνεχίζονται και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Σήμερα ξεκίνησαν οι εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Αυτές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Συνεχίζονται από την άλλη οι προαγωγικές για την πρώτη και την δεύτερη τάξη του Λυκείου. Θα συνεχιστούν έως και τις 12 Ιουνίου, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρέθηκε το πρωί έξω από το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο Δάφνης. Μίλησε με υποψηφίους οι οποίοι βρήκαν τα σημερινά θέματα εύκολα. Για να τους ακούσουμε.
7: Λίγο διάβασμα αν ρίχναμε ήταν εύκολο, δεν ήταν κάτι δύσκολο.
8: Τα περιμένατε?
7: Ω, καλά, σίγουρα.
22: Άμα ήταν κάποιος διαβασμένος, θα μπορούσε να έχει γράψει καλά.
8: Πώς έγραψες?
22: Εντάξει, αρκετά καλά. Θα μπορούσε καλύτερα, βέβαια, μέχρι εκεί.
24: Άμα είχαμε διαβάσει, θα ήταν ακόμα πιο εύκολα. Τα θέματα ήταν πανεύκολα. Τα αναγνώρισα και από το μάθημα τα θυμόμουν. Απλά δεν είχα διαβάσει. Πιστεύω ότι έγραψα καλά σε σχέση με πόσο διάβασα.
25: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου με τα γραπτά που έχω γράψει. Κάτι έγραψα, κάτι άλλα τα άφησα στο Θεό να τα λύσει.
8: Πώς ήταν τα θέματα της άλγεβρας σήμερα?
7: Απέσια! Καταπληκτικά!
8: Τα περιμένατε?
7: Όχι, ήταν ο χειρότερο.
8: Πώς ήταν, τα περιμένατε?
22: Δεν έχω ιδέα, ήταν όπως να είναι. Γενικά δύσκολα.
24: Για τα θέματα ήταν εύκολα, τα ξέραμε όλα, λίγο το θέμα δέλτιο. Ήταν δύσκολο, αλλά όλα τα άλλα ήταν βατά, ήταν εύκολα.
8: Εσείς?
24: Ψηλεύκολα ήταν, αλλά δεν έγραψα πολύ καλά.
8: Εγώ έβαλα δικά μου θέματα. Δικά σου έγραψες?
24: Ναι.
8: Δηλαδή,
9: Τα άλλαξα λίγο τα θέματα, ήταν λίγο δύσκολα. Έβαλα δικά μου.
10: Ήταν σχετικά δύσκολα, αλλά βγήκανε μια χαρά. Ήταν δύσκολο για όποιον δεν είχε διαβάσει.
11: Είχατε διαβάσει εσείς?
10: Ναι.
11: Γράψατε καλά?
10: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Για να πάμε τώρα στον Σπύρο Χαλικιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κατά γενική ομολογία εύκολα, πλην όμως όποιος έχει διαβάσει είναι ευκολότερα, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς, λοιπόν, τα παιδιά που είχαν διαβάσει όλα είπαν ότι ήταν εύκολα. Τα είχαν διδαχτεί, τα θεώρησαν βατά, ευκολάκια μου είπαν δηλαδή χαρακτηριστικά. Οι καλά προετοιμασμένοι έγραψαν καλά. Ωστόσο, βέβαια, υπήρχαν και παιδιά που είχαν διαβάσει λιγότερο και τι έγραψαν όμως, όπως μου είπαν. Θα μπορούσαν να γράψουν και καλύτερα. Όπως είπαμε όμως, υπήρχαν και παιδιά τα οποία δεν είχαν διαβάσει καθόλου όμως, το ομολογούσαν δηλαδή. Χρησιμοποίησαν λίγο το χιούμορ έτσι για να το
0: μετριάσουν.
12: Να το μετριάσουν. Είπαν ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν άσχημα, ότι δεν τα γνώριζαν, δεν τα είχαν διδαχτεί. Όμως, κατά κοινή ομολογία, ο μέσος όρος και πάνω των παιδιών που βγήκαν και ρώτησα, μου είπαν ότι τα είχαν διδαχτεί, ήταν πολύ βατά, τα γνώριζαν. Έστω και με λίγο διάβασμα θα μπορούσαν να γράψουν. Όπως και πολλά παιδιά είπαν ότι ναι, είχα διαβάσει λίγο, αλλά κατάφερα και έγραψα, θα μπορούσα και περισσότερο. Όσοι όμως είχαν διαβάσει καλά και πήγαν μελετημένα να δώσουν, είπαν ότι έγραψαν πολύ καλά και ευελπιστούν να περάσουν και σε κάποια σχολή, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Τη σταδιακή ένταξη τουλάχιστον 476.000 εργαζομένων από 10 επαγγελματικούς κλάδους και δραστηριότητες στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από σήμερα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε ανακοινώσεις επίσης για την ανεργία στη χώρα μας το μήνα Απρίλιο. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου για τους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου στις 15 Νοεμβρίου για συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τα λεγόμενα και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, εκτιμάται ότι στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας θα καλύπτει πλέον συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά στο πεδίο της ανεργίας, στο 9,5% ανήλθε η ανεργία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το ποσοστό ανεργίας, αν και αυξημένο, απέχει παρασάγκας από το 15,3% που καταγράφει η ΔΥΠΑ. Έτσι, βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, οι άνεργοι είναι περίπου 452.000, αυξημένοι κατά 26.600 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
0: Μάλιστα.
13: Ενώ, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι άνεργοι είναι 737.625, εκ των οποίων 385.000 μακροχρονίως άνεργοι και μόνο 162.000 επιδοτούνται.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Έως στις 5 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
14: Καλό μεσημέρι, Κατέρνη. Ακριβώς μέχρι τις 5 Ιουνίου θα είναι υποβολή αιτήσεων για τις συμμετοχές στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Για το καλοκαίρι του 2026, ο Δήμος Αθηναίων θα φιλοξενήσει σε καταστάσεις του παιδιά ηλικίες από 6 ως 12 ετών, παιδιά συλλόγων ΑΜΕΑ, καθώς και άτομα τήρησης ηλικίας και ενήλικες συλλόγων ΑΜΕΑ. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι όσοι θέλουν να κάνουν τις εγγραφές τους μπορούν να γίνονται μέσω των εκπροσώπων των συλλόγων ΑΜΕΑ και φορέων στα γραφεία του τμήματος παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων. Για τα άτομα της ηλικίας και τους ενήλικες, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι το 26 Ιουνίου, ενώ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα σημεία αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. Κατερίνα.
0: Και στο πόρταλ του σταθμού μας, www.athena984.gr. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη μέσα από το πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό, με 35 δωρεάν παραστάσεις. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
26: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα
5: φεστιβάλ που συμπληρώνει 8 χρόνια παρουσίας, μετατρέποντας αυτό το εμβληματικό κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου σε έναν πυρήνα πολιτιστικής εξωστρέφειας. Καλλιτέχνες, επιστημονικής φορείς αλλά και ομάδες πολιτών συνθέτουν ένα μοσαϊκό δράσεων που καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνών. Περιλαμβάνει παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικές συναυλίες, ποιητικές performances αλλά ακόμη μέχρι και ανοιχτές συνεδρίες ψυχανάλυσης. Στο θεατρικό ρεπετόριο ξεχωρίζουν κλασικά και σύγχρονα έργα όπως το Νησί των Σκλάβων του Μαριβό και το Παιχνίδι της Σφαγής του Ιονέσκο μέχρι τις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ. Όμως δεν λείπουν και έργα με κοινωνικό στίγμα όπως είναι η performance Εξαγρίωση που βασίζεται στο πρώτο φεμινιστικό διήγημα «Η κίτρινη τα πετσαρία». Mm-hmm. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και τα γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής που ανεβάζουν την Αυλή των Θαυμάτων, ενώ θα παρουσιαστούν και μουσικοθεατρικές αναδρομές για την ιστορία του λιμανιού από το 1922, αφιερώματα στο γνήσιο Πειραιά του Κορεμπέτικου αλλά και στον σπουδαίο ποιητή της θάλασσας Νίκο Καβαδία. 12 Ιουνίου με 18 Ιουλίου είναι το πρόγραμμα. Αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας.
0: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μπασκετικές περισσότερες ειδήσεις, καθώς πλησιάζει ο πρώτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιώργος Μπαρτζόκας, στην επίσημη συνέντευξη τύπου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στάθηκε στη σημασία των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη σειρά μεταξύ δύο ομάδων υψηλού επίπεδου, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το αυριανό πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό περιμένουν Σλούκα και Ρογκαβόπουλο σήμερα να δούμε αν θα προπονηθούν προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του Αταμάν. Ενώ σε ειδικό δημοσίευμα κάνει λόγο για τεράστια πρόταση του Παναθηναϊκού στο Ζέλικο Ομπράντεβιτς. Μια πρόταση που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια. Τέλος, στον Άρη ίσως και σήμερα περιμένουν θετικά την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το Ρεδοταξί Ελλάς. Εκεί θα βρούμε την κυρία Βίκη Γλύκου. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί επικύρωση της διάταξης για την αρχαιοθέτηση. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, την ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Στο ΠΑΣΟΚ, όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Χαριδούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Taldilian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία το πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναπυμνύεται ποτέ στη χρήση της. Αντιδράσει από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους 8 είναι νεκροί των τελευταίων ωρών. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, υπογράμμισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων, ωφελούμενων και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, προχώρησε η ΔΥΠΑ στον ιστό τοπό της. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμίσας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη νοτιοδυτική, 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4, τίτλοι στις 3:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ρωμαίος.
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
0: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανοιξιάτικοι φύγαμε, καλοκαιρινοί γερνάμε. Μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ακολουθήστε μας και θα νιώσετε τη μαγεία των εποχών. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Δεθείτε, προσδεθείτε, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπύλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας φυσικά ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: θεματάκια. Έχει προκύψει και μία συνέντευξη η οποία θα δημιουργήσει πολλά μα πολλά απόνερα. Λέω εγώ, εσύ δεν ξέρω τι λες, Σάβα μου. Ναι. Σε ευχαριστώ που συμφωνείς.
1: Ναι, μιλάς για την δήλωση του Ταλντίλιαν στην εφημερίδα του.
0: Στη συνέντευξη, ναι.
1: Ναι, μα συνέντευξη. Πιο πολύ ήταν ερώτηση και μια μακροσκελής απάντηση, ας πούμε.
0: Μακροσκελέστατη.
1: Μακροσκελέστατη. Ναι. Με αναφορές, ναι. Με αναφορές σε πρώην πρωθυπουργούς.
0: Με σκελέα.
1: Στους τρεις πρώην πρωθυπουργούς της
0: χώρας. Αναφέρθηκε ο Ντιλάν.
1: Ναι, εννοείται και στον κύριο Σαμαρά, γιατί, ναι. Που είπε ότι θεωρεί εύλογη την απορία Σαμαρά. Αναφέρθηκε στον κύριο Καραμαλή,
0: ναι.
1: Και στον κύριο Τσίπρα.
0: Ξέρεις γιατί δεν αναφέρθηκε στον άλλο?
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος δεν ξέρει το όνομά του.
1: Ντίλαν,
0: σου λέει, έτσι είσαι, τώρα θα δεις. Και εγώ δεν πρέπει να κάνω μια αναφορά. Θα κάνω μια αναφορά για δύο, οπ, εσένα θα σε έχω απ' έξω.
1: Για τρεις, ναι, και...
0: ναι. Για τρεις, αλλά θα είναι ουσιαστικά για δύο. Κάτσε εσύ, περίμενε, αυτό λέγεται waiting list. Θα δούμε, θα ταξιδέψεις. Και προφανώς ξεκινάει καινούριος κύκλος ερωτημάτων. Ξεκινάει ένας καινούριος κύκλος, φαντάζομαι, καταγγελιών, διαμαρτυριών, ιστορίες και ιστορίες.
1: Περισσότερα με αυτά από αύριο.
0: Από αύριο θα έχουμε όλο το χρόνο και όλη την άνεση να τα ακούσουμε, να τα αναλύσουμε και να σας τα μεταδώσουμε.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σου πω για τα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι.
1: Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΚΠ.
0: Ναι. Φυσικά. Κοίταξε να δεις. Αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ήταν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν πήγανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, ναι. Και η Εισαγγελία Πρωτοδικών
0: αυτοί
1: την
0: έχουν αθόλου. Πολύ χώρο στο cloud.
1: Να σου πω.
0: Από το αρχείο. Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: και βάζουν.
1: Ναι, και βάζουν.
0: Έχουν φροντίσει και έχουν διευρύνει το cloud.
1: Το cloud, ναι. Μέσα σε όλα αυτά.
0: Όχι, το cloud σαν βήχα. Ναι, για λέγε.
1: Χωρίς να σταθώ τόσο στις υποθέσεις του κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου.
0: Μα δεν έχει καμία σημασία.
1: Διαβάζω ότι η εισαγγελία έκανε πρόταση και για την αθώωση του πρώην προέδρου του ΟΠΚΠ, κ. Δημήτρη Μελά, με ποιότητα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Και άργησε.
1: Και είχαμε. Άμα θυμάσαι, λίγες συνομιλίες που τον εμπλέκουν. Σοβαρά το συγκεκριμένο κύριο, αλλά μάλλον.
0: Πιο γνωστό στην πιάτσα ως Χεράτα.
1: Ναι, αλλά μάλλον δεν τις άκουσε πολύ αυτές τις συνομιλίες η εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Μα δεν είχε και κανένα λόγο να τις ακούσει. Τώρα θα κάνει το ολόκληρη εισαγγελία να ασχολείται με κουτσουμπολιά. Αν είναι δυνατόν. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου, το έχουμε δηλώσει και ανοιχτά και η μη ανοιχτά και άνθιπο ανοιχτά και άνθιπο κλειστά, ότι εμείς θέλουμε πριν πάμε σε εκλογές να έχουμε τελειώσει με κάθε μορφή εκκρεμωδικίας. Μπήκε το καλοκαίρι, έρχεται ο μπουλάς, ξεκινάμε.

0: Σάκαρος Μπουλάς και μετά από την... Μετά το παράδειο σε κόλαση. Ναι. Έτσι, έτσι αλλιώς όλα αυτά γειτονεύουν. Εμείς τα μπερδεύουμε έτσι γλυκά γλυκά, όπως λένε και κάποιοι έτσι, πώς να τους πούμε τώρα, καταβερτζίδες. Και θέλουν να μας πείσουν για τα ωραία αλλά και για τα άσχημα, το ότι όλα είναι με στη ζωή και εμείς θα πρέπει να τα υποστούμε όλα. Όχι κύριοι, μετά το Σάκη Μπουλά εμείς περνάμε στον άλλον μεγάλον της τέχνης του πολιτισμού αλλά και αυτό που λέμε του ορθολογισμού, τον Άδων Γεωργιά. Τι βγήκε εκεί που ο άνθρωπος και έγινε χαλασμός, ότι δεν πρόκειται κανένας, δεν πρέπει να αποπληρώνεται τα δάνεια τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πίστευε κανένας ότι θα αποπληρωθούν ποτέ? Όχι φυσικά, αλλά αν θέλεις, γιατί είναι πλέον κανόνας, αν θέλεις να τα κάνεις όλα άνω κάτω και ο άλλος αντί να βρει μια λύση να μπερδευτεί ακόμα περισσότερο, τότε δεν έχεις παρά να κάνεις, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις από το να καλέσεις τον Άδωνη Γεωργιάδης. Ήταν όπως ήταν με τα φαντάσματα, καλούσε τους Ghostbusters. Εναντού
1: Ghostbusters.
0: Λοιπόν, άμα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή λες εσύ, τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτά τα δάνεια? Τι γίνεται ας πούμε με, αυτές, με αυτά τα ποσά? Γιατί χρωστούν τόσα ποσά? Φώναξε τον Άδωνη.
2: Θα στα κάνει πενταράκια.
0: Να στα κάνει πενταράκια. Και θα αρχίσει να μετράς μετά τα πενταράκια, θα χάσει τον προσανατολισμό και θα ξεχάσει την υπόθεση. Άδωνη Γεωργιάδης, πρώτο μέρος. Πάμε.
3: Εσείς, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάτε 600, πόσα, 500,
4: 530,
3: εκατομμύρια 540. Στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
3: Άρα, όχι καινούριο νέο, ένα κόμμα λοιπόν, ρωτώ εγώ, ένα κόμμα λοιπόν,
4: δύο λεπτά που,
3: που η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
4: Δεν είναι ρυθμισμένα.
3: Δεν μπορεί να
4: είναι ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνανε από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε τη Νέα Δημοκρατία από 33-4. Είναι ποτέ δυνατό ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα έσοδα γίνουν 4. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
3: Όχι. Και τι κάνατε?
4: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή με αυλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολεύτηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια της είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
3: Όχι.
0: Το ακούσατε και σημειώσατε το για κανένα λόγο, γιατί θα μας χρειαστεί στη συνέχεια το ότι δεν έχουν ρυθμιστεί. Μάλλον έχουν ρυθμιστεί κατά έναν τρόπο που μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα δάνεια. Και όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κανέναν από εμάς τους έρημους πολίτες. Αλλά λέμε ότι πρέπει να κάνουμε και μια ρύθμιση, έτσι για να κάνουμε μια ρύθμιση. Εδώ τι καταλάβαμε? Ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης μας είπε ότι φάτε εσείς ρυθμίσεις, εμείς θα φάμε άλλες ρυθμίσεις. Οκ, πάμε παρακάτω. Βλέπετε ότι τα πράγματα όσο τα σκαλίζομαι γίνονται ακόμα και πιο απλά. Ότι από τα 33 που παίρναν επιχορήγηση, τώρα θα παίρνουμε 4 και πώς θα επιβιώσει. Φυσικά και ήξερε, ξέραν όλοι ότι θα επιβιώσει έτσι κι αλλιώς. Τι 33, τι 4, αυτά είναι ποσά έτσι απλώς για να αναφέρονται. Και εκτός από τη σχετικότητα του χρόνου, υπάρχει και σχετικότητα των ποσών. Τόκι 9 μοίρια και τα οποία φυσικά τρέχουν. Okay. Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον εμείς. Και το κοχρεωλήσια, τα οποία ήταν κορστά στα 20. Ακούμε τώρα το δεύτερο μέρος. Κάναμε εμείς κάποιους υπολογισμούς με τον Σάβα. Δεν βγάλαμε άκρη και αρχίσαμε μετά να πανηγυρίζουμε, γιατί αυτό ακριβώς θέλαμε. Να φύγει η ιστορία από εκεί που ξεκίνησε, να αλλάξει δηλαδή ατζέντα μέσα στην ατζέντα, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουν τα χρέη. Και από την άλλη μεριά να ψάχνουν να βρουν όλοι τι είπε ο μεγάλος. Και τι γίνεται τελικά, ποια είναι τα ποσά, ποια είναι τα πραγματικά, ποια είναι τα ρυθμισμένα, ποια είναι τα ρύθμιστα, υπάρχουν ρυθμιστά. Πάμε να δούμε.
2: Και στην ακροάτρια που η απορία της είναι, αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν γίνονται κατασχέσεις στα δύο μεγάλα κόμματα, θα απαντήσει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, φυσικά. Θα απαντήσει ο ίδιος. Βιάζεσαι, κούκλα μου. Άκουσε.
4: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά.
3: Και τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
4: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
3: Τα οποία τα
4: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος λαϊκισμός από το να πεις ότι γιατί να τους χαριστούν τα χρέη. Ενώ όταν κάνουμε μια ανακεφαλαιοποίηση, σβήνονται τα χρέη, τα πληρώνεις εσύ και εγώ και τελείωσε υπόθεση. Και όποιος πει το ότι γιατί το πλήρωσα εγώ, είναι δύο φορές λαϊκιστής. Βέβαια, εμείς θα βάλαμε κάτω και δεν μας έβγαινε. Γιατί λέει 50 εκατομμύρια πλήρωσα από τους τόκους. Είναι 10 χρόνια που είναι αυτός. 9 εκατομμύρια ήταν οι τόκοι. Επί 10 που το βάλαμε εμείς. Βγαίνουν κοντά στα 90. Ήδη λείπουν 40. Αλλά μην τα ψάχνεις έτσι. Θα μπερδευτείς ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά θα δικαιώσεις τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος θέλει μόλις 2 λεπτά για να τα κάνει όλα μαρμελάδα και να τελειώνει υπόθεση. Πολύ απλά. Η ουσία είναι μία. Ότι δεν ήταν καμία ζημιά για τις τράπεζες, γιατί κάναμε ανακεφαλαιοποίηση. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για σένα, φουκαρά με τριαφή. Πάμε τώρα να ακούσουμε και πώς έχουμε προχωρήσει σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε και ο ίδιος ευτυχώς ισοσκελισμένο ισολογισμό, βάζοντας μέσα και την ομάδα αλήθειας. Και ναι, ρε παιδί μου. Και άλλες μεγάλες αλήθειες από τον άρχοντα της αλήθειας και της πραγματικότητας.
4: Είμαστε ένα κόμμα που έχει απόλυτο ισοσκελισμένο προπολογισμό. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα, πάνω, ούτε ένα ευρώ πάνω από όσα λεφτά εισπράττουμε. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τώρα, πόσο από το 16, 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα κλείνω από την τσέπη μου, όπως και όλοι οι άλλοι. Όλα τα άμα κομματικά στελέχη. Έχει εξηγεί αν τα οικονομικά του κόμματος εντάξει πλήρως. Ρολόι. Και το μόνο που μας έχει μείνει τα χρέη αυτού του παρελθόντος του πρώην Μητσοτάκη, πρώην Γεωργιάδη, πρώην Μνημονίου, που έχει προέλθει από την αλλαγή της κρατικής επιδότησης.
1: Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας είναι.
0: Βέβαια αυτό βάλουμε πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Έτσι.
2: Και ποια?
0: Τα χρέη. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όλα έχουν ισοσκελιστεί. Δεν χρωστάμε πουθενά. Μας θύμισε λίγο εκείνη την περίφημη συνέντευξη του αείμνηστου του Φίλιππα του Συρίγου.
2: Με τον κύριο Σαλιαρέλη.
0: Με τον κύριο Σαλιαρέλη.
2: Δεν τον ξέρω, κύριε.
0: Δεν τον ξέρω, κύριε. Δεν χρωστάω.
2: Εγώ ντροπή να λέτε ότι χρωστάω.
0: Α, μπράβο, ντροπή να λέτε ότι χρωστάω. Και πάμε παρακάτω. Είδατε τι ωραία που σα λύθηκε η απορία και πώ αρχίσατε να ανεβριάζετε το ότι η Νέα Δημοκρατία ή για τον Πασόκ χρωστάνε τα λεφτά. Δεν χρωστάνε καν. Κάτι λίγα έχουν να δίνουν όταν τα δώσουν, που δεν θα τα δώσουν γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν. Και γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν, γιατί δεν βγαίνουν.
2: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και τον τραπεζίτη, ο οποίος κανονικά, αυτός δεν μας πειράζει που είναι ισόβιος, μας πειράζει που οι εισαγγελείς προσπαθούν να φτιάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν θεσμό με ισόβιους εισαγγελείς. Αυτός δεν μας πειράζει καθόλου. Ακούστε τον τι λέει για τη ρύθμιση των χρεών. Για ακούστε. Αυτός δεν ξέρει.
5: Τώρα, χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες, είτε σε services. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν.
6: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
13: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
15: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Microland Computers.
18: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
17: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
18: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
17: Τεχνικό στο σπίτι.
18: Τεχνικό στην επιχείρηση.
17: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
18: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
17: Χάλασε?
18: Φέρτε το στους ειδικούς.
17: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
18: Τα πάντα για τα πάντα.
17: Microland Computers.
18: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
17: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Και την μελετώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο.

0: Μην μου πείτε ότι δεν βγάλατε άκρη. Δηλαδή τώρα, αν σας ρωτήσουν τώρα για τα χρέη, τα ξέρετε όλα. Γνωρίζετε τα πάντα. Αν σας ρωτήσουν για το πώς θα υπολογίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και τι έχει κάνει για τα χρέη, τα γνωρίζετε όλα. Ενδεχομένως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να μην τα γνωρίζουν, αλλά εσείς, επειδή είστε ο θυμόσοφος λαός, πλέον έχετε τη γνώση. Άρα έχετε και τη δύναμη. Στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Έχουμε και καλεσμένους και έχουμε φυσικά και Νάνση Αγγελοπούλου, η οποία ήδη έχει
1: πάρει τη θέση της.
0: Έχει μπουκάρει στο στούντιο και θα μας πει τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Δημήτρη Μελά για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα τον Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Η Έφη Αξιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο ΠΑΣΟΚ όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δια του Υπουργού Άμυνας δηλώνει ότι έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει την νότια προάστια της Βηρητού, αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών στο Λίβανο. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, προχώρησε η ΔΥΠΑ στον ιστότοπό της. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμισάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης ΑΒΕΚ. Εδώ δίπλα του πάντα Σάββας Παναγιωτήτης, πλοίον τρέγαρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Μέρος Βου υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς να μην αφήσουμε τον καλλιτέχνη να περιμένει. Το συγγραφέα, καλησπέρα κύριε Αλμπάτη.
1: Καλησπέρα από Ηράκλειο,
0: Ηράκλειο είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ωραία. Λέμε ωραία δηλαδή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε τώρα, ο καθένας προσπαθεί να βρει το δρόμο του. Καινούριο βιβλίο, η νόσος των ουρητηρίων. Η μεγάλη επιτυχία ήταν και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους. Ακολούθησε η κατάλυση του χρόνου και τώρα η νόσος των ουρητηρίων. Από ό,τι γνωρίζω, ξεκίνησε ως νουβέλα. Σωστά?
1: Ναι, είναι μια νουβέλα που γράφτηκε στην περίοδο της πρώτης καραντίνας. Η ιδέα δεν είχε κάνει όμως με τον κορονοϊό, είναι προγενέστερη. Γράφτηκε όμως τότε, ήταν ιδανικές συνθήκες.
0: Άρα προηγήθηκε της κατάλυσης.
1: Η νουβέλα, ναι.
0: Ναι.
1: Η νουβέλα, ναι. Υπήρχε σαν νουβέλα στο σιρτάρι μου μαζί με άλλα γραπτά, γιατί είχα μια δυσκολία με τους εκδότες.
0: Ναι, το γνωρίζουμε.
1: Νεκρή ήταν κάτι χρόνια στο σιρτάρι μου. Οπότε είχε μείνει εκεί και μετά που τέλειωσε την κατάλυση, σκέφτηκα ότι είχαν μείνει πολλά θέματα απ' έξω που δεν μπόρεσα να τα καλύψω στο χώρο της νουβέλας, οπότε αποφάσισα να τη μετατρέψω σε μυθιστόρημα, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο ώστε να κρατήσω το αρχικό κείμενο. Οπότε το βιβλίο διαβάζεται με δύο τρόπους. Το αρχικό κείμενο υπάρχει με διαφορετική γραμματοσειρά, οπότε μπορεί κάποιος να το διαβάσει όπως πρωτογράφηκε.
0: Τη νουβέλα δηλαδή.
1: Ναι. Και ενδιάμεσα μπαίνουν ιστορίες 6 ανθρώπων. Η νουβέλα διηγείται την επιδημία αυτή της κουλτούρας, ένα ιό που μετατρέπει τους πάντες σε καλλιτέχνες, και στο μυθιστόρημα βλέπουμε πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη της πανδημίας στις ζωές δύο οικογενειών.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν πάμε σε αυτό, γιατί σε αυτό έχω και κάποια άλλα ερωτήματα για να μην τα μπερδεύουμε. Όταν ανασύρατε την νουβέλα, δεν άλλαξετε κάτι από το πρώτο?
1: Όχι. Έμεινε όπως ήταν. Και απλά ενδιάμεσα, δηλαδή στη ροή του κειμένου, υπάρχει το κείμενο της νουβέλας αυτούσιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδιάμεσα παρακολουθούμε το πώς αυτά που συμβαίνουν στην νουβέλα, δηλαδή στην πανδημία, στο μακρόκοσμο, στη μεγάλη εικόνα, πώς επηρεάζουν στη μικρή εικόνα τις ζωές 6 ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Με κεφάλαια που υπάρχουν ένθετα ανάμεσα στο κείμενο της νουβέλας. Μπορεί να διαβαστεί και σαν μυθιστόρημα και σαν νουβέλα. Κάποιοι το διαβάζουν σαν νουβέλα και μετά διαβάζουν τα κομμάτια που αφορούν. Υπάρχουν διάφοροι 6 τρόπους, δίνω εγώ στην αρχή. Κάποιοι μπορούν να φεύγουν δικούς τους. Είναι λίγο πειραματικό όλο αυτό. Ναι.
0: Ωραίο. Και ο καθένας το ανακαλύπτει το δικό του τρόπο, είναι ακόμα καλύτερο, θεωρώ εγώ. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που παίρνει ένα βιβλίο δικό σας, ουσιαστικά είναι αυτός και το βιβλίο.
2: Και είναι και μαγεία το βιβλίο αυτό.
0: Και είναι και μαγεία το βιβλίο, ναι. Είσαι εσύ και το βιβλίο. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα θες, μπορεί να το διαβάσεις και από πίσω προς τα μπρος.
1: Ναι,
0: κανένας δεν πρόκειται να σου επιβάλλει κάποιον κανόνα. Αυτός τώρα ο ιός είναι ένας ιός ο οποίος ξεκινάει από τα ουρητήρια, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό και το όνομα, ο τίτλος του βιβλίου. Ξεκινάει από τον Κηφισό, τα ουρητήρια στον περαστικό σταθμό των λεωφορείων. Όπου η κυρία που καθαρίζει εκεί ξαφνικά καταλαμβάνεται από την επιθυμία να διαβάσει φιλοσοφία. Ξεκινάει με το «Είναι και χρόνος» του Χάιντεγκερ, δεν καταλαβαίνει φυσικά το πάρα μικρό. Το ίδιο παθαίνουν και άλλες γυναίκες που δουλεύουν, καθαρίζουν ουρητήρια και δημόσιες τουαλέτες.
0: Επειδή έχουν κολλήσει προφανώς από αυτήν.
1: Ναι. Διαδίδεται μέσω των ταξιτζίδων που έχουν πιάτσα μπροστά στο Κηφισό και σε άλλα μέρη. Και τελικά εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξεκινάει με ένα ενδιαφέρον για μια τέχνη, για την κουλτούρα γενικότερα. Στο τέλος καταλήγει καθένας να αφοσιωθεί σε μία μόνο τέχνη. Υπάρχει μία έξαρση, υπάρχει ένα απίστευτο ενδιαφέρον για την κουλτούρα. Κατασυγάζουν οι πόλεμοι, οι διαδηλώσεις,
0: τα πάθη και οι εντάσεις.
1: Ναι, ασχολούνται όλοι με την τέχνη. Αλλά δεν είναι. Στην αρχή δηλαδή μοιάζουν όλα ιδανικά. Όλοι λένε τι ωραίος ιός είναι αυτός που μεταμορφώνει έτσι τους ανθρώπους. Αλλά τα πράγματα μετά ζορίζουν. Να μην κάνουμε και spoiler, να πούμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Όχι. Εγώ πάντως θα διαφωνήσω με αυτούς οι οποίοι βρήκανε την όλη αυτή την ατμόσφαιρα λίγο δυστοπική. Εγώ τη βρίσκω περισσότερο κεφάτα ηρωνική.
1: Ναι, αρχικά είναι, αλλά στη συνέχεια εξελίσσεται κάπως μυστήρια, γιατί όταν πια φτάσει στο αποκορύφωμά της ο ιός αυτός, κανείς δεν θέλει να δουλέψει. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν όλοι θεωρούν ότι είναι μεγαλοφύες όπως ο Πικάσο ή όπως ο Μπραμς ή όπως. Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με τα ταπεινά. Οπότε αρχίζει.
0: Με αυτό το ζούμε! Κύριε Αλμπάτη, έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι μάλλον δεν αναφέρεται στο μέλλον, αλλά στο παρόν. ένα άρθρο που γράφει και έλεγαν μήπως η νόσος είναι ήδη εδώ.
0: Οπότε... Α, μπράβο. Ναι. Εγώ θα αναρωτήσω και κάτι άλλο. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν προσβάλλει την νεολαία.
1: Ναι, υποτίθεται ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως ο εγκεφαλός τους. Α, ξέρουν όμως ότι όταν μεγαλώσουν θα τα περιμένει η ίδια μοίρα. Οπότε λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο οι νέοι σε σχέση με αυτή την προοπτική. Φυσικά απεχθάνονται αρχικά την κουλτούρα επειδή βλέπουν πόσο βαθιά έχουν νοσήσει οι γονείς τους από αυτή. Οπότε καθένα στρέφεται. Το αντιμετωπίζει με κάποιο άλλο τρόπο.
0: Απεχθάνονται. Απεχθάνονται ή είναι ουσιαστικά αυτή η υγιής αντίδραση την οποία έχουμε βγάλει όλοι μας, ρε παιδί μου, απέναντι στα πρότυπα τα οποία πήγαν να μας σερβιριστούν ή να μας μεταλαμπαδεύσουν ή να μας παραδοθούν.
1: Υπάρχει τάση γενικά να αντιδρούμε στους γονείς μας. Οπότε βλέπουμε την οικογένεια των καλλιτεχνών, το κορίτσι αντιδρά στην τάξη της και στους γονείς της. Στην οικογένεια των φτωχών, των βιοπαλαιστών, πάλι ο γιος αντιδρά στην κουλτούρα των γονιών τους. Υπάρχει αυτή η τάση τα παιδιά να πηγαίνουν κοντά στους γονείς τους.
0: Ναι, και θεωρώ το ότι αυτό εμπεριέχει. Μπορεί στο μυθιστόρημα να εμπεριέχει ένα αντίσωμα, αλλά είναι και μια υγεία αυτό.
1: Ναι, είναι η νεανική αντίδραση. Το θέμα είναι που οδηγεί τελικά όλο αυτό.
0: Τι. Α, ναι, καλά, το που οδηγεί είναι. Θεωρώ το ότι μπορεί να περάσουν και αιώνες.
1: Είναι μια φάρσα, είναι μια σάτυρα, λένε δυστοπία, αλλά μάλλον αναφέρεται στο τώρα ή στο πολύ κοντινό μέλλον. Mm. Οπότε παίζω λίγο με όλα αυτά τα είδη.
0: Νιώσατε σε κάποια φάση ότι ίσως να ήταν καλύτερα να μείνει νουβέλα.
1: Όχι, γιατί πράγματι ήταν πολλά τα πράγματα που ήθελα να πω και δεν χωρούσαν εκεί μέσα. Mm. Δηλαδή στην
0: δεν θα μπορούσαν να γίνουν δύο ξεχωριστά βιβλία, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Στην νοβέλα ασχολούμαι κυρίως με την τέχνη, ενώ στο μυθιστόρημα καταπιάνομαι με περισσότερα, με ένα πιο, μέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο εξετάζω τη σύγχρονη ζωή, το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, τις σχέσεις, πώς επηρεάζει αυτός τις σχέσεις των ανθρώπων, τα ζευγάρια, τις σχέσεις των ζευγαριών με τα παιδιά τους, mm-hmm. τις σχέσεις της εξουσίας και της επιβολής και διάφορα άλλα θέματα που δεν χωρούσαν στην νοβέλα, είναι η αλήθεια. Mm. Βέβαια, σε κάποιους αρέσει περισσότερο η νουβέλα, σε κάποιους αρέσει περισσότερο το μυθιστόρημα. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Σας φοβίζει το μέλλον?
1: Γενικά, ναι. Δεν θα λέγω ότι με φοβίζει τόσο. Μάλλον είμαι απογοητευμένος.
0: Σας κρατά ανήσυχο?
1: Ναι, και νομίζω τους περισσότερους λογικούς ανθρώπους. Βλέπουμε ότι τα πράγματα ζορίζουν συνεχώς.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
1: Το περιβάλλον που ζούμε και αφήνουμε ένα χάος πίσω μας για τις επόμενες γενιές. Ύστερα. Η αδικία, η πόλεμη, όλα αυτά εξαπλώνονται. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος και να περιμένει να τον σώσει τη τεχνολογική πρόοδος. Ίσα-ίσα, γιατί τελικά δουλεύει εναντίον μας, νομίζω.
0: Ναι, γιατί η πρόοδος και όλα αυτά παίζουν ρόλο σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται. Ο κόσμος.
1: Ο κόσμος.
0: Περιμένετε να αντιδράσει, περιμένετε να αρχίσει να θέτει.
1: Έχουμε δει ιστορικά ότι κινούμαστε σε κύκλους. Υπάρχουν κύκλοι επαναστατικότητας, κύκλοι αντίδρασης. Τώρα μάλλον είμαστε σε αυτή τη φάση που βλέπουμε ότι κυριαρχούν παντού στον κόσμο οι αντιδραστικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Λογικά κάποτε θα υπάρξει αντιστροφή της πορείας, ελπίζω. Χωρίς να ξέρουμε φυσικά που θα οδηγήσει αυτό.
0: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία ερώτηση, γιατί και εγώ λόγω εντοπιότητας από το μεγάλο νησί κατάγομαι, και εσείς εκεί ζείτε, δεν μετακινηθήκατε, από εκεί γράφετε. Όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την Κρήτη, πόσο σας έχει αλλάξει όλη αυτή την εικόνα?
1: Δεν έχει αλλάξει, γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό τώρα αυτή η διαδικασία και πώς ξεπουλάμε τα πάντα στον τουρισμό, πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον, πώς καταστρέφουμε τον τόπο που ζούμε γενικώς, το πώς ο κόσμος όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά έχει πιστεί ότι είναι προς όφελός του τελικό όλο αυτό. Έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς συνεχίζεται.
0: Ναι, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι αδικεί και ένα τόπο ο οποίος έχει τόσα πολλά να επιδείξει και αυτή τη στιγμή τα φώτα είναι στραμμένα σε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει.
1: Ναι, αλλά είναι λογικό να κυριαρχεί αυτό, γιατί πραγματικά έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί πραγματικά η αλωτρίωση επελάβει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό και όχι να κλείσουμε τα μάτια.
0: Σωστά. Σωστά. Και να πούμε και την γνώμη μας και την άποψή μας και τη θέση μας και να είμαστε μπροστά και να μην κρυβόμαστε. Όσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό και όσο μπορεί να λειτουργήσει. Ετοιμάζουμε κάτι άλλο από τα χαρτιά τα οποία έχουμε στα συρτάρια.
1: Πάντα γράφω κάτι, πάντα κάτι προσπαθώ να γράψω. Θα αργήσει βέβαια, ίσως μετά από 3-4 χρόνια να είναι έτοιμο κάτι καινούριο.
0: Χρειάζεται και αυτή η
1: αγρανάπαυση. Σκέφτομαι να ξαναγυρίσω στην εποχή στο ίδιο κλίμα των νεκρών. Επειδή έχουμε μαζευτεί αρκετές ιστορίες όπου είναι το κατάλληλο πλαίσιο εκείνη η εποχή για να υποθούν. Έτσι, έχουν ένα στοιχείο παραμυθιού για μύθι.
0: Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τον χρόνο σας και για τα βιβλία.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Η Νόσος των Ουρητηρίων, εκδόσεις Νήσος. Διαβάστε το. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει γιατί υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Θεωρώτητα, δεν ξέρω αν ξεκίνησε σαν έβριμα του Μιχάλη Αλμπάτη Σάβα, μπορεί να το συνάντησε και στο δρόμο, γιατί υπήρχε αυτή η νουβέλα πιο μπροστά. Το να το ταιριάξει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Το να κρατήσει, ας πούμε, τη νουβέλα ατόφια
3: και να προσθέσει.
0: Και να προσθέσει όλο το υπόλοιπο. Γενικότερα γίνεται έτσι ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα, γιατί αυτό είναι που μετράει.
3: Επειδή έχει σχέση και με αυτά που λέγαμε και με το βιβλίο θα μπορούσε να έχει σχέση, θέλω να αναφερθώ σε μια δήλωση του κυρίου Μπιμπίλα που έκανε σήμερα το πρωί. Είπε για τους 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν τη διακήρυξη του στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Είπε συγκεκριμένα. Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί λοιπόν που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο σωματείο, να κάνουν προσπάθεια να κάνουν συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες. Κάποιοι από αυτούς. Διότι τους τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ καιρό με τους ηθοποιούς. Είναι στο. Να το πω. Στο ύφος του βιβλίου, δηλαδή, ότι ξέρετε τι, γίνονται όλοι, ας πούμε, καλλιτέχνες και τα λοιπά, αλλά στην τελική δεν κάνουν τίποτα για να πάει μπροστά αυτός ο χώρος και αυτός ο τόπος και αυτό το εγχείρημα γενικότερα.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτό και θα μπορούσαμε και να το προβοκάρουμε όπως κάνουμε πάντα κάθε μεσημέρι. Ουσιαστικά είναι ένας κύκλος. Και ο χώρος στον οποίο ο κύριος Μπίλας δεν κάνει τόσο πολλά για τις συλλογικές συμβάσεις και μετά το μεταφέρει ο Σάββας στο Μιχάλη, ο Μιχάλης στον Νίκο, ο Νίκος, και πάει λέγοντας. Ας προσανατολιστούμε πρώτο σωστά. Ας προσανατολιστούμε, εγώ θα έλεγα και ταξικά, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον. Όχι το συμφέρον αυτό που εκπροσωπούμε και αυτό το οποίο θέλουμε και έχουμε αποφασίσει να υπηρετούμε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν κάνουμε αυτά τα βήματα ενδεχομένως να βγούμε και στο σωστό μονοπάτι.
3: Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
3: Να ακούσουμε μια εκκρεμότητα που έχουμε από το πρώτο μέρος για το θέμα του κύριου Άδωνη και τα χρέη της Νουδού.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα του κύριου Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης το έθεσε το ζήτημα εξαιρετικά.
3: Εννοείται.
0: Εξαιρετικά.
3: Άρα να ακούσουμε και μια άλλη τοποθέτηση.
0: Ακούσουμε όμως και μια άλλη τοποθέτηση.
3: Έλενα Ιατρίδου, politik.gr. Να δούμε τι έχει να πει και αυτή για τα χρέη της Νουδού.
0: Και του Πασόκ. Πάμε.
4: Όπα. Μπάστα. Τι είπε μόλις ο Άδωνης? Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκου δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Ότι μόνο θα αυξάνονται. Συγγνώμη, να το ξανακούσουμε λίγο. Το δικαιολόγησε ως εξής. Παλιά τα μεγάλα κόμματα έπαιρναν δεκάδες εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση. Μετά τα μνημόνια η επιχορήγηση έπεσε. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, παίρνει περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ τα τοκοχρεολύσια είναι πολλαπλάσια. Άρα, κατά τον Άδωνη, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Α, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Σοβαρά τώρα, καλώς ήρθατε στη ζωή των πολιτών. Αν αυτή τη φράση την έλεγε ένας απλός πολίτης στην τράπεζα, δεν θα του έλεγαν «Έχετε δίκιο, είναι δύσκολη η εξίσωση». Θα του κολούσαν το κατασχετήριο στην πόρτα, θα του έστελναν φαν, θα του έλεγαν «Κλείσε πλήρως, ρύθμισε πουλα, κόψε το λαιμό σου». Αλλά όταν τα κόμματα που κυβέρνησαν, νομοθέτησαν, διόρισαν, μοίρασαν, υπέγραψαν δάνεια και μεταπαρίσταναν τους σωτήρες της οικονομίας, έχουν φτάσει να χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο συνολικά, τότε δεν είναι μπαταχτσίδες, δεν είναι ανεύθυνοι. Είναι ιστορικά κόμματα και τότε είναι δύσκολη εξίσωση. Όχι, δεν είναι δύσκολη εξίσωση, είναι πολιτική ξεδιατροπιά. Οι ίδιοι που μιλάνε για νοικοκύρεμα έχουν αφήσει το κομματικό του σπίτι να σαπίζει στα δάνεια. Οι ίδιοι που μιλάνε για ατομική ευθύνη, όταν έρχεται η ώρα τη δική του ευθύνη, σηκώνουν τα χέρια και λένε «Α, δεν βγαίνει». Ε, όχι. Μπάστα. Δεν έπεσε μετεωρίτη στα ταμεία τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Κάποιοι δανείστηκαν, κάποιοι υπέγραψαν, κάποιοι διαχειρίστηκαν και χρωστάνε στη χώρα του πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξέρεις, λογαριασμό. Που δεν πληρώνεται, δεν εξαφανίζεται, τον πληρώνει κάποιος άλλος. Και ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άλλος.
0: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο άλλος και θέλουμε να μάθουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να μάθουμε που πάνε τα λεφτά μας. Τα λεφτά του κομμάτων πρέπει να πηγαίνουν όπου θέλουν και ανεξάρτητα αν εμείς αυτά τα κόμματα τα ψηφίζουμε ή δεν τα ψηφίζουμε. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να πει και κάποιος, αφού τα ψηφίζετε αυτά τα κόμματα, σημαίνει
3: είναι
0: ότι.
3: Είναι και δικά σας.
0: Είναι και δικά σας. Άρα τα κόμματα είναι και δικά μας, τα χρέη είναι και δικά μας και τα λεφτά είναι και δικά μας. Τώρα έχουμε μαζί μας την εθεόσταλτη. Γαλάτια Κατζατζάκη Καρακατσάνη, την οποία της βάζουμε 3 θέματα στις πανελλήνιες της δημοσιογραφίας. Το πρώτο θέμα είναι να μας απαντήσει τι γνωρίζει για την εξέλιξη των πανελληνίων εξετάσεων.
3: Ναι.
0: Το δεύτερο έχει να διαλέξει ανάμεσα στα τρία. Το δεύτερο είναι γιατί είναι αγανακτισμένη με το βιβλίο της Β' Λυκείου. Και το τρίτο θέμα το οποίο βάζουμε, από πότε έμαθε και βαράει Γκραν Κάσα.
5: Θα ξεκινήσω με το τρίτο,
0: ναι,
5: και μπορώ να σας απαντήσω και σε όλα. Γεια σας.
0: Μπράβο, είναι, μπράβο, επιμελέστατη.
5: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
5: Ξεκινώντας με το τρίτο, με την Grand Casa, λοιπόν, είναι πρόσφατη αυτή η μουσική αποκάλυψη για μένα, αυτό μουσικό ταλέντο που ξεχύθηκε, καταλαβαίνετε.
0: Καλά, αστείευεσαι.
5: Δεν μπορούσε πια να περιμένει, δεν μπορούσε πια να περιμένει.
0: Και άργησε. Έτσι,
5: και άργησε, και, αλλά ποτέ δεν είναι αργά εν τέλει.
0: Φυσικά.
5: Να ασχοληθεί κάποιος με κάτι που του αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής, ναι, σήμερα. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική.
0: Ναι.
5: Αλλά είμαι ένα σκάσο σήμερα. Είμαι ένα σκάσο σήμερα.
0: Λόγω ζέστης.
5: Όχι.
0: Α.
5: Είχα ξεκινήσει εντατικά βάζοντας τα παιδιά μου γι' αυτό,
0: ναι,
5: να μαθαίνω να διαβάζω παρτιτούρες,
0: ναι,
5: και να αρχίσω να μαθαίνω να βρίσκω τις νότες τις κατάλληλες στο πιάνο σιγά σιγά σιγά σιγά σαν αρχάρια, και κάθε μέρα έκανα εντατική εξάσκηση. Με ποιο στόχο? Με στόχο να καταπλήξω τα πλήθη στο μετρό του Συντάγματος. Και στο πιάνο που μπήκε στο μετρό του Συντάγματος. Και τι βλέπω σήμερα?
0: Τι?
5: Ότι όλη τη δόξα πήρε ο Νικόλαος Φαραντούρης.
3: Πήγε, έπαιξε πιάνο.
5: Πήγε, έπαιξε πιάνο στο Σύνταγμα.
0: Μετά τον τέτοιον, μετά τον Τελιβέρα.
5: Μετά τον Τελιβέρα.
0: Ναι.
5: Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή ότι προηγήθηκε ο άνθρωπος που έκανε διανομές και πραγματικά πήρε πάρα πολύ χειροκρότημα, πήγε και έπαιζε.
0: Και τι να το κάνει το χειροκρότημα δηλαδή που πήρε? Ναι, πάμε παρακάτω.
5: Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν έχει ανεβάσει ένα βίντεο που, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή εναλλάσσονται πολλά κομμάτια που έπαιζε, πρέπει να κάτσε
3: πολύ
5: μισή ώρα να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα.
0: Ναι. Μήπως έκανε στέρηση ο σειρμός? Μήπως έκανε στέρηση ο σειρμός?
5: Λες, δεν ξέρω.
0: No.
5: Γιατί διάφορα γίνονται τελευταία. Είχαμε και σήμερα μια μεγάλη διακοπή και στον ηλεκτρικό. Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, δεν λειτουργούσε σηματοδότηση.
0: Ελληνικά πράγματα, γιατί... κανονικότατα, Ελλάδα, σταθερότητα.
5: Παραέμεινε για ώρα ο κύριος Φαραντούρης.
0: Ναι.
5: Όμως θα
0: κανονικό ο κύριος Φαραντούρης για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή στο επικοινωνιακό. Που κανένας φυσικά, γιατί διάβασα διάφορες μπαλαφάρες, δεν σκέφτηκε ότι πόσα παιδιά με το ταλέντο του συγκεκριμένου παιδιού αναγκάζονται να κάνουν οτιδήποτε άλλο παρά να εξασκούν αυτό το ταλέντο τους, γιατί αυτό το, να μην το πω, κράτος δεν τους δίνει καμία μα καμία δυνατότητα να σκύψουν, ναι, πάνω από την τέχνη, πάνω από την ευρηματικότητά τους, πάνω από τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους.
5: Ίσα-ίσα τους σταθερεί πλήρως.
0: Τους σταθερεί πλήρως και θα συμφωνήσω. Κανονικά ο κ. Φαραντούρης θα έπρεπε να πάρει ένα μηχανάκι και να πάει κάνει τον τελιβερά.
5: Ναι, θα έπρεπε να αντιστραφούν έτσι.
0: Ναι.
5: Και επειδή λες λοιπόν.
0: Και όχι να καθίσει να μας κάνει τώρα τον μπαχ, αχ, βαχ. Ναι, τέλος πάντων.
5: Επειδή λοιπόν σταματάω το σχολείο αφαιρεί όλη τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από τα παιδιά, υποσημείωση ευτυχώς όμως που έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των μουσικών και των καλλιτεχνικών σχολείων.
0: Ευτυχώς.
5: Ειδικά τα δεύτερα, σύν ακόμα πολύ λίγα σε όλη τη χώρα, όμως υπάρχουν. Ναι. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα βιβλία όλα, με εξαίρεση ίσως της νεοελληνικής λογοτεχνίας, είναι πάρα πολύ κακογραμμένα.
0: Ναι.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν τι λένε.
0: Ναι.
5: Και κατ' επέκταση να διαβάσουν και να μάθουν. Στην, ναι, ιστορία αυτό είναι σε όλες τις, σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα μεγάλο κακό. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή πόσο έλλειμμα απλής ανάπτυξης λόγου έχουν οι άνθρωποι που τα συντάσσουν. Το λέω με όλο το βάρος αυτής της φράσης, έτσι. Στο βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Στο κεφάλαιο Αμερικανική Επανάσταση,
0: ναι,
5: αναφέρεται στους εμπνευστές της και τους πρωταγωνιστές των γεγονότων ως εξής. Ξεκινάω. Είναι ο Βενιαμίνο Φραγκλίνος.
0: Ναι.
5: Είναι ο Θωμάς ο Τζέφερσον.
0: Ναι.
3: Όπως θα είναι ο Θωμάς ο Γουόκαπ.
0: Ναι.
5: Ναι. Ναι. Και είναι και ο... Εδώ θα έπρεπε να μπει τώρα η Γκραν Κάσα και να αρχίσει να χτυπάει. Ο, ναι, Γιώργος ο Ουάσιγκτον.
0: Μπράβο.
3: Λέμε ο Γιωργάκης Ολύμπιας.
2: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Sorry, my son.

0: Soul Train is home.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούλης.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζέιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρας.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: And we know he's one of the most famous Greek artists. So would you welcome, please? Would you welcome, please, Vasilis Papakosavina!

Let's take you far away. You fly.

Hey, hey, hey.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: είπαν για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
2: Όταν μιλάμε νέο κανάλι στο

0: Βγήκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και πέλικα εξυπηρέτηση.

0: κατευθείαν.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
1: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Τρεβέντα Sports. Με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω ενός τεχνικού θέματος. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά στο 943 Intervet and Sports. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του 2026, έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Ανδριάννα Πούλιου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή, παρέα με τον Μάνο.
1: 943, Interveten Sports.
0: Καλώς ήρθες φίλε, καλησπέρα.
2: Καλώς σε βρήκα Σάγη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές που είναι 943, Interveten Sports.
0: Τι κρατάς από αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι? Είδα φίλε ωραίες εικόνες με ωραίους ανθρώπους, με αγαπημένους ποδοσφαιριστές, προπονητές, ένα σωρό. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν πολύ όμορφο το ταξίδι σου.
2: Κοίτα να δεις, στην πορεία της ταχυδρομίας μας είχαμε και έχουμε την τιμή να γνωρίζουμε αρκετά μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που τα βλέπουμε συχνά πυκνά σε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις. Γιατί το παιχνίδι ο τελικός σαν τελικός είναι κάτι που δεν θα θυμόμαστε για πολύ, θα το ξεχάσουμε παρά μόνο την οδυνηρή διαδικασία των πέναλτι εκεί που όλοι επιτέθηκαν σε εισαγωγικά στον Γκάμπριελ Μαγκαλιά, στον στόπερ της Άρσεναλ, αλλά με Έζε που κόστησε 80 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι το καλοκαίρι που τον πήρε η Άρσεναλ από την Κρίσταλ Πάλας και ο οποίος έχασε κάποιες πέναλτι. Γιατί όλοι δηλαδή έπεσε όλο το βάρος στον Γκάμπριελ Μαγκαλιά?
0: Ναι, κανείς δεν στάθηκε σε αυτόν. Αλλά και η διαδικασία, ρε φίλε, έτσι είναι. Όλα μπορούν και όλα χάνονται.
2: Ένας θα γελάσει, ένας θα κλάψει, έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται αλλιώς. Το παιχνίδι πρέπει να τελειώνει κάποτε. Και τι γίνεται τώρα? Οι οπαδοί της Arsenal το κατάλαβαν το λάθος τους και πήγαν όλοι και αγόρασαν φανέλες του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. 350% έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις των φανελών του.
0: Είδες καμιά φορά κάτι άσχημο πως γυρίζει αυτόματα σε όμορφο?
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι πρέπει δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Τώρα βέβαια σήμερα έχουμε δύο θέματα που δεν είναι ιδιαίτερως ευχάριστα. Το πρώτο έρχεται μετά την αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος ο Kevin Keegan, ο άνθρωπος που έχει πάρει δύο φορές χρυσή μπάλα, που είχε διακριθεί με την Liverpool και μετά με το Αμβούργο. Είχε πάρει το πρώτο κύπελλο πρωταθλητρίων με τη Liverpool όταν είχε υπερισχύσει 3-1 της Gladbach. Και μετά έφυγε και πήγε στο Αμβούργο, όρια και άλλες ομάδες Carlton που είχε ξεκινήσει. Και τον διαδέχθηκε ο Kenny Dalglish, έτσι, που πήρε άλλα δύο Champions League ο Kenny Dalglish με τη Liverpool. Σε πάση περιπτώσει τώρα, τι γίνεται? Ο Kevin Keegan που ξέραμε όλοι ότι έχει ένα πρόβλημα στο στομάχι του και υποβάλλεται σε θεραπεία, έρχεται ο ίδιος και λέει τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχω καρκίνο τετάρτου σταδίου. Άρα απειλείται η ζωή του, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Ας ελπίσουμε ο 75χρονος παλιός διεθνής δεξιός εξτρέμ να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να το ξαναδούμε σε πολύ καλή διάθεση να ασχολείται με ό,τι μπορεί ο ίδιος και θέλει, έτσι. Επίσης τώρα έρχεται και ένας άλλος, ο άνθρωπος που τον αντικατέστησε στη Λίβερπουλ, ο Kenny Dalglish, πρώτα ως προπονητής, μετά ως παίκτης μάνατζερ, και λέει και αυτός έχω θέμα με τον καρκίνο, ακολουθώ θεραπευτικό πρόγραμμα, παρακαλώ όμως να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά μου. Οπότε σταματάμε εκεί. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και για τον Kenny Dalglish και να τους δούμε και τους δύο σύντομα και γιατί όχι.
0: Να τα ξεπεράσουν και οι δύο. Ας το
2: ευχαριστούμε. Ακριβώς σε κάποιο γήπεδο της Αγγλίας ή και της Λίβερπουλ, όπου αυτοί οι δύο κρίνουν. Ας ελπίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στον Γιάγια Τουρέ, τον γνωστό μας Γιάγια Τουρέ που έχει διτεύσει τον Ολυμπιακό με μεγάλη επιτυχία και μετά από εκεί τον πήρε με 8 εκατομμύρια ευρώ η Μονακό και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, με αρκετά περισσότερα η Μπαρτσελώνα και μετά πήγε στη Manchester City που και εκεί διακρίθηκε. Ο Γιάγια Τουρέ τώρα λοιπόν ξεκινάει μια νέα καριέρα ως προπονητού. Τι γίνεται λοιπόν? Βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, την ομάδα της Σλοβακίας, που προκειμένου να πάρει τη θέση του Βλάντιμιρ Βάις, ο οποίος Βλάντιμιρ Βάις δούλευε 5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της Σλόβαν Μπρατισλάβας, αλλά όλα έχουν ένα τέλος, λύθηκε η συνεργασία του και τώρα λοιπόν αναμένεται τη θέση του ως πρώτος προπονητής να την πάρει ο Γιάγια Τουρέ, που είναι ένα νέο ξεκίνημα για αυτόν τον παλιό σπουδαίο χαφ ή και στόπερ, ανάλογα ότι προτιμά ο καθένας, γιατί παίζει πολλές θέσεις. Επίσης ένας άλλος στόπερ έμπειρος, 38χρονος, έτσι, ο Νίκολας Οταμέντη, που τον είχαμε δει και φέτος με τη φανέλα της Μπενφίκα, συμπαίκτης του Βαγγέλη του Παυλίδη. Επειδή ο Λογκόρια, όπως ξέρουμε όλοι, ο πρώην ιδιοκτήτης της Μαρσέη, είχε φύγει εδώ και ένα χρόνο περίπου από τη γαλλική ομάδα, είχε πάει και ανέλαβε διευθυντή στη River Plate. Τώρα λοιπόν που θέλει να ισχυροποιήσει τη River Plate και επειδή έλεξε και το συμβόλαιο του ο Ταμέντι, κατάφερε να τον πείσει να συμφωνήσει μέχρι το Δεκέμβριο του 27 και θα παίζει στην ομάδα την αργεντίνικη, τη River Plate, μία από τις κορυφαίες ομάδες όχι μόνο της Αργεντινής αλλά γενικότερα της Λατινικής Αμερικής. Νέο προπονητή από σήμερα έχει και ο Άγιαξ, ο οποίος Άγιαξ τα τελευταία χρόνια όπως έχουμε δεν τα καταφέρνει στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας και κατ' επέκταση δεν τα καταφέρνει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από σήμερα λοιπόν νέος του προπονητής είναι ο Μίτσελ, όχι ο Μίτσελ που έχει παίξει στον Ολυμπιακό, που έχει μάλλον δουλέψει ως προπονητής στον Ολυμπιακό, ο παλιός άσος της Ρεάλ, το χτάρι το εκπληκτικό αυτό, αλλά ο άλλος ο Μίτσελ που ήταν προπονητής στην Τζιρόνα. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν ο Μίτσελ πρώην προπονητής της Τζιρόνα, ένας προπονητής του Άγιαξ.
0: Και στην Πολώνια πήγε ο Τεντέσκο.
2: Στην Πολώνια πήγε ο Ντομένικο Τεντέσκο που ήταν πριν, μέχρι πριν λίγους μήνες, στη Φενέρμπαχτσέ την τουρκική.
0: Είχε περάσει, και από το ναι, είχε περάσει και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, σωστό, σωστό, ο Γερμανός προπονητής. Τώρα, συγγνώμη, η Everton, από ό,τι λέγεται, έκανε κρούση στην Sporting για τον Γιώργο τον Βαγιανίδη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες βέβαια που τον θέλουν. Θα δούμε τελικά πού θα καταλήξει, γιατί ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, δεν δείχνει να τον υπολογίζει για την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Οπότε πρέπει να οθεί κάπου δανεικός ή να πουληθεί. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διοίκησεις των Λιονταριών και τι θέλει και ο ίδιος ο διεθνής ποδοσφαιριστής, έτσι, που τώρα θα πάει με την εθνική ομάδα στη Σουηδία και μετά στην Κρήτη για το επίσης σημαντικό παιχνίδι φιλικό εναντίον της νέας εθνικής Ιταλίας. Η Μονακό, εκεί που είχε δανεικό από την Μπαρσελόνα τον Ανσού Φάτι, που στην αρχή της σταδιοδρομίας του πολύ τον είχαν χαρακτηρίσει νέο Μέση, εντάξει τώρα αυτά όλα τραβηγμένα, όλα, όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο κρίνονται. Πολύ καλός χρυσός αριστεροπόδαρος, αλλά ούτε Μέση είναι, ούτε για μάλεμπα στο τέλος. Το που θα φτάσει τώρα ήδη είναι 25 χρονών. Λοιπόν, η Μονακό, η γαλλική ομάδα έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρσελόνα και εκεί που τον είχε δανεικό τώρα τον πήρε με κανονική μεταγραφή και ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο. Του ταιριάζει άλλωστε και το γαλλικό ποδόσφαιρο. Περνάμε και στο 9 μέρες τώρα πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο, ο υπερυπολογιστής καλύτερα της Όπτα έβγαλε τα ποσοστά των φαβορί. Λοιπόν, πρώτο φαβορί δίνει την Ισπανία με 18,6% να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Δεύτερη είναι η Γαλλία με 13%, η Αγγλία 11,2% αρκετά ψηλά, η Αργεντινή 10,4%, η Πορτογαλία 7%, η Βραζιλία 6,6%, η Γερμανία 5,1%, Ολλανδία 3,8%, Νορβηγία 3,5%, Βέλγιο 2,4%, Κολομβία 2,1% και πάει λέγοντας. Ο Τρίπιερ, όπως ξέρουμε όλοι, ο δεξιός και αριστερός μπαχά που έχει παίξει Ατλέτικο Μαδρίτης και σε Νιουκάστλ, τώρα παραμένει στην Premier League, μάλλον όχι, παραμένει στην Αγγλία, αλλά δεν παραμένει στην Premier League. Φεύγει από τη Νιουκάστλ, συμφώνησε να ακολουθήσει τη Γουλφς, η οποία βεβαίως ξέρουμε ότι έχει υποβαστεί και την προσεχή αγωνιστική περίοδο θα εμφανιστεί στο πρωτάθλημα της Championship. Με προπονητή τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τον Πορτογάλο, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτός παραμένει, με στόχο να την βοηθήσει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Επίσης ο γιος του Αντσελότη, που μέχρι όταν ήταν ο Αντσελότη στη Ρεάλ ήταν το δεξί του χέρι και ο αναλυτής των αντιπάλων, πήγαινε και παρακολουθούσε τους αντιπάλους και μετά μαζί με τον πατέρα του ανέλυαν τον τρόπο του παιχνιδιού της οποιαδήποτε αντίπαλης ομάδας. Και από εκεί και πέρα ο πατέρας του Κάρλο Αντσελότη έδινε την καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν. Τώρα λοιπόν ο Ντάβιτ Αντσελότη ανοίγει μόνος του τα φτερά του και αναλαμβάνει πρώτος προπονητής στη γαλλική Λίλ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Έχουμε επίσης την Paris Saint-Germain, η οποία έχει συμφωνήσει με τον Πάτσο, τον Γουλιαν Πάτσο, τον Γκανέζο στόπερ, ο οποίος στα 24 του χρόνια έχει πάει πάρα πολύ καλά, ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της και τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι και τώρα θέλοντας να τον εμπειροαδεύσει, του ανανεώνει, του επεκτείνει καλύτερα το συμβόλαιο έως το 2030. Παράλληλα, Η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, όπως ξέρουμε όλοι, βρίσκεται σε επαφές με την Μπόρνεμουθ για να πάρει τον ταλαντούχο επιθετικό, τον Ελ Κρουπί, για τον οποίο ακούγονται πολλά θετικά σχόλια. Η Τσέλσι, βλέποντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το διεθνή Ισπανό αριστερό μπακ, τον Μάρκο Κουρέγια, δείχνει διατεθειμένη ότι αν κάποια ομάδα της προσφέρει το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο έχει αξιολογήσει τον Κουκουρέγια, τον καθαρομάλι αυτό είναι σπουδαίο ποδοσφαιριστή ακρόπιστο φύλακα, τότε αν της προσφέρει τα 70 εκατομμύρια που θέλει θα τον πουλήσει. Δεν έχει πει ποιο θα πάρει, μπάς περιπτώσει θα δούμε αυτά. Η Real Madrid της συμφώνησε με τον Κονατέ, το Γάλλο διεθνή στόπερ, ο οποίος ενώ πριν δύο μήνες έδειχνε πως θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, τελικά κάπου δεν τα βρήκανε φαίνεται. Έτσι λοιπόν μπήκε στη μέση ο πρόεδρος του Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, συμφώνησε με την πλευρά του Κονατέ και όπως εσείς θα υπογράψετε τριετές συμβόλαιο με τους Μερέγκες, όπου εδώ πρέπει να πούμε τώρα, επειδή έχουμε και εκλογές σύντομα στην Ισπανική ομάδα, ο έτερος υποψήφιος και διεκδικητής του προεδρικού θόκου, ο Ενρίκε Ρικέλμε, έχει υποσχεθεί, όπως ξέρουμε όλοι, ότι θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και επίσης θα πάρει και τον Χόλαντ. Τώρα έρχεται λοιπόν και λέει θα φέρω και διευθύντη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον παλιό άσο της Ρεάλ, τον περίφημο Ραούλ. Θα δούμε τώρα γιατί γίνεται, όπως ξέρουμε, και ένας πόλεμος εισαγωγικά ανάμεσα σε δύο μεγάλες προσωπικότητες. Βέβαια, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι 78 ετών, αν λέει κάτι, ο άλλος είναι 38. Θα δούμε. Αυτό λέει πολλά και τίποτα καμιά φορά, έτσι.
0: Ακριβώς. Και για να σας αφήσω, Μάνο μου, να πούμε ότι η εθνική μας αφήνει το Καραϊσκάκης προς το παρόν και πάει στην Τούμπα για τα επίσημα.
2: Εθνική Ελλάδος, έτσι.
0: Ναι,
2: να πούμε, ναι, είναι η εθνική Ελλάδος.
0: Η εθνική, πολύ
2: σωστά. Η εθνική Ελλάδος, ναι, θα παίζει τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον στην Τούμπα, τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League.
0: Ολλανδία, 1η του Οκτώβρη, στις 14 και με τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα, την ίδια ώρα για το Nations League. Οπότε. Να σε αφήσω, να σου ευχηθώ καλό απόγευμα και να σε ευχαριστήσω, Μάνο μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, φίλες και φίλοι.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervention Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Ξεκινήσαμε και με τις μεταγραφές.
0: Βέβαια.
2: Χθες αργά ο γνωστός ύποπτος, ο Ιταλός ρεπόρτερ Ρωμάνο, ανακοίνωσε τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Champions Sport και από εκεί και ύστερα πήραν όλα δημοσίευμα στην Βάδα. Ο Ουκρανός εξτρέμ είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, έχει περάσει μόνο τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί και τώρα αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Έχουν συμφωνήσει σε όλα, πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ, στο δεξί άκρο της επίθεσης, αριστεροπόδαρο βέβαια, θα έλεγα εκεί που παίζει ο Ελίασον για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά ένας παίκτης με μεγαλύτερη σωματική δύνα και πιο μεγάλη ποικιλία στις κινήσεις του, με μεγάλη επιτυχία εφετεία στη Σαχτάρ και στη Φερεντσφάρος. Τώρα στις Champions League επίσης πολύ καλά και με τρομερά στατιστικά την φετινή χρονιά, απλά κάποιοι οικογενειακοί λόγοι από ό,τι φαίνεται τον όθησαν να αλλάξει περιβάλλον, γιατί είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Σαμσούντας μέχρι το 29 και γίνεται μεταγραφή κανονική, δηλαδή που θα αγγίξει 6 εκατομμύρια, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΑΕΚ μετά τον Πινέδα.
0: Νομίζω η τρίτη, φίλε. Ή η δεύτερη, γιατί ο Πινέδα το 23, 6,5.
2: Γύρω στα 6,5.
0: 6,5 και ο Λιβάη Γκαρσία 5,9.
2: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
0: Κοντά οριακά με τον Γκαρσία, ναι.
2: Κοντά με τον Λιβάη, ναι, ναι. Πάντως υπάρχει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Και νομίζω είναι η πιο ακριβή μετά το Βαργά. Επί Μάριο Ηλιόπουλο εννοώ.
2: Βέβαια. Σίγουρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Η πιο ακριβή. Και φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη η ΑΕΚ να ενισχυθεί, όπως ακριβώς και πήγε ο κ. Νίκολιτς, με το τέλος των αγώνων της Super League, για να βρεθεί στο επίπεδο που χρειάζεται για την πρόκληση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων πια.
0: Και αυτό έγινε αθόρυβα, έτσι? Δεν υπήρχε.
2: Αθόρυβα, όπως συνηθίζει ο κ. Ριμπάλτα, ναι. Και πέρσι, που ψάχναμε διάφορα ονόματα χωρίς να ξέρουμε τον τρόπο που λειτουργεί, είχε επίσης έναν υπό χρόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος κάτω από τα ραντάρ που δουλέψουμε. Και πραγματικά κάτω τελείωσε, θα έλεγα, δεν μπορεί να μην πιάσει κανένα ραντάρ. Τελευταία στιγμή μόνο μαθαίνουμε τι γίνεται. Είναι ένας τρόπος πολύ αποτελεσματικός που δουλεύει ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής, πάντα στη συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολης και με απόλυτη επιτυχία από μέχρι στιγμής.
0: Στην ουσία αυτός ο παίκτης, ο
2: Ζουμπκοφ, ο Αλεξάνδρος Ζουμπκοφ.
0: Ζουμπκοφ, άιντε, δεν το έχω το ρώσικο, φίλε, sorry.
2: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Ναι, θα παίζει στην ουσία εξτρέμ μαζί με τον Κοϊτά, λέμε τώρα για τους βασικούς. Καλά, είναι ωραία.
2: Λογικά απελευθερώνει τον Κοϊτά και τον φέρνει στα αριστερά, που ήταν η αρχική του θέση. Αυτός θα παίζει από δεξιά, κλείνει προς τα μέσα γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Και μπορεί ίσως να παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός ή πίσω από τους επιθετικούς.
0: Ερχόμενος αυτός ο παίκτης σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος από τα εξτρέμ?
2: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς είναι υπομεταγραφή. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ψάχνουμε ομάδα για να φύγουν. Οπότε το κενό που δημιουργείται σε αυτή την πλευρά θα καλύψει ο Ζουμπκοφ, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν ακόμα ο Κουτέσα, ο Γκατσίνοβιτς που παίζει και αυτό στα άκρα και βέβαια ο Κοϊτά. Οπότε λογικά κλείνει με τα άκρα, με αυτή τη μεταγραφή. Και από εκεί και ύστερα θα δούμε για το εξάρι και έναν επιτελικό μέσο, ένα δεκάρι που θα ενδεχομένως θα κυνηγήσει μαζί με το στόπερ για να ολοκληρώσει τις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, αυτές που είναι για εντεκάδα που είχε πει ο κ. Νικόμης.
0: Ναι. Από εκεί πέρα τι άλλο έχει η ομάδα?
2: Κοίτα, δεν έχει πολλά σημαντικά. Ήταν χτες να ξεκινήσει η περιοδία του, για το κύπελο, για τις επαρχιακές πόλεις, αναβλήθηκε όμως λόγω της θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Θα γίνει τις επόμενες μέρες. Θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ εκτός Αθήνας να φωτογραφηθούν με το κύπελο, να το χαρούν, να το δουν και αυτοί και οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και ύστερα ηρεμία υπάρχει. Νομίζω δεν χρειάζεται να περιμένουμε τίποτα άλλο. Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζω ότι μέχρι 19 Ιουνίου είναι οι νυν κάτοχοι που έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν. Από εκεί και ύστερα απελευθερώνεται. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος και με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά για τη νέα σεζόν, νομίζω θα εξαντληθούν γρήγορα.
0: Για το ναι της ΑΕΚ για τον κύριο Λανουά, ποια είναι η άποψή σου?
2: Ναι, αυτό πρέπει να πω. Αυτό ήταν περίεργο, Σάκη.
0: Μου φάνηκε και εμένα περίεργο, φίλε.
2: Και εγώ όταν το είδα, το ξαναδιάβασα το κείμενο να δω αν πραγματικά ισχύει, τι ποιος ψήφισε.
0: Μόνο Ολυμπιακός ψήφισε, όχι από την.
2: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Και δύο χρόνια, πρόσεξε τώρα, και δύο χρόνια, όχι με μία σεζόν.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο ευχαριστημένη ήταν.
2: Από ό,τι φαίνεται, μετά τις φωνές και τις γκρίνες κατά τη διάρκεια της σεζόν, βρήκε μια ισορροπία προς το τέλος, προς τα play-off. Δηλαδή η διαιτησία που είχε η ΑΕΚ στην περίοδο των play-off είναι άψη ικανοποιημένη. Άρα ίσως αυτό ήταν που έπαιξε το ρόλο στο να βαρύνει την άποψη ότι μπορεί να παραμείνει ο Ρελανό. Ίσως και ο φόβος του αγνώστου ότι ναι, θα φύγει ο Ρελανό, ποιος θα έρθει και πώς θα βρουν τον Πασίνα πάλι από την αρχή. Προφανώς βρέθηκαν οι κατάλληλοι κώδικες επικοινωνίας, στην πορεία της σεζόν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Να σου πω, πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, πότε το δένει η ΑΕΚ?
2: Θα είναι στο Παγκριτίο, όπως είχαμε πει, επισημοποιήθηκε γι' αυτό, στις 12 Αυγούστου.
0: Γι' αυτό σου έδωσα πάσα.
2: Ακριβώς. Καλά έκανες, γιατί το ξέχασα να το πω, το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες. Το Super Cup, και όπως πρέπει να γίνεται, δηλαδή, γιατί πέρσι το είδαμε να γίνεται κάπου την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, πότε
0: γίνεται. Εκεί, ναι.
2: Ενώ σε όλα τα πρωταθλήματα γίνεται, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Θα γίνει στο Παγκριτίο, στις 12 Αυγούστου λοιπόν.
0: Τετάρτη,
2: ναι. Μια εβδομάδα πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και του Όφη. Και του Όφη. Και του Όφη.
0: Και του Όφη.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Ο Όφη πάει αργότερα. Ψέματα. Είναι κατευθείαν στον Όμιλο.
0: Ναι, ναι, η ΑΕΚ έχει πρώτα παιχνίδι.
2: Ναι. Η ΑΕΚ έχει αγώνα, ναι, ναι. Γιατί είναι ΑΕΚ. Άρα είναι μια καλή πρόβα τζενεράλ που συμφωνεί.
0: Και το πρωτάθλημα ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο, 22-23 Αυγούστου.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει δώσει ήδη τα φιλικά στην Ολλανδία, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Τότε θα είναι το πρώτο σημαντικό δείγμα για την ΑΕΚ της νέας χρονιάς.
0: Μάλιστα, φίλε. Πάω για διαφημίσεις, αφήνω, θα τα πούμε αύριο, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σιγά σιγά κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, αφού πω καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο. Πάμε στο διάλειμμα, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
4: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
4: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Ράδιο Ρούμερι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11
7: έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ραδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ούτε ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News
1: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Συνεγερμό στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στο Κολωνάκι και περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλό σου βράδυ.
2: Καλησπέρα και από μένα. Λίγο μετά τις 8 η ώρα εκδηλώθηκε η φωτιά στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, στο υπόγειο, σε αποθηκευτικό χώρο, υπόγειο καταστήματος, γνωστού καταστήματος στο Κολωνάκι. Δεν υπάρχει εικόνα να πούμε με φλόγες, αλλά είναι πολύ έντονος ο καπνός που βγαίνει από το σημείο. Στο σημείο σου, ανάμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 12 οχήματα με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η φωτιά, αλλά συνεχίζει να βγαίνει καπνός από το σημείο. Είναι δύσκολη και η πρόσβαση λόγω της ενότητας του χώρου. Χαρτικά έχουμε την ενημέρωση ότι περιείχε ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Λόγω τώρα και της μεγάλης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους και συγκεκριμένα παραμένει κλειστή η οδός Σκουφάς από το ύψος της Ομήρου και οι δρόμοι, η οδή Λυκαβητού και Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος, το γνωρίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή εκεί του Κολωνακίου, ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός, κάποιος τραυματισμός, ενώ ούτε χρειάστηκε να υπάρξει κάποια περαιτέρω ενέργεια των πυροσβεστικών δυνάμεων όσον αφορά τους πάνω ρόφους της πολυκατοικίας όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι σε εξέλιξη και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι πολύ γρήγορα η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Με βάση την απόφαση ανακριτή και τεταλμένου Ευρωπαίου εισαγγελέα, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί ειδικό γραφείο σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χάρα Λαμπού Αθανασίου και Τάσου Χάτζη Βασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Ειδικό γραφείο διαβιβάζεται στον εισαγγελέα φετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πού θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες δεν το γνωρίζει κανείς, αλλά όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματος, κάτι που αρνιόταν έως τώρα. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, καθώς και να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεσμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε νωρίτερα υψηλόβαθμος τέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της, και ενώ στην Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το Πασόκ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους κυρίους Χάρη Τσιαχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφι, Ζέιμπεκ και Τζανακόπουλο. Η κυρία Χτσιόγλου παραδίδει και την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Εχμηρή ήταν η απάντηση της Νέας Αριστεράς που επισημαίνει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: News. Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδιο ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: μαζί
1: ακούτε
0: σου.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
13: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, ευτυχώς Θεέ μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα το ρόλο. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι, ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Ο παρουσιαστής σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, την γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Μην μιλήσει κανείς.
0: Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος. Χρήστος Μάστορας.
4: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2002.gr, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι...
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: You gotta be on somebody's books.

0: τις ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται, τονίζει σε ανάρτησή του, και προσθέτει πού θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες δεν το γνωρίζει κανείς, αλλά όπως είπα, στο Ιράν ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την εκτίμηση πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είπε πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματός του, κάτι που αρνιόταν έως τώρα. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, καθώς και να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε υψηλό βαθμό στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βιετό και τα περιχωρά της την ώρα που στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Λιβάνου. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην Αττική. Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Στοκχόλμη σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα.
1: Ακούτε Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Ο άνθρωπος από την έναρξη της προετοιμασίας πετάχτηκε μέχρι το New Jersey να παντρευτεί και παρά το γεγονός ότι άργησε καμιά ωρίτσα να παρευρεθεί στο γάμο του, αναγκάστηκε να περάσει και την πρώτη νύχτα ως παντρεμένος στο δρόμο. Μόλις λοιπόν παντρεύτηκε, μπουχός. Στις 2.30 λοιπόν τα ξημερώματα έπρεπε να φύγει για να προλάβει να ενσωματωθεί ξανά στην αποστολή της USA ενώπιση του φιλικού αγώνα με την Σενεγάλη. Και ο Ποτσετίνο, αυτός ο κατά τα άλλα άξιος προπονητής, δεν τον έβαλε να παίξει ούτε δευτερόλεπτο. Ο άνθρωπος έφυγε από το γάμο του, δεν έκανε ούτε πρώτη νύχτα του γάμου. Και ο ομοσπονδιακός προπονητής, κύριος Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δεν τον έβαλε ούτε δευτερόλεπτο. Κύριε Ποτσετίνο, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι δυνατόν. Βρε αγόρι μου, Μπρέντεν. Αυτά τα κανονίζουν πριν. Να έρθω ο coach. Θα παίξω. Αν είναι να μην παίξω, ας κάτσω μια βραδιά ακόμα. Να τη χαρώ. Ο γάμος μου είναι. Να περάσω και την πρώτη νύχτα του γάμου. Τώρα το κοροϊδεύαν οι φίλοι του, υποθέτω.

0: μισό.
1: Λοιπόν, Γιώργο, την άκουσες την είδηση που είπα? Την άκουσες, την ήξερες και από πριν. Έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έφυγε ο άνθρωπος την πρώτη του νύχτα του γάμου, του γάμου του, την πρώτη νύχτα του γάμου του, να πάει σαν τρελός να ενσωματωθεί με την αποστολή, διότι και καλά έχουμε φιλικό? Έλα ρε εσύ, πες και εσύ, πες και εσύ, που θα πεις βέβαια είναι το θέμα, έτσι. Έλα, κάτσε εκεί στη μέση. Ναι, λοιπόν, παιδιά, έτσι είναι ζωντανή εκπομπή, τα κάναμε εδώ λίγο μαντάρα, ακούγεται και λίγο φασαρία, σαν να φυσάει, σαν να είμαστε πάνω στα βουνά, στο πλατάνι. Λοιπόν, και έφυγε ο άνθρωπος από το γάμο του, σαν τρελός, παράτησε τη γυναίκα. Νιόπαντρι, πώς το λένε αυτό? Νιόπαντρι, δεν λέγεται?
2: Νιόπαντρι, νιόπαντρι.
1: Τα έχω ξεχάσει, είναι πολλά χρόνια που παντρευτεί. Λοιπόν, και τι έγινε? Τζίφος, ρε φίλε, δεν τον έβαλε ούτε δευτερόλεπτο. Τιμή σένεκε, ρε φίλε, για τον κόπο του. Έφυγε από το New Jersey και πήγε, δεν ξέρω κι εγώ που πήγε. Πού πήγε?
2: Τι δεν έπαιξε, γελάς.
1: Και δεν έπαιξε, όχι δεν έπαιξε. Δευτερόλεπτο, ούτε καν τον έβαλε. Ρε φίλε, δηλαδή, Μάρτον. Δεν τον άφησε ούτε να φάει τούρτα γάμου. Δεν σου λέω για τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν σου λέω για τα υπόλοιπα.
2: Έπρεπε κανονικά πρέπει να τον ξεκινήσει βασικό.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, εντάξει.
1: Βασικούρα. Βασικούρα. Και άστο να παίξει 10 λεπτά και βγάλει.
3: Έστω για να πει ότι.
1: Ναι.
2: Ή έστω μια αλλαγή κάτι.
1: Δεν μπορούσε να μα τρελάνε τώρα. Μην τον φέρει, ρε φίλε. Πες του να σπουδάσει. Βαλό, κάτσε μια μέρα ακόμα. Δεν βάργεσαι. Κάτσε. Κάνε πρόσκεψη και μην κουράσει πολύ.
3: Εγώ θα λέγα
1: τον νου σου.
3: Θα λέγα όχι. Α, ήταν εθνικοί αγώνες και ιστορίες.
1: Θα έλεγε όχι στην εθνική, ρε φίλε, αφού το είχαν. Ναι, αλλά το είχαν κανονίσει από πριν.
3: Καλά, γι' αυτό σε κλείσει το γάμο του τώρα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω, το διάβασα κιόλα. Είχε. Η προετοιμασία ήταν να ξεκινήσει 1η Ιουνίου. Σου λέω, παντρευτώ 30, θα κάτσω πρώτη νύχτα του γάμου. Μπούρου μπούρου, όλα καλά, όλα ωραία. Θα ανοίξουμε τα δώρα. Και 1η Ιουνίου θα είμαι εκεί. Και άκου να δει τι φέρανε τώρα από την Ομοσπονδία. Ξεκίνησε μια εβδομάδα νωρίτερα η προετοιμασία. Και του λέει ότι προπονητή, να σου πω, εγώ θα πάω. Θα κάνω το γάμο μου και θα γυρίσω τρέχοντας. Για να γίνουν όλα. Έτσι.
3: Και δεν πήγε.
1: Και ρε φίλε, δεν τον έβαλε ούτε λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Τώρα βέβαια όλα αυτά αν ισχύουν οι πληροφορίες, αλλά γιατί να μην ισχύουν? Δεν έχουμε κάθε λόγο, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε αυτό. Λοιπόν,
3: κρίμα.
1: Πάμε μπασκετάκι. Πάμε. Γιώργο Ιωάννου, μπασκετάκι.
2: Λοιπόν,
1: κρίμα,
2: έχουμε,
1: κρίμα,
2: εξέλιξη.
1: Το
2: ναι, κρίμα. Έχουμε εξέλιξη.
1: Έχουμε, για πες.
2: Το έλεγα και πριν στην εκπομπή 5 με 6.
1: Ναι.
2: Ότι οι λίστες των ξένων για τους δύο αιώνιους μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Για τον αυριανό αγώνα, για τους τελικούς,
2: ναι,
1: για,
2: ναι,
1: το μιλάς
2: για τους τελικούς.
1: Ωραία, για πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε πραγματοποιήσει μία αλλαγή των Φαρίτσιδες του Γκριγκόνης. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην οχτάδα του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε και εκεί αλλαγή.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, ο παίκτης ο οποίος προσθέθηκε στην οχτάδα είναι ο Κόρι Τζόσεφ.
1: Που
2: λίγο πολύ
1: Τζόσεφ,
2: έπρεπε να το περιμένουμε.
1: Γιατί
2: μπήκε στο Final Four, πήρε περισσότερες ευκαιρίες.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο παίκτης ο οποίος μένει έξω είναι ο Μόντε Μόρις.
1: Ο Μόρις μένει έξω,
2: Ο Μόρις θα μείνει έξω, οπότε πιθανότατα οι εμφανίσεις του με την ΑΕΚ να είναι και οι τελευταίες του με τον Ολυμπιακό. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν όχι βεβαιότητα, να αποτελέσει.

0: Οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί. Λοιπόν, τον Παναθηναϊκό έχουμε τίποτα? Τελευταία νέα.
1: Τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι. Είχαμε λίγο μια περίεργη κατάσταση. Εντάξει, τις προηγούμενες μέρες.
0: Καταρχάς, σταματήσαν οι ανακοινώσεις, Γιώργο. Δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις.
1: Όχι, όχι. Εκεί μέχρι τώρα δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις.
0: Ναι, μετά τους αγώνες.
1: Δεν ξέρω για πόσο θα.
0: Ναι.
1: Για πόσο θα γίνει. Για πόσο θα μείνουμε έτσι. Για πόσο μάλλον θα μείνουμε χαλαροί.
0: Χωρίς ανακοινώσεις εννοείς. Πώς θα ζήσουμε χωρίς ανακοινώσεις, αυτό εννοείς.
1: Να δούμε μάλλον για πόσο θα μείνουμε χωρίς ανακοινώσεις. Για πόσο.
0: Για πόσο. Μείνουμε. Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν νομίζω να αργήσουνε.
0: Μετά τους αγώνες θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Θα έχουμε ανακοινώσεις ούτως ή άλλως μετά τους τελικούς σίγουρα.
0: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι
1: πριν. Γιατί θα πρέπει να ανακοινώσει οι ομάδες, παράδειγμα Ολυμπιακός, τις μεταγραφές του.
0: Πρέπει καλά, να ανακοινώσει. Εγώ δεν λέω τέτοιες ανακοινώσεις
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εννοείς πολεμικές. Πολεμικού περιεχομένου εντός εισαγωγικών πάντα.
0: Πολεμικές. Ναι. Αυτές κάνουν τη διαφορά. Τώρα μεταγραφές, ναι, μεταγραφές, ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν. Τώρα εντάξει. Του πολεμικού περιεχομένου καλό θα είναι να λείψουν. Μακάρι να μην
0: καλά,
1: χωρίς.
0: Εντάξει. Μέσα στα όρια πάντως πολεμικού.
1: Ας περιοριστούν οι δύο αιώνιοι σε αυτό που θα συμβεί εντός του παρκέ.
0: Μην πάθουμε για καμία κατάθλιψη. Έτσι.
1: Ας περιοριστούν οι αιώνιοι πάντως τουλάχιστον.
0: Μακάρι.
1: Στο παρκέ.
0: Ανακοίνωσε sold out ο Ολυμπιακός για τον πρώτο και για τον τρίτο αγώνα.
1: Ναι. Και για τους δύο αγώνες είναι.
0: Στο στάδιο της Κυφυλίας, ναι. Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Έχουν τεθεί στην κυκλοφορία τα
1: στήρα. Ναι, εννοείται. Αφού το δεύτερο. Το Game 2 είναι δεδομένο ότι θα συμβεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Για το Game 4 δεν ξέρουμε, μπορεί να έρθει 3-0. Δεν ξέρουμε για οποιοδήποτε από
0: το δεύτερο παιχνίδι είναι την Παρασκευή. Σε 9 ώρα επίση στο T-Center.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο είναι ο πρώτο αγώνα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Ο τρίτο αγώνα, ο οποίο είναι δεδομένο, είναι την Δευτέρα στι 9 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Από εκεί πέρα, εφόσον χρειαστεί.
1: Αν χρειαστεί Τετάρτη.
0: Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Game 4 και Παρασκευή Σάββατο. Game 5.
0: Τέλος πάντων.
1: Game 5, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε άλλο από μπάσκετ, Γιώργη?
1: Τι έχουμε άλλο από μπάσκετ? Λοιπόν, με βάση τον πειρασμό τώρα. Δεν θα το κάνω.
0: Τι έφερα μέσα τώρα.
1: Έχεις καταλάβει, έτσι. Εγώ σου έχω μιλήσει και από πριν.
0: Να, για πες.
1: Ξέρεις
0: όχι,
1: τι
0: όχι,
1: έχω.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πληροφορία.
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Αρκεί να είναι τσεκαρισμένη, έτσι. Μια πληροφορία έχουμε.
1: Μια πληροφορία η για οποία ακόμα δεν είναι. Ολυμπιακού με παίκτη.
0: Άκου.
1: Τον οποίο έχουμε αναφέρει.
0: Επειδή δεν είναι ακόμα διασταυρωμένη.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως μια πληροφορία που την έχεις εσύ, ο Γιώργος ο Ιωάννου, από έγκυρη πηγή θα πρέπει να πω. Ναι. Που θα κάνει πάταγο.
1: Ναι.
0: Εμείς θα πούμε μόνο ότι παίζει στην θέση.
1: Τρία.
0: Στη θέση τρία.
1: Κοίταξε. Επειδή όσοι ακούνε το σταθμό γενικά,
0: ναι,
1: θα το έχουν καταλάβει. Σίγουρα.
0: Για πότε θα το έχουν καταλάβει? Γιατί
1: το έχουν καταλάβει γιατί σίγουρα το έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: Α, ναι.
1: Ότι υπάρχει διάθεση του Ολυμπιακού να φέρει.
0: Με ονόματα.
1: Ναι.
0: Πες το τότε, ρε φίλε. Αναφέρομαι
1: στο Μάριο Χεζόνια.
0: Στο Χεζόνια. Και η δική σου πληροφόρηση είναι ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία
1: Ολυμπιακός
0: με τον Μάριο Χεζόνια.
1: Ακριβώς.
0: Οκ. Θα δούμε.
1: Κόντρασε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
0: Που δεν το θέλουν, ναι, αυτό εννοείς. Τι εννοείς κόντρασε πάρα πολύ κόσμο?
1: Διότι περισσότεροι, αυτά που έχω εισπράξει, μου έχουν έρθει πόσα μηνύματα ότι δεν παίζει τίποτα με Χεζόνια και δεν παίζει τίποτα με Χεζόνια.
0: Α, δεν παίζει εννοεί, δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Αν υπάρχει κάτι, συμφωνία, θα το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: αν τον
0: σωστά, φέρει. Σωστά. Δεν είναι και ιδιαίτερα αγαπητός ο Χεζόνια στον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι. Έχει δηλώσει η φαν του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Δεν κάνεις λάθος, βέβαια είχε δηλώσει ότι. Δεν αντιμετωπίζω πλέον τον Ολυμπιακό όπως τον αντιμετώπιζα παλιά. Το έχει πει αυτό στη συνέντευξη τύπου του Final Four. Συγγνώμη, στη συνέντευξη τύπου παραμονές του τελικού. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Πλέον τον αγαπά τον Ολυμπιακό, αυτό είπε.
1: Δεν λέει αυτό. Παρ' όλα αυτά. Ναι, αν με ρωτάς, το πρώτο που θα το μεταφράσω σε. Είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι είναι τα παιδιά όλα αυτά επαγγελματίες. Ένας παιχταράς, όχι ότι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε.
1: Η
0: αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι δυναμώνει πολύ. Δηλαδή, γενικότερα, οι κινήσεις του όλες είναι προς.
1: Γενικά, υπάρχει διάθεση να ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το ρόστερ και λόγω της κατάκτησης Ευρωλίγκας και λόγω του νέου σεφ Που οι εργασίες θα γύσουν το αργότερο, εγώ σου λέω 13-14

0: 14
1: Ιουνίου. Πού θα παίξει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Πού θα
0: αυτό
1: παίζει.
0: Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός,
0: αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
1: Κάνει.
2: Λοιπόν,
1: υπάρχουν. Σαν Ελλάδα, αρένα, νομίζω, έφαγε άκυρο. Λέμε. Καλά, δεν μιλάμε για τη σέντερ, δεν μπορεί να παίξει εκεί. Έτσι. Το σκέφτεσαι.
0: Για κανένα λόγο δεν μπορεί κάποιος να το σκεφτεί. Δυστυχώς. Μακάρι να γινόταν. Μακάρι να γινόταν. Να υπήρχε τόσο καλή ατμόσφαιρα.
1: Καλή αύρα.
0: Ναι. Αλλά δυστυχώς καλή αύρα τόσο πολύ δεν υπάρχει. Σίγουρα υποψήφιες έδρες για αυτό το κομμάτι είναι τα δύο αωράκια στην Κρήτη.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Κρήτη. Ναι.
0: Με ρωτάς αν θα μετακινηθεί ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, ενώ η δεύτερη έδρα, η δεύτερη πιθανή είναι η Κύπρος.
1: Ναι, το άκουσα γι' αυτό.
0: Το γήπεδο που φιλοξένησε το Ευρωμπάσκετ.
1: Η Γλυφάδα, ας πούμε, κάτι το Μάκης Λιούγκας, είναι μικρό.
0: Ναι. Είναι δύσκολο και εκεί.
1: Τέλος πάντων, θεωρώ όμως τότε να κάνει μετακίνηση ο Ολυμπιακός μέσα στον κυκαιώνα των αγώνων που έχει για την Ευρωλίγκα, να κάνει και άλλες μετακινήσεις, αεροπλάνο. Γιατί...
0: Καταρχάς να δούμε πόσο θα διαρκέσουν τα έδρα. Γιατί
1: εντάξει,
0: οι πηγές δικές μας αναφέρουν ότι μπορεί να διαρκέσει και τριετία.
1: Τριετία.
0: Λέμε τώρα έτσι ότι φυσικά δεν χρειάζεται να αλλάξει τελείως έδρα η ομάδα. Είπαμε έτσι. Δεν λέμε ότι τρία χρόνια ο Ολυμπιακός θα μπει στην Κύπρο ή στην Κρήτη. Έτσι. Υπάρχουν εργασίες που θα πρέπει να γίνουν αυτό που θα λέγαμε off season, δηλαδή καλοκαίρι,
1: πότε
0: μετά τους τελικούς.
1: Πότε ξεκινάνε τα έργα, αλήθεια.
0: Καταρχάς, τα βαριά έργα πρέπει να γίνουν τον καιρό που η ομάδα δεν παίζει. Οπότε, ακόμα και την επόμενη μέρα από τους τελικούς, από τη λήξη του πρωταθλήματος, το αργότερο δηλαδή, εγώ σου λέω 13 Ιουνίου ή 14, αν πάει σε πέμπτο μάτς. Μπορεί να λήξει νωρίτερα.
1: Άρα, ξεκινάνε άμεσα μετά το τέλος της σεζόν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Okay,
0: οι εργασίες τώρα στα βοηθητικά γήπεδα του ΣΕΦ μπορεί και να έχουν ξεκινήσει ήδη. Διότι αυτές. Είναι άλλες εργασίες που είναι εύκολο να γίνουν ακόμα και τη στιγμή που οι παίχτες βρίσκονται στο παρκή και αγωνίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ωραία, εντάξει, θα τα δούμε αυτά.
0: Αυτό όμως έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να συζητάμε. Καλά, για το ΣΕΦ, για μεταγραφές, για πολλά.
1: Σωστά.
0: Και για τη μία ομάδα και για την άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Για πες με τώρα, με τον μπάσκετ κλείσαμε ή θες να πεις και κάτι άλλο. Είσαι εντάξει με τον μπάσκετ. Με το NBA είσαι εντάξει
0: τελικούς,
1: με το.
0: Περιμένουμε του τελικού Αντώνιο... NBA, εγώ θα σου πω.
1: Τι έχουμε εκεί, έχουμε New York Knicks.
0: Με Σαν Αντώνιο Σπέρς.
1: Με Σαν Αντώνιο Σπέρς. Η New York Knicks είναι και υποψήφιος αντίπαλος του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή θα γίνει και ματσάκι εκεί. Ε, Ζαφυράκης δεν το είχε. Τα έπαιξε.
0: Το έχει πει ο κύριο Τσάκο. Το είπε ο κύριο Τσάκο αυτό.
1: Ελά, αγόρι, μα αυτή είναι δική μου
0: ότι υπάρχει διάθεση.
1: Μόνο ο Ιωάννη εκπληρώνει.
0: Υπήρχε η διάθεση, υπάρχει μάλλον η διάθεση να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Θα το φτιάξει ο κύριο Τσάκο.
0: Γιατί να μην γίνει.
1: Στη Νέα Υόρκη έχει μεγαλώσει. Δεν λέμε Ολυμπιακό.
0: Προφανώς δεν μιλάμε τώρα για επίσημο μάτς, μιλάμε για ένα φιλικό. Έτσι,
1: τι πώς μπορούσε να γίνει επίσημο δηλαδή.
0: Έχει γίνει στο παρελθόν. Βέβαια έχουν περάσει 30 χρόνια.
1: Τι, Super Cup Ελλάδος, τι.
0: Θυμάσαι το παγκόσμιο πρωταθλητή. Το McDonald's Championship.
1: Ναι, ρε φίλε, να γίνει έτσι. Εάν το πάρει, περίμενε.
0: Αν με ρωτάς, καλό θα ήταν, αλλά.
1: Εάν το πάρουν
0: είναι δύσκολο, έχει 30 χρόνια να γίνει.
1: Εάν το πάρουν οι Knicks. Θα γίνει, ναι, αφού το πήρε και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
0: Θα είναι,
1: θα
0: λίγο,
1: είναι,
0: έτσι,
1: super
0: θα είναι λίγο έτσι. Η αλήθεια
1: θα
0: είναι.
1: Αν δεν το πάρει, τι θα πάει.
0: Θα
1: πάει σαν Αντώνιο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά τώρα. Είναι...
0: Να είμαστε ειλικρινείς, ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα, με τους Σπέρς.
1: Ένα ανεπίσημο επίσημο μάτς.
0: Σαν Αντώνιο Ολυμπιακός.
1: Το ξέρω. Ανεπίσημο επίσημο μάτς ήταν. Έτσι κι αλλιώς όταν παίζει με ομάδες από τον NBA. Λοιπόν, ωραία, τα πάμε λοιπόν τα του μπάσκετ. Για πες μου λίγο γιατί με την επιστροφή του Φορτούνη έχεις να πεις κάτι.
0: Για την επιστροφή του Φορτούνη.
1: Ναι, Ζαφυράκη, έχεις να πεις κάτι για την επιστροφή του Φορτούνη. Το γνωρίζεις καταρχάς ή...
0: Ανακοινώθηκε,
1: ναι. Δεν το γνώρισε. Μ' αρέσει ο Ζαφυράκης, ο οποίος ναι.
3: Εγώ είμαι χωρίς παιδιά.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε. Όπα, περίμενε γιατί σε έχω εκτός, σε έχω off. Ναι, για πες. Δεν είσαι δημοσιογράφος, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου. Είσαι...
0: Ναι, όπως και να έχει.
1: Η ομάδα σου είναι Ολυμπιακός.
0: Η ομάδα μου είναι Ολυμπιακός και είμαι περήφανος γι' αυτό. Όχι μωρέ, εντάξει. Δεν είμαι κάποιος φανατικός, αλλά μου αρέσει η ομάδα μου και την υποστηρίζω.
1: Άρα με φορτώνει να πεις γι' αυτό.
0: Χαρά. Εντάξει, έχει μεγαλώσει αλήθεια είναι.
1: Πώς εγώ πιστεύω. Χαρά τον
0: εντάξει,
2: νομίζω.
0: Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα Φορτούνι όπως είδαμε στην Bayern τον Νόιερ. Δηλαδή κάπως έτσι θα τον δούμε.
1: Δηλαδή.
0: Θα προσπαθεί, δεν θα προσπαθεί. Θα είναι λίγο 50-50. Αν και γιατί είναι πορωμένος, πιστεύω θα κάνει πράγματα.
1: Να δούμε. Γι' αυτό το λένε πολλοί, δεν είναι.
0: Γιατί είναι πορωμένος.
1: Θα είναι αλλά... πιο πολύ στα αυτά. Στα...
0: Λόγω ότι είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά θα δείξει, δεν ξέρω.
1: Δεν ενθουσιάστηκες και πάρα πολύ, σε βλέπω.
0: Ναι, γιατί...
1: Αλλά...
2: Αλλά... εντάξει, πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται.
1: Πάντως πλέον Σαουδική Αραβία, Ελλάδα το κόψε. Δεν θα πηγαίνει να έρχεται εκεί. Μα τα έχει δει.
0: Εδώ δεν χρειάζεται. Βέβαια να πούμε ότι ο Φορτούνης είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που φόρεσε την καινούργια φανέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Με τη ωραία.
0: Γιατί δεν πρόλαβε να την ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, την ανακοίνωσε η Αντίτας.
2: Εγώ δεν έχω δει.
1: Είναι ωραία, Ρίγο.
2: Δεν έχω δει. Θα τη δω τώρα.
0: Θα δείξω εγώ.
2: Θα μου τη δείξει ο Ιάννου και θα σα πω είναι ωραία.
1: Ναι, σε παρακαλώ, θέλουμε, κρεμόμαστε από τα χείλη σου να μα πει τη γνώμη σου για το dress code τη ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Πέρα από εχολήπτηση είμαι και designer ρούχων.
1: Έτσι.
2: Στο Μιλάνο κάπου υπάρχω.
1: Έχει κάνει Μιλάνο. Έχω μάθει ότι έχει κάνει και Μιλάνο. Γιατί γελά. Δηλαδή να μην τα λέμε αυτά.
2: Μου δείχνει ο Άννου την μπλούζα και είναι πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία, όντως.
2: Απλή και ωραία.
1: Είναι αυτές οι ρηγωτές έχουν μια.
2: Απλή και ωραία.
1: Έχουν μια γοητεία.
0: Μπορώ να υποθέσω ότι θα έχει κόκκινο σορτσάκι έτσι όπως τη βλέπω, η αλήθεια είναι. Έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει, ναι, επειδή έχει κόκκινη πλάτη, γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα αποστηλιστικό.
1: Τώρα το σορτσάκι παίζει μικρότερη σημασία πλέον. Όλη δουλειά είναι φανέλα. Όλη η δουλειά είναι φανέλα.
2: Αυτό που λέει κιόλας γι' αυτό.
1: Ναι. Και όταν έρθει και ο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό και γράψει από πίσω Ρονάλντο. Εγώ έχω μια πληροφορία από έγκυρη πηγή ότι ο Κριστιάνο είναι καθοδόν για Πειραιά.
2: Σε το Μαρσέλο.
1: Γελάτε τώρα. Τώρα γελάτε. Για να δούμε. Θα γελάτε όταν θα έρχεται. Εγώ θα τρέχετε στα αεροδρόμια.
0: Εγώ περιμένω γιατί τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει το σκληρό ρόλο.
1: Γιατί δεν είναι να πούμε. Η άλλη τύχα ποια είναι αυτή που παίζει είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Δεν έχω καταλάβει. Η άλλη τύχα. Τέλο πάντων. Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Λεφτά έχει. Δεν είναι καλύτερη απλά και λεφτά.
1: Για να δούμε ποιο θα πέσει μέσα. Ο Χεζόνια που έχει εσύ την. Την πληροφορία ή ο Ρονάλντο που έχω εγώ. Για να δούμε. Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Όχι.
1: Τίποτα. Έμεινε άφωνος, έτσι.
0: Θα αρχίσει, εγώ περιμένω να αρχίσει το σκληρό ροκ τώρα με τις ελληνικές ομάδες, με τις μεταγραφές τους.
1: Ναι,
0: γιατί θα αρχίσουν τώρα να ενισχύονται, έχουν προχρηματικά.
1: Η μεταγραφή της ΑΕΚ πάντως αυτός ο ποδοσφαιριστής που πήρε είναι πολύ καλός. Δηλαδή νομίζω θα βοηθήσει. Δεν είναι η παιχτούρα, αλλά είναι καλός, είναι τίμιος, έχει πολύ καλό βιογραφικό, καλό ρόστερ και νομίζω ότι θα βοηθήσει και είναι επιλογές Νίκολιτς εκεί που πονάει η ομάδα.
0: Λογικό, γιατί τώρα η ΑΕΚ πρέπει να θέλει να κάνει προσθήκες εν ώψη της Champions League.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο, play-off θα παίξει.
1: Λοιπόν, άκου Γιώργη Ιωάννου, σε λίγο θα έχουμε τότε φυλακούρη. Ξέρεις τι εστί τότε φυλακούρη για τον Παναθηναϊκό. Ζωντανή ιστορία, ήταν και το 71 στο Wembley.
0: Εννοείται.
1: Θα μας τα
0: πρέπει.
1: Πει ωραία, τα λέει
0: πρέπει
1: και ωραία.
0: Γιατί εντάξει, είναι η μέρα τέτοια.
1: Είναι και συντοπίτης, Γλυφαδιώτης από εκεί, έτσι να ξέρεις. Λοιπόν,
0: είναι και η μέρα τέτοια.
1: Είναι και η μέρα, λόγω της, με αφορμή την επέτειο θα τον βγάλουμε. Λοιπόν, άρα, αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Τότης Φυλακούρης για όλους τους φίλους, αλλά ιδιαίτερα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εσύ με χάρη να μας ευχαριστείς που σε ενημερώσαμε για πολλά πράγματα για το Φορτούνι. Έτσι.
2: Κάθε μέρα με ενημερώνω.
1: Έτσι φεύγεις εδώ, του μπανιασμένος από ενημέρωση. Σωστά.
2: Ακριβώς. Λες και έχω πάει σχολείο.
1: Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.

0: del Μακαλιάες τώρα, τα απέναντι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interwetten Sports.
2: 943 Interwetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Επανήλθαμε 10 και 33 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου, τον ακούσατε μόλις για τα μπασκετικά, και στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, ο οποίος ενημερώνεται ανελιπώς από εμάς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τότη Φυλακούρη. Θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού. Με αφορμή την επέτειο τη σημερινή, στις 2 Ιουνίου του 1971, η ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε με τον Άγιαξ στον θρυλικό αγώνα αυτόν στο Γουέμπλεϊ, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Κύριε Φυλακούρη, καλησπέρα σας, είστε καλά?
1: Καλησπέρα στους συνεργάτες σου, καλησπέρα στην εκπομπή σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,
1: και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Είμαστε όλοι αυτιά που λένε, ναι. Διότι θέλω να μας μεταφέρετε όσο μπορείτε βέβαια, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να γυρίσουμε στο τότε, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, να μας δώσετε κάποια στιγμιότυπα που έχετε αποθανατήσει έτσι μεταφορικά στο μυαλό σας.
1: Φτάνοντας ακατευθείαν στο Γουέμπλεϊ ή να πω μερικά?
0: Όχι, πάμε και στη διαδρομή. Πάμε και στη διαδρομή. Ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε εσείς να το
1: πείτε. Ναι, η διαδρομή πρέπει να την πούμε από την αρχή, διότι εκεί είναι το ζουμί που λένε, το ρεζουμί.
0: Βεβαίως, πάμε έτσι, ναι.
1: Πούσκας. Mm-hmm. Ήταν πρωτόγνωρο το όνομά του, ήταν μεγάλος προπονητής και εμείς περιμέναμε. Πώς το λένε, να τον δούμε από κοντά, να τον διαβάσουμε, να τον δούμε να παίζει, να τον δούμε να μιλάει, να τον δούμε να κάνει προπόνηση. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά ήταν μια επιθυμία μας, ήταν μια, ας το πούμε, μια γνωριμία.
0: Ναι,
1: έτσι, με ένα θρύλο. Γιατί εγώ έχω γνωρίσει τον Πελέ όταν έπαιξε τα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, εδώ πέρα ήμουν πιτσιρίκος,
0: ναι.
1: Και μετά γνώρισα τον μεγάλο Πούσκας. Και κατόπιν ερχόμαστε στο Γουέμπλεϊ, θα σας πω για τον Κρόιφ.
0: Ναι.
1: Είναι τρεις γνωριμίες. Ήτανε θεού θέλημα να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να είναι και η ομάδα τόσο αγαπημένη, με τόσα Ελληνόπουλα, mm-hmm. Δεν υπήρχε ξένος ποδοσφαιριστής μέσα,
0: ναι.
1: Και με έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε την ορολογία ή την οτροπία ή τη σκακέρα του ποδοσφαίρου, ναι. Και καταλαβαίνετε ότι μείναμε με ανοιχτό το στόμα όταν ήρθε και έκθαβη όταν άρχισε να μας λέει πώς ακριβώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό. Όχι στο ελληνικό, γιατί δεν το ήξερε το ελληνικό, αλλά στο ευρωπαϊκό.
0: Ναι, στο ευρωπαϊκό. Είχε λοιπόν κάποια μυστικά, κάποιες στοχεύσεις, κάποιες έτσι...
1: Ναι, τα ήξερε όλα από πιθαμή προς πιθαμή.
0: Mm-hmm.
1: Διότι μπορώ να πω ότι δεν τα κατάφερε πολύ καλά στο ελληνικό,
0: ναι.
1: Αλλά στο επαγγελματικό, το εξωτερικό, το ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ποδόσφαιρο,
0: mm-hmm.
1: Μας έδωσε θεμέλια, μας έδωσε τη δυνατότητα ότι 11 Ελληνόπουλα μπορούν να πάρουν το κύπελο ευρωπαϊκό. Ποιος το πίστευε? Κανείς δεν το πίστευε, ούτε και εμείς δεν το πιστεύαμε.
0: Κανείς, πραγματικά.
1: Μας έκανε όμως τόσο εντύπωση τα λόγια του και η αγάπη η οποία είχε για την ομάδα, και έτσι βάλαμε πλώρη και πιστέψαμε ότι κάτι μπορεί να κάνουμε.
0: Είναι αυτό που έχει ακουστεί, 11 αυτοί, 11 εμείς ισχύει, το έλεγε.
1: 11 αυτοί, 11 εμείς, ναι, μπαινε μέσα και έλεγε 11 αυτοί, 11 εμείς. Και από πίσω ο Σούρπης έλεγε παίζουμε με τον Ηλυσιακό.
0: Αχα.
1: Όποια ομάδα παίζαμε με τον Ηλυσιακό.
0: Τον Ηλυσιακό, έτσι.
1: Δεν είχε καμιά άλλη ομάδα, τότε ήταν η καλή ομάδα ο Ηλυσιακός. Έλεγε τον Ηλυσιακό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Βέβαια, απευθυνότανε και σε παίχτες ικανούς, παιχταράδες. Διότι για να φτάσεις εκεί, άσχετα τώρα αν λέμε 11 εμείς, 11 αυτοί κτλ., ήσασταν και μία φουρνιά που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προεξάγοντας βέβαια του Μίμη, του Δωμάζου.
1: Εσείς να το πείτε, διότι.
0: Το λέω εγώ.
1: Σαν ποδοσφαιριστές, εγώ παρουσιάζω σαν ποδοσφαιριστή, είχα το Δωμάζο και μετά όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και για το Δωμάζο. Θα πούμε για το Δωμάζο.
1: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα δέσαμε την ομάδα, διότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε και μας έλεγε διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όταν με είδε εμένα, ναι, και του είπανε, μας είδε το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω με ποιο παίζαμε, με την Καβάλα παίζαμε, δεν θυμάμαι.
0: Το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Με είχε βάλει ο προπονητής έξω αριστερά. Και του λένε στο τέλος, του κάνανε και λέει το νούμερο 10, λέει, του λένε είναι ο καλύτερος παίκτης. Ναι, λέει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά εμένα μ' άρεσε το 11.
0: Εσείς φοράγατε
1: το 11. Αυτός ο αδύνατος, ναι. Άρα μου δώσανε λοιπόν την πρώτη ευκαιρία ότι του άρεσα. Άρεσα και εγώ και έπαιρνα, γιατί έπαιζα και τότε τα παιχνίδια, άρεσα και έπαιρνα και εγώ θάρρος. Μετά κάθισε και να μας πει ακριβώς τι ήθελε. Και το όπλο του είναι ότι δεν ξεχωρίζω κανέναν.
0: Ναι, είναι όλοι...
1: Δεν ξεχωρίζω κανέναν.
0: Ναι, ίσοι,
1: έτσι. Είσαστε όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που έκανε, αυτό που ήθελε να μας εφησίσει και να μας το δώσει με να το καταλάβουμε στο μυαλό μας, το ήταν ο καλύτερος τρόπος και η καλύτερη, πώς το λένε, το καλύτερο σουτ που έκανε ήταν να βάλει την μπάλα ή να μας βάλει την ιδέα στο μυαλό ότι κάτι είμαστε. Και το πέτυχε.
0: Και το πέτυχε βέβαια. Και με το παραπάνω. Έτσι.
1: Δηλαδή έφερα ότι το σουτ το καλύτερο που έχουμε δει σε όλη τη ζωή μου εγώ ήταν όταν σου έπαιρνε την μπάλα στον Οικονομόπουλο και στον Κωνσταντίνου. Καταλαβαίνεις, τότε καταλάβαμε τι εστί σουτ ή τι πάει να πει ουγγρικό ποδόσφαιρο.
0: Όταν είναι έκανε σουτ οποίο... λέτε στην προπόνηση τώρα,
1: ναι. Όπου ήθελε την έστειλε την μπάλα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, σας είπα στην αρχή ότι είδα τον Μπελέ, μετά είδα τον Μπούσκα και μετά είδα τον Κρόι.
0: Να ξέρετε ότι μιας και λέμε για τον θρυλικό ποδοσφαιριστή, τον Ούγκρο, τώρα που πήγαν κάτι φίλοι στο Champions League, η Ουγγαρία ζει και αναπνέει για τον Φέρεντς Πούσκας, πουλάει πάρα πολλά φανέλες της εθνικής με το όνομα Πούσκας. Γενικότερα έχει επικεντρωθεί το όνομα βέβαια του πολύ ωραίου γηπέδου αυτό.
1: Να σας πω το τελικό, δηλαδή, για να καταλάβετε τι εστί Πούσκας. Το μπάσκετ το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τον ναό του Πανέκου κάτω από τη θύρα 7.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ που έπαιζε ο Πανέκος πριν πάει στο ΟΑΚΑ.
0: Τον τάφο του Ενδού, λέτε.
1: Λοιπόν, ναι, ο Δωμάζος έστειλε την μπάλα και την ποδοσφαιρική και ήθελε να βάλει καλάδι με το πόδι του.
0: Ναι.
1: Βάρεσε 5 και δεν έβαλε κανένα.
0: Ο Δωμάζος, τώρα ποιος, ο μόνος ο Δωμάζος.
1: Άλλο χτύπαγε στον ταμπλό, άλλο δεν
0: έβαλε. Ναι, είναι και δύσκολο, δεν είναι και εύκολο, ναι.
1: Και λέει ο Πούσκας.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Πούσκας. Με τον διερμηνέα του. Εγώ θα ρίξω 3. Του λέμε ένα δεν μπορεί να βάλει να κουμπίσει ταμπλό.
0: Ναι.
1: Βάρεσε 3.
0: Ναι.
1: Και βάλε και τα 3. Από τη σέντρα.
0: Ψέματα,
1: από το στρογγυλό που κάνει τσάμπο.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Άμα ρωτήσετε, όταν τώρα αυτό τον Αντωνιάδη, ρωτήσετε τον Ελευθεράκη, τον Καμάρα. Άμα σας πω, άμα σας λέω ψέματα. Ήταν ο άνθρωπος. Αφού έστειλε την μπάλα στην περιοχή, στα πόδια του δεν την έριχνε κάτω, την βάσταγε όρθια εκεί πέρα.
0: Ναι, τέτοια, αυτά,
1: του πιέ,
0: ναι.
1: Και έλεγε, πού θέλει να σε στείλω, στη μεγάλη περιοχή.
0: Αυτά μου αρέσουν πολύ αυτές τις ιστορίες.
1: Και ο Κωνσταντίνου και ο Οικονομόπουλος, ο συγχωρεμένος, γελάγανε.
0: Καταρχάς έχετε πολλά χαιρετίσματα και φιλιά από τον Δήμο τον Τζαπαλιάρη, έτσι. Είναι εδώ δίπλα μου, μόλις σας άκουσα.
1: Χαιρετίσματα και εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Τι να κάνουμε, μεγαλώσαμε και χαθήκαμε που λένε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δημό, θες να πεις κάτι στον κύριο Βιλακούρη.
1: Πάμε.
2: Λέω, πότε θα έρθεις από εδώ, καλησπέρα.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Γιατί
1: τώρα έχω για αναλάβει και την γυναική ομάδα του Πανεγού, σαν γενικός αρχηγός. Και καταλαβαίνεις τώρα θα αρχίσουμε πάλι τώρα τα... Γιατί είχα πάει στη μέση του πρωταθλήματος και τώρα θα αρχίσω από την αρχή και πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ο γιος.
1: Ο γιος έχει δικά του μαγαζιά τώρα, είναι επιχειρηματίας, έχει την κουτσίκα τσίκα αυτά τα χάμπουργκερ.
2: Κουτσίκα τσίκα, ναι, κουτσίκα τσίκα.
0: Α, ο γιος σας είναι που έχει την κουτσίκα τσίκα στην
1: Ελφάδα. Ο γιος με άλλα δύο παιδιά, ναι.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό δεν τα λες εδώ. Δεν τα λες για το παιδί να του κάνεις λίγο διαφήμιση.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Λέω, θυμάσαι το Παναθηναϊκό, έφυγε και ο γονιός, φύγανε όλοι. Σιγά-σιγά.
1: Έφυγε, είμαστε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά φεύγουμε.
2: Σιγά κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, να σηκωνόμαστε το πρωί και να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε ότι υπάρχουμε και από εκεί πέρα.
2: Εκεί με την Γλυφάδα, τι γίνεται με την Γλυφάδα εκεί.
0: Τον Ποσειδώνα.
2: Με τον Ποσειδώνα, τι γίνεται.
1: Τον Ποσειδώνα. Του χρόνου θα βγει και αυτός πρωταθλητής, πιστεύω, να ανέβει μια κατηγορία. Εκεί κοιτάμε τα περισσότερα τα παιδιά. Είναι και προπονητής και ο γιος μου στην ομάδα, αλλά είναι και στην Ακαδημία μαζί με τον Λουτσιάνο,
2: ναι.
1: Αυτό τον Βραζιλιάνο. Έρχεται τώρα και ο φίλος του, ο Τζοβάνι, από την Βραζιλία. Θα καθίσουν εκεί για ένα-δύο μήνες, θα προσέξουν, θα κάνουν στα παιδάκια. Καταλαβαίνετε, έχουμε Ακαδημίες, έχουμε κάπου 100 παιδιά, έχουμε το σύντορα της Γλυφάδας.
2: Ναι, ναι.
1: Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ έπαιζα στον Κεραυνό, τότε Κεραυνό, τώρα είναι ο Γλυφάδας. Ναι, ναι, πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, τα ξέρω,
0: αλλά έπρεπε η Γλυφάδα να έχει μια ομάδα η οποία να πρωταγωνιστεί. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε λίγο περίεργοι εκεί πέρα, είμαστε, δεν βοηθάμε. Λοιπόν, κύριε Φυλακούρη, θέλω να μου δώσετε ένα έτσι ντεσού από την ημέρα εκείνη στο Wembley, από τον αγώνα αυτών καθ' αυτών, από τη θωριά του Κρόιφ.
1: Περάσαμε και την Everton και κανείς δεν πίστευε ότι με τον Ερυθρό Αστέρα που δεχτήκαμε 4 γκολ μέσα στο Πούλμαν και μετά μέσα στο αεροπλάνο, από το γήπεδο να μας φτάσει στο αεροπλάνο, περάσαμε το γήπεδο να αλλάξουμε. Και ο Πούσκας είπε ότι καλά, μη στεναχωριέστε, βάλανε 4 γκολ. Εμείς 8 μέρες θα περάσουμε, θα τους βάλουμε 3 γκολ και θα προχωρήσουμε στον τελικό. Το κοιτάγαμε καλά-καλά. Μεταξύ,
0: τι λέει
1: ο όροφος ο τρίτος ήταν ένα καζίνο.
0: Ναι.
1: Και λέει τότε ο γενικός αρχηγός, ο Διακάκης, λέει ποιος θέλει να πάει να παίξει στο καζίνο. Ποιος να πάει να παίξει καζίνο, κανένας. Μόνο ο Άιμνος ο Δωμάζος είπε,
0: ναι.
1: Και αν ήθελε και ο Καμάρας.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι κλαίγαμε και λέγαμε τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Να πάμε στο καζίνο.
0: Τώρα μιλάτε όταν είσαι στο Λονδίνο.
1: Όταν είδαμε, όχι, όταν χάσαμε.
0: Α, μετά το
1: 4-1 από την.
0: Από την Everton.
1: Από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Από τον Ερυθρό Αστέρα, ναι.
1: Στο Σοδείο που μας πήγε, είχε καζίνο. Πριν φύγουμε.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα φεύγαμε.
0: Ναι.
1: Και γυρίζει και λέει, ανεβείτε πάνω όποιος θέλει. Ανεβήκανε, δεν είχε, τους έδωσε λεφτά ο Διακάκης. Εμείς εντάξει, οι περισσότεροι παντοσταστέ. Καλήσαμε και λέγαμε τη μοίρα μας, λέμε τι κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Κανείς δεν πήγε. Πήγε ο Δωμάζος με τον Καμάρα να ρίξει μια μαγιά και δεν πήγαν. Και λέμε τι λέει ο άνθρωπος, απάντησε, θα μας κερδίσει, θα κερδίσουμε τον Ιδέζα. Και όμως μπήκε μέσα από διτήρια, μέσα στη λεωφόρο και λέει, αν μέσα σε 4-5 λεπτά έχετε βάλει ένα γκολ, εγώ θα χάσω το δίπλωμά μου και δεν θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό. Θα πάρουμε την πρόκριση πάνω από 3 γκολ. Αν βάλετε όμως μέσα σε 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Μάγος ήταν. Έβαλε ο Αντωνιάδης στο πρώτο γκολ.
0: Και όλα πήραν
1: τα δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Τους καθάρισε και το δεύτερο γκολ. Μετά πέρασε, έδωσα και την παλιά του Καμάρα πήκε και το τρίτο γκολ. Και καταλαβαίνει μετά. Τον κοιτάγαμε στα μάτια και λέγαμε. Ένας ήταν ο Άγιος που έδινε ο Ιησούς Χριστός. Τώρα ήρθε στο ποδόσφαιρο. Ο Άγιος με τα θαυματουργό του πόδια και με τα θαυματουργό του λόγια του.
0: Για πέστε μου για το Wembley. Για πέστε μου για το Wembley και για τον Κρόιφ.
1: Φτάσαμε λοιπόν
0: στο Wembley.
1: Στον Κρόιφ. Στο Wembley. Είμαστε, νομίζω ότι μας έφαγε περισσότερο η παραμονή εκεί πέρα. Έρθαμε πολλές μέρες. Και ίσως κουραστήκαμε, δεν ξέρω τι λέω. Και μπαίνουμε σε ένα γήπεδο το οποίο το κοιτάγαμε με δέος. Λέμε τι που φτάσαμε.
0: Τι γίνεται.
1: Είδαμε λοιπόν και τις φανέλες και τις σημαίες του Παναθηναϊκού. Είδαμε και μερικές άλλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ήτανε,
0: ναι, ναι.
1: Ήτανε η βοήθεια της ελληνικής ψυχής που λένε. Αυτό μπορούν να το δημιουργήσουν και να το έχουν πάντοτε. Όλες οι ομάδες οι ελληνικές.
0: Αυτό προϋποθέτει να έχεις και
1: Έλληνες. Στην Ευρώπη.
0: Και Έλληνες παίχτες όμως πρέπει να.
1: Μπράβο. Είμαστε λοιπόν Έλληνες όλοι.
0: Έτσι. Αυτό
1: όταν λοιπόν μπήκαμε μέσα, όταν μπήκαμε λοιπόν στα αποδυτήρια, τι αποδυτήρια, σαν να μπαίνει σε ένα σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν
0: υπερλούξ,
1: γρασαλέ, ναι. Πήγαμε μέσα εκεί πέρα και αρχίζει ο Πούσκας τα δικά του τα σχετικά να δίνει
0: οδηγίες
1: στον καθέναν τι θα κάνει μες στο γήπεδο. Δεν σας λέω τίποτε. Όλες τις λέξεις που είπε στον κάθε ποδοσφαιριστή μου έχουν μείνει μέσα στην καρδιά μου. Μου έχουν μείνει μέσα στο μυαλό μου και μπορώ να πω ότι αχ να είχαμε ένα τέτοιο προπονητή τώρα. Στο σημερινό παραθυνικό.
0: Μακάρι να υπήρχαν όπως υπάρχουν τώρα τα μέσα και να είχε ηχογραφηθεί αυτή.
1: Και να είχαμε Έλληνες, όλο Έλληνες.
0: Καλά, ναι. Αυτό τώρα δυστυχώς είναι τα σημεία των καιρών, κύριε Φυλακούρη. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά όσο δυνατόν λοιπόν, περισσότερους όμως. Μην υπάρχουν λοιπόν, ομάδες είπε... χωρίς έναν Έλληνα στην ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι. Όταν λοιπόν είπε τη σύνθεση του παραθυνικού, είπε ότι δεν υπάρχει διαφορά στους ποδοσφαιριστές της του Άγιαξ με τους δικούς μας. Εμείς μπορούμε να είμαστε πιο τεχνίτες, αλλά δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όσο είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν θα δείξετε αδιαφορία εάν τυχόν και τους δείτε να περπατάνε παραδοσιακά μέσα στο γήπεδο, διότι ξαφνικά μπορεί να είναι καβαλάριδες. Καβαλάριδες πάνω στην μπάλα και να την πάνε πιο γρήγορα και από τα άλογα. Και τις κουβέντες μας είπε.
0: Ήτανε γρήγορη η ομάδα του Άγιαξ τότε, πολύ.
1: Από τίποτα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, όταν θα έρθει η στιγμή. Λέει λοιπόν εκεί πέρα και λέει του Καμάρα, Αριστίδη, είναι 11, αυτοί 11 κι εμείς, αλλά αυτοί οι 10, οι 10 είναι εισάξιοι με εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν Έλληνα από τον Σφαιριστή, γιατί τα προσβάλλουν εσάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πει για τον Δωμάζο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά από αυτούς, γιατί είναι 10 ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές μαζί με τον τερματοφύλακα, αλλά ξεχωρίζει ένας.
0: Ο Γιώχαν.
1: Ωραία, το νούμερο 14. Είναι ο Κρόιφ. Ο οποίος αυτός έδωσε εντολή να μην παίξει ο Άγιαξ τότε με την National.
0: Ναι.
1: Διότι λέει, εγώ δεν θέλω να χάσω τα πόδια μου, γιατί ήταν πολύ σκληρή ομάδα.
0: Ήταν σκληρή ο Ουρουγουάνι, ναι.
1: Και έβγηκε τότε ο Κρόιφ και λέει, εγώ δεν χαραμίζω την καριέρα μου μισή σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και τότε στείλαν τον Παναθηναϊκό. Μέχρι ο Παναθηναϊκός και παίξαμε.
0: Ήταν όντως τόσο σκληρή όσο έλεγε ο Κρόιφ. Ήταν,
1: ναι, ναι. Να σκεφτείτε ότι τους παίξαμε τότε τη National και στη Ντούμπα. Αν θυμάστε ή δεν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Έπαιξε αυτό,
1: η National γύριζε τότε. Ήθελε να παίξει με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έπαιξε στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟ και έτυχε να είναι και η τρίτη ομάδα εμείς.
0: Ναι.
1: Έβαλε λοιπόν ο Αρτίμε, κέρδισε τον έξω 3-2, κέρδισε την 3-1, κέρδισε τον ΠΑΟ, ναι. Και είχε βάλει 2 γκολ ο Αρτίμε. Παίζουμε εμείς, χάσαμε πως το λένε, έβαλα πάλι και εγώ τον γκολ. Και έγινε η National να παίξει στη θέση του Άγιαξ και λέμε αμάν, την ξέρουμε την ομάδα αυτή είναι. Και πάμε λοιπόν να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Μετά τον Άγιαξ, παίξαμε στο Μοντεβιδέο. Τα ξέρετε αυτά,
0: ναι.
1: Η ώρα και η στιγμή.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν Uruguay. Στον Άγιαξ. Μπαίνοντας μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, ήταν τα πόδια μου τρέμανε.
0: Ναι.
1: Είδα κάτι μεγαθύρια, είδα τις φανέλες τους. Και έψαχνα να βρω το 14. Είδα λοιπόν ένα λεπτοκαμωμένο με κάτι, εντάξει, πολύ, πολύ σφυργηλά πόδια, δυνατά πόδια.
0: Ναι.
1: Αλλά και είδα και κάτι άλλα. Τέρατα.
0: Ναι.
1: Που κοίταγα τα πόδια μου ή κοίταγα αλλωνών συμπαιχτών μου, εκτός από του Ελευθεράκη, του Αντωνιάδη, του Δωμάζου και του Καμάρα, όλοι οι άλλοι μας θέλουν το μακαμωμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε που πάμε εκεί πέρα. Και μπαίνω μέσα και βλέπουμε το μεγαθύριο του.
0: Το
1: γήπεδο. Και βλέπουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε. Ο Καμάρας είχε την περίπτωση του Κρόιφ. Παίξαμε και στο ημίχρονο χάναμε ένα 0. Και στο ημίχρονο μπαίνει μέσα, θέλω να σου πω για τον Κρόιφ, μου λέει, και λέει, πάμε καλά, μη στεναχωριέστε. Τυχερό ήταν το ένα γκολ με την κεφαλιά, πήγε στο άλλο, στην άλλη μεριά του Οικονομόπουλου. Ναι. Μη στεναχωριέστε, μπορούμε να ισοφαρίσουμε. Mm-hmm. Δεν ισοφαρίσαμε, δεχτήκαμε και το δεύτερο τέρμα, τέλος πάντων. Ναι, και λέει στο ημίχρονο ότι Αριστίδη, Καμάρα, είσαι λίγο βαρύς, δεν μπορεί να τον πιάσεις. Πρέπει να βάλουμε έναν να τον κυνηγάει, να τον πιάσει.
0: Και πιάσε, και βάλε εσάς, ε.
1: Και βάλε εμέναν. Και μου λέει, ναι, ακόμη και στην τουαλέτα ή χτυπήσει και τραυματιστεί, θα πάει από πάνω του μαζί με τον Διερμηνέα, ναι, και θα κάθεσαι και θα τον κοιτάσει.
0: Βγήκε αυτό. Man to man που λέγαμε
1: εδώ. Ναι. Man to man, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και χάσαμε 2-0. Ο κόσμος, ο Έλληνας φίλαθλος, είχε καταπιεί τους Ολλανδούς. Όταν ναι, σας λέω, ναι, οι 10 δηλαδή, οι 10 ναι, Έλληνες είχαν ναι, καταπιεί τους 100 Ολλανδούς.
0: Ναι, ναι, ναι, από τις φωνές και από τον ενθουσιασμό.
1: Διότι οι περισσότεροι
0: ναι,
1: αυτοί είναι από τις φωνές και τις ιαχές του πάνεγου, διότι αυτοί φωνάζαν, αλλά οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, από τα ποτά που πίνανε και τέτοιο, δεν ξέραν και τι φωνάζαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε. γι' αυτό το λέω και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί μπήκε ο κόσμος μέσα. Ναι. Δεν είναι χιουμοριστικό αυτό, είναι πραγματικό. Μπήκε μέσα όταν πανηγυρίζαν η ομάδα του Άγιαξ, μπήκε μέσα ο κόσμος. Και με πήρε ένας εμένα, ναι, γιατί είχα αλλάξει φανέλα, και με πήγαινε στους ώμους του και με πανηγύριζε. Και του έλεγα, εγώ τώρα δεν ήξερα και να μιλήσω και εγώ, θα του έλεγα, stop, stop, τσαμάτα, stop, stop. Καταλαβαίνετε.
0: Σα σηκώσανε για στους ώμους του.
1: Και γελάγανε, και γελάγανε οι άλλοι, στο τέλος. Και άλλαξα την φανέλα. Άλλαξα εγώ την φανέλα με τον Κρόιφ.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί την άλλαξα.
0: Ναι.
1: Γιατί την άλλαξα. Την άλλαξα λόγω του ότι με έβαλε με έναν τον φιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν το βράδυ έγινε εκεί στο ξενοδοχείο, οι ηγέτες, οι παίκτες του Άγιαξ και του Παναθηναϊκού και όλοι, mm-hmm, οι δημοσιογράφοι άρχισαν και λέγανε ότι πάρα πολύ καλά, number 10 Δωμάζος, number Κρόιφ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Και αναφέρανε και το μοντικό μου όνομα, και το number 8, man to man, λέει, very good, και λέει ο Κρόιφ, λέει ο Πούσκας, ναι, λέει ο Τότης, ο number 8, λέει, πάρα πολύ καλός. Και γυρίζω εγώ και του λέω με τον Διερμηνέα, πες τους, ότι εγώ μόνο το 14 έβλεπα. Μόνο την πλάτη του. Και μείναν όλοι, και πέσαν όλοι οι γενέστηκοι. Και λέει ο Πούσκας, φύγε από εδώ πέρα, φύγε εσύ, θέλω να μας τρελάνεις. Του νομίζω την αλήθεια, λέω.
0: Την αλήθεια,
1: Δεν του πήρα μια φορά την μπάλα. Έπαιξα με τον Ελνάκη το 1-2, που την πετάει μπροστά του από τον Κρόιφ την μπάλα 10 μέτρα. Και γυρίζω εγώ από μέσα και του λέω, ρε Κώστα, του λέω, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Τόσο να το πω και να τελειώσω, μου είχε πάρει την μπάλα και ήταν 10 μέτρα μπροστά μου.
0: Μύθος.
1: Λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ
0: αυτό, η αίσθηση που μένει από εκείνο το...
1: αυτά μας μένουν.
0: Αυτή η αίσθηση είναι και η αλήθεια, έτσι. Αυτό,
1: να σας πω και κάτι όμως. Mm. Ήταν άδικο το αποτέλεσμα.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Παίξαμε
0: ναι,
1: πάρα πολύ καλά. Παίξαμε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, ήταν και μεγάλη...
1: Δεν δημιουργήσαμε τις 10 ευκαιρίες που δημιούργησαν αυτοί και βάλανε τα 2 γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά τα 2 γκολ που βάλανε ήταν τελείως τυχαία.
0: Ναι.
1: Το ένα χτύπησε στο καψί το πόδι και άλλαξε πορεία πάνω από τον Οικονομόπουλο. Και το άλλο βάλεσε στο έξω αριστερά την μπάλα και βάζει δεν θυμάμαι ποιος βάζει το Καμάρα ή ο καψί την μπάλα και πάει στην έξω άλλο δόση του άλλου γόνια. Δεν άμα το μπορεί κάνει 20. 100 φορές που λέμε. 100 φορές να το κάνει, δεν το κάνει.
0: Καμιά φορά η τύχη είναι.
1: Αλλά ήταν τέτοια η ομάδα που χαιρόσω να τη βλέπεις. Όταν λοιπόν τώρα καμιά φορά την έχω εδώ τη βιντεοκαθέ και τη βλέπω, λέω τι άρχοντες ήταν αυτοί, τι μπάνα. Αλλά και εμείς,
0: και η ομάδα,
1: τι ωραία που παίζαμε.
0: Και η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ομαδάρα τότε. Τώρα,
1: τι Ελληνόπουλα είχαμε, τώρα μιλάω με την καρδιά και...
0: Εννοείται, μα σας είπα ότι απευθυνόταν ο Πούσκας σε παιχταράδες. Σε παιχταράδες. Τη φανέλα του Κρόιφ την έχετε ακόμα ή την δώσατε στην ομάδα?
1: Έκανα, όπως το λένε, έκανα τη μεταφορά από το ένα σπίτι να πάω στο άλλο, μετακόμιση, και πάνε και τα και κάτι είχα και κάτι από το Ιράν, τότε από που είχα πάει με την εθνική στρατιωτική ομάδα.
0: Ναι, την εθνική ενόπλων,
1: στην ενόπλων, το παγκόσμιο το πήραμε, στο Ιράκ,
0: και εκεί χάθηκε.
1: Είχα πάρει κάτι από εκεί, από τον Σάχη, κάτι περιδέρια και κάτι πώς, δεν τα έχασα και αυτά πάλι και αυτά. Μου τα πήρε όπως το λένε, αυτός που μετέφερε. Δεν, εγώ είχα 100 κουτιά.
0: Μάλιστα.
1: Πού να τα μετρήσω.
0: Τέλος πάντων, κρίμα πραγματικά.
1: Είναι κρίμα γιατί τα έχασα. Τέλος πάντων, πήγαμε δικαστικό, δεν είναι κανένα τίποτε.
0: Κύριε Φυλακούρη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να έχετε υγεία. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή να μιλήσουμε γενικότερα.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μιλήσει για, για τον Άγιαξ. Εντάξει, είμαστε περήφανοι που κερδίσαμε όλα τα παιχνίδια σαν Έλληνες.
0: Έτσι, αυτό.
1: Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Δεσμεύομαι ότι θα μιλήσουμε για το σημερινό Παναθηναϊκό, για το γλυφαδιωτικό ποδόσφαιρο. Είναι ενδιαφέρον.
1: Μπράβο. Εύχομαι να πάει κάθε ελληνική ομάδα εκεί που έρθει ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Τιμή μου που σας είχα σήμερα στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, σε κούρασα λίγο, αλλά.
0: Δεν με κούρασε καθόλου. Εμένα
1: μου αρέσει. Με συγκίνησε. Λοιπόν, δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Κι εγώ. Πραγματικά.
3: Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20.
3: Ράδιο Ρουμελι News.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Στην Ευρώπη το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονής στους Μιλγόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ολική Ανατροπή» με τον Δημήτρη Στρατάκη.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

0: Λοιπόν, 9.43 Ντερβέτεν Σπορτ, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει πλέον στην τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή. Ολική ανατροπή μια μαραθώνιο εντοσχολικών και σήμερα εκπομπή. Από αύριο όμω γυρνά ο άνθρωπο Γιώργο Δρουμελιώτη, ο άνθρωπο τουρίστα, ο άνθρωπο παραγωγό, ούτω ώστε τα πράγματα να έρθουν να ισορροπήσουν λιγάκι, γιατί δεν μπορεί να κάνω και 15 ώρε εκπομπή. Ακούσαμε λίγο πριν τον Τότι Φυλακούρη με τις πολύ ωραίες ιστορίες. Εμένα μου αρέσουν πολύ να ξέρετε ιστορίες από τα παλιά, έτσι λεπτομέρειες που δίνουν το κλίμα της τότε αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άγιαξ. Βγάλαμε τον Τότι Φυλακούρη με αφορμή την επέτειο της σημερινής του τελικού του κυπέλλου πρωταθλητριών Παναθηναϊκός Άγιαξ. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο, έτσι, η καλύτερη γέφυρα να περάσουμε και στον Μάνο Σταραμόπουλο, το της Φυλακούρης, και η επέτειος η σημερινή του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Καλώς όρισες, Μάνο μου, καλώς όρισες από Βουδαπέστη. Τι κάνεις,
1: πώς είσαι? Καλώς σε βρήκα, Δημήτρη, μια χαρά εσύ και χαιρετισμούς και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτς.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι μας έφερες καταρχάς από Βουδαπέστη?
1: Καταρχήν να πω κάτι για το, δεν ξέρω αν το πάτε, ότι από εκεί εκείνη.
0: Μιλάς για το 91.
1: Ο αείμνηστος ο Νίκος Βουλαδρής είχε βγάλει πρίμη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το οποίο μετά δεν το αποδέχθηκαν, ενώ βεβαίως μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε στον ημιτελικό υπήρχαν οπαδοί του Ολυμπιακού, είμαστε μαζί σου, πάνε και αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι το περιβόητο πανό που υπήρχε, ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα,
0: έχεις δίκιο,
1: εντάξει, στον τελικό...
0: Άλλες εποχές, αλλά... Αλλά
1: το τελικό ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, ο Άγιαξ ξεκίνησε εποχής που ήταν η δεύτερη φορά που παρουσιαζόταν σε τελικό. Την πρώτη είχε πάει στη Μαδρίτη και γνώρισε την ήττα 4-1 από τη Μίλαν του Τζιάννη Ριβέρα. Το παιχνίδι του 69 ήταν ο πρώτος τελικός που μεταδόθηκε ζωντανά από την ελληνική τηλεόραση, αλλά μεταδόθηκε μόνο, δεν ξέρω γιατί, το δεύτερο ημίχρονο, σε περιγραφή πάντα του αείμνηστου Γιάννη Διακογιάννη. Εκεί λοιπόν ο Πράτη και η παρέα του με τον Ριβέρα είχαν πατήσει τον Άγιαξ 4-1. Και την επόμενη χρονιά με πιο μεγαλύτερη εμπειρία, πιο διαβασμένη, με τον Μπάρι Χουλσόφ που ανέλαβε να επιτηρήσει τον Αντώνη Αντωνιάδη που ήταν φόβος και τρόμος, με τον Ράισμπέργκεν, τα μεγάλα αστέρια, τον Έσκεν, τον Γκάιζερ από αριστερά, τον Σουρμπίρ δεξιά, τον Βάσοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, τον Σέρβο. Εντάξει, κατάφερε να πάρει την νίκη εκείνη με 2-0.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι
0: δεν ξέρω αν άκουσες, αν είχες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ακούσεις που έλεγε ο Τότης ο Φυλακούρης, ότι στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε το μαρκάρισμα του Κρόιφ, έβγαλε τον Καμάρα από πάνω του και έβαλε τον ίδιο. Και μετά το τέλος του αγώνα, τέλος πάντων, λέει καλώς, πήγες καλά και τα λοιπά. Λέει τι καλά, λέει. Μόνο το νούμερό του λέει, έβλεπα σε όλο το
1: παιχνίδι.
0: Δεν το προλάβαινα. Δεν το προλάβαινα, ναι, δεν το προλάβαινα.
1: Εντάξει, ο Κρόιφ ήταν με τον Γκάιζερ, άλλη ιστορία, ο Τζόνι Ρέπα. Άλλη ομάδα ο Άγιαξ τώρα. Εντάξει, ήταν πολλές ταχύτητες περισσότερες από τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, τώρα 9 μέρες πριν την τελική. Τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινάει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Τι γίνεται λοιπόν? Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχουν 4 εθνικές ομάδες που μέχρι τώρα δεν είχαν καταφέρει να πατήσουν το πόδι τους. Και αναφέρουμε στο Ουσμπεκιστάν, στην Ιορδανία, στο Πράσινο Ακρωτήρι και βέβαια το Κουρασάο, που είναι η πιο μικρή χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι. Τώρα επίσης, ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας Μεξικανός, ο Ζιλμπέρτο Μόρα, που είναι 17 χρονών και 240 ημερών, ενώ θα είναι 7 ποδοσφαιριστές αντάριδες και μερικοί και λίγο παραπάνω, ανάμεσά τους βέβαια ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέση και ο Νόιερ, και θα υπάρχουν και 22 ποδοσφαιριστές που θα είναι κάτω των 20 ετών. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο συνολικά έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή 1248 ποδοσφαιριστές, 48 οι ομάδες βέβαια για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Όπου σίγουρα θα παίξουν στα 104 παιχνίδια 891 ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, όλοι ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Θα δούμε. Επίσης υπάρχουν 449 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές από διαφορετικούς συλλόγους και από 71 χώρες.
0: Ναι.
1: Οι 14 λοιπόν ποδοσφαιριστές είναι από Ασία, 6 από την Αφρική, δηλαδή που αγωνίζουν στο πρωτάθλημά τους, γιατί περισσότερο αγωνίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και άλλες, έτσι. 7

0: έτσι, ο Σέρβος που ήταν από το 86 μέχρι το 2002. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο 43χρονος ο Κρέγκ Γκόρντον, το τροφλέκα Σκωτίας, 43 χρονών, 162 ημερών. Ναι. Είπαμε, ο μικρότος είναι ο Ζιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού. Ναι. Εντάξει, τώρα πάμε σε... να μην δούμε... Ατυχία σήμερα για τον Ντεαρασκέτα της Εθνικής Ουρουγουάης, εκεί που πίστευε και το τεχνικό team και το ιατρικό ότι έχει ξεπεράσει ή πλησιάζει στο τέλος της αποκατάστασης του, έπαθε υποτροπή στο τραύμα του. Είναι ποδοσφαιριστής της Φλαμέγκο, είχε πρόβλημα στη δεξιά κλίδα και τώρα φοβούνται, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τελικά θα αποκλειστεί ο 31χρονος αυτός ποδοσφαιριστής. Θα δούμε.
1: Ναι, είναι σοβαρός τραυματισμός.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα πω τώρα μια είδηση για ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Ματσάρη, ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή.
1: Ναι, του Ηρακλή πλέον.
0: Είναι πολύ πιθανό, βρίσκεται σε επαφές μάλλον με τον Ισίνιε. Το όνομα του Ισίνιε έχει παίξει και πέρσι και για ομάδες της, ναι, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν θυμάμαι καλά. Τώρα λοιπόν ο Ισίνιε που έχει γυρίσει, όπως ξέρουμε όλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες που έπαιζε εκεί στο MLS.
1: Πάει Ηρακλή.
0: Είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ηρακλή. Μπορεί δηλαδή να το δούμε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Πόσο είναι αλήθεια τώρα ο Ισίνιε?
0: 35-36.
1: Είναι 35-36. Μάλιστα.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΕΠΟ, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον Μάριο Οικονόμου, στο διεθνές φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο 7 Ιουνίου, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος θα φάραν όλοι μαύρο περί βραχιόνιο. Επίσης είναι τραυματίας και δεν θα ακολουθήσει αύριο την αποστολή της Ελλάδος στην Σουηδία και μετά στο Παγκρίτιο για το παιχνίδι με την ανανεωμένη Ιταλία ο Γιαννούλης, ναι, της Augsburg. Νομίζω θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον ΠΑΟΚ. Έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού και αποκλείστηκε. Ναι. Ακόμη ο Κωνσταντίνος ο Κουλιεράγκης βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπεσίκτας. Να θυμίσουμε ότι η Βόλσμπουργκ, η ομάδα του στα play-off, αποκλείστηκε από την Μπάντεμπορν. Προβιβάστηκε η Μπάντεμπορν, προβιβάστηκε η Βόλσμπουργκ. Και σύμφωνα με τον κανόνα του γερμανικού ποδοσφαίρου, αν δεν υπάρχει ειδικός όρος στο συμβόλαιό του που να λέει ότι όταν η ομάδα υποβαστεί στη δεύτερη κατηγορία, δεν θα μειωθεί ο μισθός του κατά 35% όπως λέει ο κανονισμός, αλλά θα παραμείνει ο ίδιος. Ναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά μπορεί να, εντάξει, να μην το ήξερε ο Κουλιεράγκης νωρίτερα, να μην το έχει βάλει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην θέλει να ακολουθήσει τη Βόλφσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Οπότε
1: είναι το σωστά.
0: Είναι πιθανό να έχει ξεκινήσει μέσω του ατζέντη του επαφές με διάφορες ομάδες. Μία από αυτές που σίγουρα έχει λεφτά είναι η Μπεσίκτας. Ναι, ναι. Γιατί το να γυρίσει στην Ελλάδα το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο τη σήμερα ημέρα.
1: Και θέλει η Μπεσίκτας να κάνει και να μπει σφήνα στην Γαλατά.
0: Ναι, σωστό. Στην Γαλατά Σαράι περισσότερο, ναι, παίρνει 5 χρόνια συνεχόμενα τον τίτλο. Και στην Φενέρμπαχτσε που προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει. Τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η UEFA να στείλει τον αρχιδιαιτή τον Ρομπέρτο Ροσέτη να κάνει κάποια σεμινάρια εδώ σε δημοσιογράφους, ειδικά με το VAR και γενικά τους τελευταίους κανονισμούς. Δηλαδή ξέρουμε ότι από το παγκόσμιο κύπελλο ήδη ξεκίνησε προχθές το διεθνές φιλικό παιχνίδι Ισλανδίας-Ιαπωνίας. Όταν ένας παίκτης είναι να γίνει αλλαγή, πρέπει αυτός που θα βγει από το γήπεδο να βγει σε διάστημα μόλις 10 δευτερολέπτων.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής που ήταν να βγει για να αντικατασταθεί καθυστέρησε. Όταν καθυστερεί λοιπόν ο διαιτητής, δεν δίνει σήμα στον τέταρτο να μπει ο επόμενος, πρέπει να περάσει 1 λεπτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Οπότε αυτό συνέβη, καθυστέρησε και μάλιστα τη στιγμή της καθυστέρησης του λεπτού δέχτηκε γκολ.
1: Πολύ πιθανόν, βεβαίως. Παίζει μια ομάδα, ναι, με 10 παίχτες πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι άσχημο, θεωρώ εγώ, αυτή η καινοτομία.
0: Ναι, σίγουρα, συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ και εγώ.
1: Διότι με τις καθυστερήσεις έχουμε δει πράγματα και θαύματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγκρίνω και παυξάνω. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε που έχει εκλογές 6 και 7 Ιουνίου

0: ο εκ των υποψηφίων για να κερδίσει τον Αλαζίζ, τον Αζίζ Γιλντιρίμ, τον πρόεδρο, φέρεται να έχει υποσχεθεί και έχει κάνει επαφές με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον 38χρονο διεθνή Πολωνό φορ, που ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος της περίοδου έφυγε από την Μπαρσελόνα, έτσι, και μάλιστα κάθισε κάτω και τους αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό στιγμιότυπο.
1: Ναι.
0: Του προσφέρει λοιπόν εκ των υποψηφίων για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε 20 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Mm-hmm,
0: τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο Λεβαντόφσκι πιθανότατα έχει προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία που του προσφέρουν 90 εκατομμύρια το χρόνο. Θα δούμε τι θα πει και η κυρία Λεβαντόφσκι.
1: Γιατί
0: σε αυτές τις περιπτώσεις και οι γυναίκες παίζουν το ρόλο τους.
1: Ο διευθυντής είναι γυναίκα, ναι.
0: Ναι.
1: Ο διευθυντής, ο υπουργός.
0: Η Ρεάλ Μαδρίτης, που και αυτή έχει εκλογές σύντομα, ο διεκδικητής του θρόνου, ας το πούμε έτσι, που θέλει να πάρει τη θέση του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο 38χρονος μεξικανός επιχειρηματίας, που είναι, θεωρείται στην Νότιο Αμερική, ο βασιλιάς των ανανεώσιμων πηγών, ο Ενρίκε Ρικέλμε, έχει υποσχεθεί ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα πάρει τον Χόλαντ, τον ορδηγό φορ της Manchester City, καθώς επίσης και τον Κλοπ. Και τώρα λέει ότι θα πάρει ως αθλητικό διευθύντη τον παλιό άσο της Ισπανίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ράουλ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε βέβαια όλα αυτά, γιατί ο σημερινός πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, 78 ετών πλέον, έχει συμφωνήσει με τον Ζωσέ Μουρίνιο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.
1: Ναι.
0: Θα δώσει και την αποζημίωση που πρέπει στην Μπενφίκα, και στην Μπενφίκα όλα δείχνουν ότι θα πάει ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος έφυγε από τη Φούλαμ, τους αποχαιρέτησε κιόλας.
1: Πότε γίνονται εκλογές εκεί στη Ρεάλ, πότε έχουν εκλογές?
0: Σε 10 μέρες,
1: μάλιστα.
0: Παράλληλα, η Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τον ελεύθερο πλέον από τη Λίβερπουλ, το Γάλλο διεθνή φόρο, τον 25χρονο Κονατέ, που ενώ πριν 2 μήνες βλέπαμε ή διαβάζαμε τουλάχιστον ότι η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του και με τον ατζέι του, προφανώς, γιατί αυτός κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις, για ανανέωση του συμβολαίου του. Προφανώς δεν τα βρήκανε τώρα, και ο Κονατέ πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπως εκτός συγκλονιστικού απρόκτου, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.
1: Δεν τα πήγε βέβαια και τόσο καλά φέτος στη Λίβερπουλ, η αλήθεια είναι αυτή, δεν ήταν καλός, αλλά
0: δεν τα πήγε γενικά η άμυνα της.
1: Καλά,
0: η Λίβερπουλ,
1: ναι. Παρέπε, ναι.
0: Γιατί ενώ ενισχύθηκε από το κέντρο και μπροστά, δεν φρόντισε να ενισχύσει την οπισθοφυλακή της.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ο Κονατέ θα υπογράψει λοιπόν τετραετές συμβόλαιο. Επίσης, να δούμε ότι η Τσέλσι, που έχει έναν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο, τον Ισπανό, τον διεθνή, τον Μάρκο Γουρέγια, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον νέο τους προπονητή. Άφησε να εννοηθεί η Τσέλσι ότι αν έρθει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, θα πουλήσει τον Κουκουρέγια.
1: Ναι.
0: Ο Κουκουρέγια για μένα είναι μια ομάδα μόνος του, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της Τσέλσι.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτός ο Νούνο Μέντες και κανένα δύο ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει στα αποδυτήρια των μπλε, έτσι, γιατί όλα δεν είναι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, κρίνονται και εκτός αυτού.
1: Βεβαίως, και εκτός.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, είναι αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση και κάμια πρόταση στα 100 εκατομμύρια, πολύ πιθανό να το δώσει η Τσέλσι.
0: Όχι, 70 είπε τον έχει.
1: 70, αλλά λέω αν έρθει 80, 90, δηλαδή.
0: Όχι, 70, λέει, αν δώσουν κάποιο τον δίνουμε.
1: Α, είπαμε 70, τον δίνουμε. Έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: 70 είναι η τιμή πώληση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, η πρωταλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η Paris Saint-Germain, έτσι, ανανέωσε το συμβόλαιο του Γουίλιαν Πάτσο, του Γκανέζου, ο οποίος στα 24 του χρόνια ήταν από τους καλύτερους και φέτος στη θέση του.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να είναι και αυτό στην κορυφαία δεκάδα τη σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, προτίμησε η τεχνική επιτροπή τη UEFA και έβαλε τον Γκάμπριελ με παρτενέρ το Μαρκίνιο, στον αρχηγό του δηλαδή στην Paris Saint-Germain. Εντάξει, κάποιος έπρεπε να μείνει απ' έξω, έμεινε ο Πάτσο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Πάτσο λοιπόν υπογράφει τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30, με αυξημένες εννοείται υποδοχές. Παράλληλα, η Paris Saint-Germain κινείται για να πάρει τον ταλαντούχο επιθετικό της Μπόρνεμουθ, τον Ζουνίρ Ελκουπί, Κρουπί για την ακριβία. Θα δούμε τώρα, γιατί όλες οι ομάδες φροντίζουν να ενισχύσουν το πλωστάσιο τους, έτσι, ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι η Wolves που υποβάστηκε, βέβαια ήταν η πρώτη που υποβάστηκε, παρατάθα συνεχίζει και αυτή να ενισχύει το πλωστάσιο της. Πήρε τον Trippier, το διεθνή Άγγλο πιστοφύλακα, που ήταν μέχρι πρότερος στην Newcastle. Όπως επίσης η
1: πολύ δυνατή μεταγραφή αυτή, πραγματικά. Πολύ δυνατή μεταγραφή. Και πολύ πρέπει να πάρει δυνατούς, γιατί εκεί στην Championship.
0: Ναι, σωστό το πρωτάθλημα. Εξίσου σκληρό, ίσως και πιο δύσκολο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πραγματικά.
0: Επίσης ο Άντριου Ρόμπερτσον, ο δεύτερος αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, έφυγε γιατί δεν του έγινε πρόταση για ανανέωση. Πήγε στην τότε να επιβάλλει 3 συμβόλαιο. Οπότε τώρα ανοίγει αυτομάτως ο δρόμος για να δώσει τη μάχη του ο Κώστας ο Τσιμίκας, ούτως ώστε να παραμείνει είτε πρώτος στην αριστερός μπακ με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Λίβερπουλ, γιατί υπάρχει και ο Ούγγρος ο Μίλος Κέρκες, ή και δεύτερος. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, για τον Κώστα Τσιμίκα, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι, να σε αποδεσμεύσω για λίγο και να επανέλθουμε μετά να πούμε και δύο πραγματάκια για το όσα έζησες στη Βουδαπέστη. Έχεις τη δυνατότητα, ωραία. Σε αποδεσμεύω και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα σε βγάλω στον αέρα πάλι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε πάλι το Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει και πέντε πραγματάκια για την Βουδαπέστη. Παρευρέθηκε εκεί στο τελικό του Champions League. Απλώς να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις των 11:30 ότι το Μαρόκο έριξε 4 απέναντι στην Μαδαγασκάρη στο πρώτο τελευταίο της τεστ πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ελκαμπή έκανε το 4-0, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

0: 43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ

0: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: 9.43 Ντερβέτερνα Σπορτς. Έχουμε περάσει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ολική Ανατροπή. Έχουμε κρεμότητα με τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει έτσι γρήγορα την αίσθησή του από τον τελικό του Champions League, ο οποίος παρευρέθη και ήρθε εχθές από Βουδαπέστη και νομίζω αύριο πετάς και για Σουηδία με την Εθνική Ελλάδος, σωστά?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, το παιχνίδι δεν ήταν καλό, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Το γκολ που έβαλε στο 5ο λεπτό με εκείνη την καραμπόλα που προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα ο Μαρκίνιος, βρίσκει πάνω στο Βέλγο στον Τροσάρ και αυτομάτως φεύγει μόνος του στην επίθεση ο Γερμανός ο Χάβερτς, που πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω, οι παίκτες της Άρσεναλ, ο Αρτέτα, πήγαν όλοι πίσω, βέβαια ήταν από πριν σχεδιασμένο, γιατί είδα ότι δεν είχε βάλει ακραίο οπισθοφύλακες, είχε βάλει στόπερ να παίξουν το ρόλο του ακραίου οπισθοφύλακα. Η δεξιά είχε το Μοσκέρα, τον Κολοβιανό σεντερμπακ, αριστερά είχε τον από το Εκουαδόρ τον Ικάπιε. Mm-hmm. Και τα δύο center back, τον Σαλιμπά και τον Γκάμπριελ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε φαινόταν, γιατί ο Μεν Σακά, όταν είχε πρόβλημα ο Μοσκέρα, τον τουμπλάριζε. Ο Δε Ράις ερχόταν και βοηθούσε τον Ικάπιε. Φαινόταν καθαρά ότι η Arsenal πάει να πάρει το match με τον goal, το τυχερό goal στο 5ο λεπτό.
0: Ναι. Και γενικότερα ήταν η μορφή τέτοια να το κλέψει το match, ναι.
1: Από. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν τόσο καλά επιτηρούμενη η άμυνα της Arsenal που δεν μπόρεσαν οι Γάλλοι να κάνουν τον ασούτ. Οι Γάλλοι ενώ όλοι οι ποδοσφαιριστές της Παρί.
0: Ναι.
1: Είναι ξένοι αρκετοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ο Ενρίκε, που είναι πανέξιμος προπονητής και πανούργος, σου λέει να κρατήσω λίγο πιο πίσω την άμυνα, να δώσω λίγο χώρο στους Άγγλους, ούτως ώστε να τους χτυπήσουμε στις αντεπιθέσεις. Και όντως αυτό έγινε. Είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο τον Καβαρατσχέλια ειδικά να μπορεί να τριπλάρει, να μπαίνει, να δημιουργεί προβλήματα. Τον Ντουέ ήταν, δεν ήταν στο γήπεδο, το ίδιο ήταν νομίζω. Δεν έκανε τίποτα, έτσι. Και εγώ, αν δεν είχε κάποιες ενοχλήσεις ο Καβαρατσχέλια, τον Ντουέ έπρεπε να βγάλει ο Ενρίκε. Εν πάση περιπτώσει. Ο Ντεμπελέ είχε κάποια προβλήματα, φαινόταν κάποια στιγμή, αλλά θεωρώ ότι οι παίκτες παίρνουν τόσα εκατομμύρια. Έπρεπε να είναι σαν τον Τάσο Μητρόπουλο, αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Που και με αίματα που λένε παίζανε, ρε παιδί μου, μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: τα μεγάλα παιχνίδια πρέπει οι ποδοσφαιριστές που αμείβονται περισσότερο από πολλούς μαζί να δίνουν και να μάχονται μέχρι το τέλος. Ο Ντεμπελέ, για παράδειγμα, έτσι, του προσφέρει τώρα, παίρνει 15. Του προσφέρει, επειδή λύγει το συμβολίο, 30 εκατομμύρια πάλι. Θέλει 60.
0: Ναι. Η Μάρτο.
1: Δεν λέω να τα πάρει, αλλά,
0: η Μάρτο.
1: Αλλά πρέπει στα μεγάλα παιχνίδια, στους τελικούς, να δίνουν τον καλύτερο αυτό τους πληρολόγους και με μισό πόδι να παίζουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο.
0: Αλλά πώς ζητάει 60, έχει πρόταση για 60 εκατομμύρια. Πώς το ζητάει αυτό, μάνατζερ.
1: Εντάξει, έλα.
0: Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, να πεις. Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα νούμερα, έτσι, ατζέντες παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Καλά, βέβαια. Μόνο οι ατζέντες παίζουν ρόλο πλέον.
1: Ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, να
0: πω.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εγώ λέω ότι αν ο Αρτέτα έπαιζε ανοιχτά το παιχνίδι, φοβήθηκε ότι θα έχει επανάληψη του περσινού τελικού με την Ίντερ,
0: ναι,
1: που δέχτηκε 5 γκολ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και σου λέει, έχουμε βάλει τον γκολ, θα το παλέψουμε και μπορεί να το κρατήσουμε. Ή θα δούμε τι θα γίνει, να πάει παράταση και παραπέρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τελικά στα πέναλτι είναι θέμα τύχης, ψυχραιμίας, αλλά πάρα πολλά τύχης, έτσι. Αλλά ο αγγλικός τύπος μου έκανε εντύπωση που όλοι είπανε εναντίον του Γκάμπριελ, του Στόπερ, αλλά κανένας δεν μίλησε για τον Έζε, που έχασε πρώτος πέναλτι και ο οποίος, αν μη τι άλλο, πέρυσι το καλοκαίρι πληρώθηκε, όχι αυτός, η Κρίστα Πάλας 80 εκατομμύρια για να τον δώσει στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Και δεν είπανε κουβέντα για τον Έζε, δηλαδή. Έλεος, δηλαδή.
0: Βέβαια, τώρα να πούμε για τα πέναλτι αυτή, τώρα δεν θέλω να το εκφράσω έτσι όπως το σκέφτομαι, που σταματάνε μπροστά και έτσι χάνουν την ισορροπία τους. Και λογικό είναι, το σώμα φεύγει και η μπάλα πάει προς τα πάνω. Νομίζω είναι αθλειότητα τώρα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε τελικό Champions League να πας να χτυπήσεις το πέναλτι? Καταρχάς έχει κατακυριεύσει το άγχος. Διαλέγεις μια γωνία, ένα ευθύβολο σουτ και δεν θα σου πει και κανένας τίποτα στο φινάλε, έτσι.
1: Συμφωνώ, αλλά το μυαλό του καθενός διαλέγει.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Αυτό είναι. Και δεν ξέρω αν και πριν αυτοί έχουν, όλοι πρέπει να έχουν κάνει και προπόνηση, έτσι. ασχέτως.
0: Να, καλά, βέβαια, αλλά εκείνη την ώρα ο ποδοσφαιριστής.
1: Ένα τελικό πρέπει από πριν την προπόνηση να έχουν χτυπήσει ο καθένας από 10 πέναλτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλοι. Ναι. Δεν ξέρεις ποιοι θα λάβουν εντολή ή ποιοι θα μείνουν στο τέλος για να εκτελέσουν τα πέναλτι. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων. Μπας περίπτωση. Ο γέγονε, γέγονε.
1: Ο Γκάμπριελ, να δεις τώρα τι γίνεται. Ενώ τον αποδοκίμασα ο τύπος και αυτά, από χθες και σήμερα έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις της φανέλας με το νούμερο 350%.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τώρα, για ποιο λόγο τώρα.
1: Προφανώς θέλουν τώρα, το κατάλαβαν οι φίλοι που τον αποδοκίμασαν και σου λέει, εντάξει, ας κάνουμε μια καλή κίνηση. Εντάξει, καλό είναι.
0: Ωραίο είναι αυτό, είναι, δείχνει πραγματάκια, δείχνει μια κουλτούρα.
1: Καλό είναι να καταλαβαίνουμε και τα λάθη μας.
0: Βέβαια, σωστά. Ωραία, δύο λογάκια για την εθνική, μιας και ταξιδεύεις αύριο Σουηδία, για να σε αφήσουμε να πάει να ξεκουραστείς. Ναι.
1: Εξαιρετικά δύο δύσκολα παιχνίδια, με τη Σουηδία καταρχήν, έτσι.
0: Ναι.
1: Σουηδία με γκιόκερες, με πολλά αστέρια, έτσι. Και μετά με την Ιταλία πιστεύω θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι. Γιατί ο προσωρινός προπονητής μέχρι να γίνουν 22 του μηνός οι εκλογές στην Ιταλία, όπου να εκλεγεί νέα ηγεσία και μετά από εκεί πέρα θα αναθέσει και σε νέο προπονητή, πιστεύω ότι θα είναι ο Αντώνιο Κόντε. Λοιπόν, τα παιδιά που θα βάλει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, σημερινός προπονητής της Ελπίδων, θα δώσει τον καλύτερο αυτό.
0: Ο μόνος
1: δεν ήταν αυτός που κάλεσε. Ο μόνος που πήρε τηλέφωνο τον προπονητή και του είπε διαθέσιμος ήταν ο Ντοναρούμα. Μην νομίζει κανένας ότι από μόνος του κάλεσε όλους τους νέους. Όχι.
0: Ναι.
1: Οι έμπειροι, δηλαδή ο Ντονάλι, ο Μπαρελά, δεν πήραν από ό,τι είμαστε διαθέσιμοι. Προφανώς θέλουν να πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Δικαιούνται και αυτοί, έτσι.
0: Κατακαημένη εθνική Ιταλίας. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, έχει δίκιο. Τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο τουρίστες. Να πάνε διακοπές να δουν το παγκόσμιο κύπελο μόνοι τους.
0: Η Ιταλία.
1: Η Γάλλος από τις παραλίες.
0: Τι να πω.
1: Είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά καλά τεστ για την Εθνική Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Η οποία ξέρουμε ότι από την πλευρά της δεν θα έχει Γιαννούλη, Καρέτσα και Κωνσταντέλια που έχουν θέματα με τραυματισμούς. Θα δούμε.
0: Ελπίζω να πάει καλά η Εθνική, να παρουσιάσει καλό πρόσωπο.
1: Εντάξει, πρέπει γιατί ο Σεπτέμβριος κοντά είναι.
0: Είναι
1: η Nations League με πολύ δύσκολους αντιπάλους.
0: Έτσι. Με απαιτήσεις πολλές.
1: Χωρίς. Τη μεγάλη κατηγορία.
0: Βέβαια. Τα κανονάκια έχουν τελειώσει, θα έλεγα εγώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, μόνο μου σου εύχομαι καλό ταξίδι, να περάσεις καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και από εκεί και πέρα, καλή επιτυχία και στην Εθνική.
1: Βέβαια,
0: και καλή επιστροφή, φυσικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή σήμερα.
1: Μέσα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος που μας έδωσε έτσι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Γενικώς κάναμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, αλλά και το στίγμα του από τον τελικό της Βουδαπέστης που δεν πότε έγινε, το Σάββατο, το βραδάκι. Και βεβαίως πετά πλέον για Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται την Πέμπτη με την Εθνική Σουηδίας και την Κυριακή με την Εθνική Ιταλίας, την ανανεωμένη, αυτό τώρα είναι με ερωτηματικό, με την προσωρινή, τέλος πάντων, να πούμε έτσι, Εθνική Ιταλίας, η οποία με τα νέα παιδιά θέλουν να δείξουν πολλά πραγματάκια και καλό είναι οι ποδοσφαιριστές μας να έχουν το νου τους, που λέμε.

Βλέπω μια είδηση η οποία κοσμεί τα sites, τα αθλητικά της τα τελευταία λεπτά. Μάλλον η Λίβερπουλ τα βρήκε με τον Άντωνι Ραόλα και θα είναι ο νέος της προπονητής. Διετές συμβόλαιος, όπως λένε οι πληροφορίες, υπέγραψε. Μάλλον δεν υπέγραψε ακόμα, έχει συμφωνήσει προφορικά. Ο Άρνε Σλότ, Νορβηγός, αποτελεί παρελθόν. Το λέγαμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα η Λίβερπουλ να μείνει με τον Νορβηγό. Ο Ιραόλα, ο οποίος έκανε πραγματικά εξαιρετικά πράγματα στην Μπόρμουθ, την οποία και βγάλε και για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη μόλις μερικές εβδομάδες πριν. Ο 44 ετών τεχνικός εργάστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας, στα Κεράσια για μια τριετία, στη Μιραντές και στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τα Κεράσια είναι Μπόρνουθ, για όποιους δεν καταλάβανε, έτσι. Είχε προτάσει και από Μίλαν, όπως λένε οι πληροφορίες, και από Κρίσταλ Πάλας, αλλά όταν βεβαίως έτσι φωνάζει η Λίβερπουλ, δεν έχεις και πολλές επιλογές, λέω εγώ.

Λοιπόν, ήδη ο Βασίλης Γεράσιμου έχει έρθει εδώ στα πέριξ του σταθμού. Θα αναλάβει σκυτάλι μετά τις 12, θα σας πάει μέχρι τις 5 το πρωί, γνωστά πράγματα. Θα μας πει και για το καινούριο απόκτημα της ΑΕΚ, που όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Τα είπαμε πιο πριν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Λοιπόν, έχουμε τελικά από τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Κολομβία, Κωνσταρίκα 3-1, Καναδάς, Ουσμπεκιστάν 2-0, Κροατία, Βέλγιο 0-2, Γεωργία, Ρουμανία 1-1, Μαρόκο, Μαδαγασκάρι 4-0, το τέταρτο γκολ ο Ελ Καμπί και Ουαλία, Γκάνα 1-1.

Πάμε να δούμε και αποτελέσματα από τα play-off σε μπάσκετ, σε πολλά ξένα πρωταθλήματα, όπως στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Τουρκία, αλλά και στο Ισραήλ. Λοιπόν, Παρί, Σολέ, 89-90.

Η Σολέ λοιπόν κάνει το 1-0 στη σειρά. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Σολέ. Ήδη στον άλλο ημιτελικό, στα play-off του γαλλικού πρωταθλήματος, η Μονακό προηγείται της Ναντέρ με 1-0 στη σειρά.

Στην Ισπανία, στα ισπανικά έτσι παιχνίδια για τα playoffs. Μούρθια Μπαρτσελώνα 68-91. Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται μόλις με ένα πόντο της Τενερίφε 96-95. Δεν είναι τελικό ακόμα.

στην Τουρκία. Super League Τουρκίας. Μπεσίκτας Μπαχτσισεκίρ 82-79. Για να δούμε και στο Ισραηλινό πρωτάθλημα τι γίνεται στα play-offs του Ισραηλινού πρωτάθληματος. Κάπουελ Χαεμέκ Χαποέλ Ιερουσαλήμ 91-98. Μακάμπι Ρισόν Χαποέλ Τελαβίβ 69-95.

Να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινούν οι τελικοί του δικού μας πρωταθλήματος μπάσκετ. Η τελική μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώρα έναρξης 9. Εδώ από τον 943 Inter Veteran Sports, σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδου, μπορείτε να τον ακούσετε. Να θυμίσω ότι από την οκτάδα των ξένων ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αλλαγή έγινε για όλη τη σειρά των τελικών, άρα η σεζόν για τον Μόντε Μόρις τελείωσε πρόωρα. Ο Μουστάφα Φαλ και ο Σακίλ Μακίσικ έμειναν επίσης εκτός ρόστερ. Αύριο θα απουσιάσει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεν υπολογίζεται για τον πρώτο αγώνα, αφού εξαιτίας της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες έχει τεθεί εκτός. Εγώ να σας ξαναπώ τις ημέρες και τις ώρες των τελικών. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν αύριο, όπως είπαμε, 3 Ιουνίου στις 9. Ο δεύτερος την Παρασκευή 5 Ιουνίου επίσης στις 9, ώρα έναρξης από το Τισέντερ, από την έδρα του Παναθηναϊκού, το Ολυμπιακό Στάδιο. Την Δευτέρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επίσης 9, όλοι οι αγώνες ξεκινούν 9 από το ΣΕΦ. Σίγουρα αυτοί οι τρεις αγώνες είναι δεδομένοι. Εφόσον χρειαστεί τέταρτος αγώνας, θα γίνει την Τετάρτη 16 στις 9 ώρα έναρξης, ενώ ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας, εφόσον χρειαστεί πάντα, είναι προγραμματισμένος για τις 13 έκτου. Το Σάββατο λοιπόν 13 έκτου, στις 6 ώρα το απόγευμα, ο πέμπτος τελικός, εάν χρειαστεί, και εφόσον χρειαστεί θα είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα.

Λοιπόν, στο ντοκιμοντέρ του Sky, η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία που προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Prime Time. Μίλησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος είπε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε στην εκπομπή, στόχος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού να μην χαθεί, αλλά να διατηρηθεί με τρόπο που θα κρατά ζωντανή τη μνήμη και τη σύνδεσή της με τον σύλλογο, ακόμη και όταν η πρώτη ομάδα θα έχει μεταφερθεί στο νέο της σπίτι. Είναι λοιπόν μια ιδέα που αρέσει στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα στην εκπομπή προβλήθηκαν σε μακέτες τα σχέδια για το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ένα πάρκο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και ανοιχτή πισίνα. Σύμφωνα πάντα με την πρόταση, στόχος είναι να παραμείνουν τα δύο πέταλα, καθώς και η εξέδα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ώστε το γήπεδο να μην χαθεί ολοκληρωτικά από τον αστικό χάρτη της Αθήνας. Πραγματικά η ιδέα μοιάζει ως ένα ιδανικό σενάριο για την επόμενη μέρα της Λεωφόρου να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως ιστορικό μνημείο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Αύριο ραντεβού στις 8 με την εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Ήταν στο μικρόφωνο Δημήτρης Ρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα το πω εγώ, μην με χάσετε, και αμέσως μετά Βασίλης Γεράσιμου, ο άνθρωπος του Πρόεδρου. Θα σας πάει, όπως είπα και πριν, μέχρι τις 5 το πρωί παρέιτσα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, να είστε καλά πάντα.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: Πρακτορείο 20... ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, καπεντό ξεκινάμε και για σήμερα. Σημερώνει Τετάρτη, 3 Ιουνίου, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού όσοι θέλετε, 943sports.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες τα παιχνιδάκια, τα έτσι πιο σημαντικά, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Τα φιλικά μάλλον, λίγο πριν το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινά, είπαμε, σε 8 μέρες από σήμερα, 11 του μήνα. Λοιπόν, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1. Μαρόκο-Μαδαγασκάρη 4-0, ο Ελκαμπή έβαλε γκολ το τελευταίο, το τέταρτο γκολ το έβαλε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ουαλία-Γκάνα 1-1. Και ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τα play-off για την Ιταλία. Ουνιόν Μπρέσια με την Άσκολη 1-1 στο 86. Αυτά, φτωχό πρόγραμμα το χτεσινό του στοιχήματος. Πιο πολλά τα φιλικά μάτς, λίγο πριν είπαμε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ξεκινάει 11 του μήνα στις 10 το βράδυ. Το πρώτο μάτς Μεξικό με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, στα δικά μας σήμερα το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό το βράδυ σε 9 η ώρα από το ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρώτο μάτς τελική για την Basket League.

Και από ό,τι διαβάζω εδώ, μια που λέγαμε για τον μπάσκετ, ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έβγαλε τον Αμερικανό τον Μόρις από την οκτάδα των ξένων και έβαλε τον Καναδό, τον Γκάρι Τζόσεφ. Άρα η οκτάδα των ξένων, από ό,τι διαβάζω εδώ, θα είναι ο Τζόσεφ, ο Μιλικίνα, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς, ο Τζόουνς, ο Χαλ και ο Μιλουτίνοφ. Θα παλεύουν για 6 θέσεις σε κάθε αγώνα. Αρχίζει γενομένης από το Game 1 το σημερινό στις 9 το βράδυ. Εκτός οκτάδας ξένων έμειναν εκτός από τον Μόντε Μόρις, ο Σακίλ Μακίση και ο Μουσταφά Φαλ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει ήδη με μηνυματάκια στο Viper. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα, ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα, δεν τα έχουμε πει, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Να σε καλά φίλε μου, καλημέρα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή της ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ. Η Τραμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έξω.

καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Πού ήσουν, Παναγιωτάκι, μέχρι χτες το πρωί? Σε πήρε ο ύπνος και έγειρες? Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Παναγιώτη. Εδώ συντονισμένος. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα και σε όλα τα παιδιά εκεί στο Περιστέρι, στη Βεάκη. Εχθές όμως εξαφανίστηκε μετά τις 4 η ώρα. Πού γίναγες? Δουλειά, ή ύπνο? Ξεχάστηκες. Τα δωράκια του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Είπαμε το ταξίδι στις Σπέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά 9 με 10 το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζάκι, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο αλεποχώριστο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρονο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχή και εδώ στο Viper του σταθμού 6939 943 943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε, κυρώσεις θα γίνουν Παρασκευή πρωί 5 του μήνα 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις, σε παρακολουθούμε, λέει ο φίλος ο Τόλης.

0: 19, Πορτογαλία, Καζακστάν και Ελλάδα, Σερβία, στη μία η ώρα. Θα έχει μεγάλο φιλικό, τεράστιο φιλικό, θα κλείσει τον κόσμο σπίτια. Φιλιππίνες, Γκουάμ. Τι είναι Γκουάμ τώρα, αυτό τώρα το Γκουάμ. Φιλιππίνες, Γκουάμ. 2:30. Παιχνίδια από την Λίγκα 1 του Καμερούν. Κύριε Στρατάκη, έχει ένα παιχνίδι αύριο το μεσημεράκι, 2:30 ώρα, ξέρεις, θα το μεταδώσουμε live. Φιλιππίνες, Γκουάμ.
1: Φιλιππίνες,
0: Γκουάμ.
1: Ναι, ναι, το μεταδίδουμε live.
0: Τι είναι το Γκουάμ?
1: Γκουάμ είναι...
0: Α, όπου είναι το Γκουάμ, τι είναι χώρα αυτή το Γκουάμ?
1: Χώρα, δεν είναι το Γκουάμ?
0: Ναι, για να παίζει φιλικό, τι θα είναι?
1: Ναι, κάτι θα είναι τέλος πάντων.
0: Γκουάμ.
1: Γκουάμ. Είναι ένα φαγητό που το φτιάχνουν στις Φιλιππίνες.
0: Μπριάμ είναι αυτό.
1: Μπριάμ είναι. Ναι. Έχω μπερδέψει τον Γκουάμ με τον Μπριάμ.
0: Δηλαδή αυτό παιχνίδι, δηλαδή, πώς γίνεται να το δούμε, ρε φίλε?
1: Θα το δούμε, φίλε.
0: Ένα
1: δούμε.
0: Link να δούμε τι είναι το Γκουάμ.
1: Φιλιππίνες, Γκουάμ. Για γουγλάρε το,
0: okay.
1: Το να δει. Γκουάμ.
0: Φιλιππίνες, οκ. Okay. Το Γκουάμ, τι είναι το Γκουάμ?
1: Για να δούμε, ρε φίλε. Ναι. Το με βάλε σε σκέψη. Ναι, για να φύγω. Αλλά δεν θα φύγω, θα βρω πολλά τον Γκουάμ.
0: Τελικά λέγαμε χθε για το Κουρασάο. Ξέρεις ότι παίχτες παίζουν, φίλε, στη Β' Ολλανδίας. Αϊτχόφεν, Μίλδες, Μπροχάλ.
1: Έχει παίχτες, ναι, έχει.
0: Ναι, αλλά παίζουν Ευρώπη, δεν είναι άγνωστοι τελείως.
1: Όχι, ρε φίλε, μιλάμε για ποδοσφαιρομάνα. Άρα
0: πάμε για την έκπληξη.
1: Πάμε για την έκπληξη, δυναμικά, ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, μετά έχει παιχνίδια που παίζει ο Στρατάκης Καμερούν Ελίτ 1.
1: Α, μ' αρέσει αυτό, ναι.
0: Δηλαδή αποκλείεται να παίξει, ας πούμε, ο Στρατάκης την Κολόμπε με την Άιγκλε Ρόγιαλ.
1: Θες να πεις κάτι για την Κολόμπε?
0: Όχι, ρε φίλε, λέω για την ομάδα. Έχει Μαυροβούνιο Γεωργία, προκληματικά του κύριου Άντερ 19.
1: Ναι.
0: Ιαπωνία, Πορτογαλία, αυτό είναι απλά φιλικό. Ναι, τουρνουά Τουλών είναι αυτό.
1: Αχα.
0: Παιδιά, αυτά βασικά, κάποια πρωταθλήματα έτσι, πολύ έτσι δεν παίζει κανένας. Προ-1 από το Μαρόκο, άντε καλά κρασιά. Σας θα βγει κούρευτο. Τι άλλο έχει, ποτέ κανένα.

0: Έχει κάποιες Σουηδίες β' κατηγορία. Έχει ματσάρα πάλι 8 η ώρα και αυτό δεν χάνεται. Γιβλατάρ, Βρετανική Παρθένη Νήσι. Αυτό δεν χάνεται. Πολύ Σουηδία βλέπω, κατηγορίες μικρές. Κύπελα πρέπει να αναφτάσει, σωστά, κύπελα. Φιλικά παιχνίδια το βράδυ. Έχει Αλβανία, Ισραήλ, Δανία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία με την Αλγερία, Πολωνία, Νιγηρία. Αυτά έχει το βράδυ και πολλά παιχνίδια πάμε από Καμερούν και τέτοια πράγματα. Βρήκαμε την Γκουάμ.
1: Ψάχνουμε, αλλά μου
0: φαίνεται. Ούτε ψαχτήρι δεν βρίσκουμε.
1: Ούτε το ψαχτήρι δεν τη βρίσκουμε.
0: Για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπιτάρα.
0: Καλώ το Χριστάρα.
2: Καλημέρα και στο παιδί εκεί.
0: Εδώ είναι ο Δημήτρη. Ψάχναμε την Γκουάμ. Κάτσε, βγήκε έξω τώρα. Πίσω την πόρτα, περίμενε.
2: Η άσχολη διακόπηκε.
0: Η άσχολη, για κάτσε να δω, ρε φίλε. Ήταν ένα-ένα στο 90. Μπήκανε μέσα. Όχι, στο 111 είναι. Ένα-ένα το βλέπω εγώ εδώ.
2: Και εγώ στο 1-1 το βλέπω, αλλά τα άλλα έχει πει ότι διακόπηκε.
0: Α, δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Από το, άκου τώρα, αν το έχει παίξει over 8 και 12, 1-1 και να έχει μείνει εκεί. Με 90 λεπτά.
2: Όχι, και γκολ, περιμένω για να πιάσω.
0: Γκολ, γκολ το πιάσει, ρε φίλε. 1-1 είναι.
2: Χι και γκολ, γκολ.
0: Α, χι και γκολ, γκολ. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλή μεταγραφή τη ΑΕΚ αυτή.
0: Ναι, καλώ παίξει, ακριβή μεταγραφή. Δεν είναι ευθύνη.
2: Ακριβή μεταγραφή. Αλλά την κολοτούπα την κάνατε πάλι όμω,
0: Ποιο.
2: Yeah.
0: Γιατί πράγμα.
2: Ποτολανούα,
0: φωνάζονται,
2: τον ψηφίσατε
0: όμως. Όλοι τον ψηφίσανε. Ποιο τον ψήφισε,
2: όχι, Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός τον ψήφισε μόνο. Ναι, μόνο αυτό.
3: Τι δεν ψήφισε.
0: Το Λανουά.
2: Ναι, ναι.
3: Ολυμπιακός δεν θέλει.
0: Α, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Ο Λανουά Ολυμπιακός τον ήθελε πέρυσι.
2: Πέρυσι, δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Επειδή ο Ολυμπιακός
0: θα
2: φύγει,
0: όχι, οι Άκοι σου λέει να πάω, ναι. Α, πάνε κόντρα.
2: Ναι,
0: εντάξει, μωρέ,
2: τώρα αυτά είναι τώρα
0: στη σφαίρα τα φέροντα. Εντάξει, έχω να πει κάνει η Άκοι, αυτό δεν με αφορά την Άκοι, δεν είμαι στη δίκη της Άκοι. Ο Λανουά δεν κάνει να είναι στην Ελλάδα ηγετής. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και αυτός και ο Αγκάτσης.
2: Όπως είπε και ένα ρεπόρτ του Παναθηναϊκού και τέτοια, για μένα έγκλημα που ψήφισε ο Παναθηναϊκός του Παναθηναϊκού, λέει.
0: Ναι, άλλο το, άλλο τι κάνουν οι ειδικοί, σε άλλο τι λέμε εμείς, εντάξει. Εγώ λέω ότι ο Λανουά ο Πέρης, τα έλεγα, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, και αυτός και η ΕΠΟ.
2: Και η ΕΠΟ, ναι, γενικά.
0: Από εκεί πέρα κάποιοι τους ψήφισαν βέβαια και τους βγάλανε, και τώρα φωνάζουν.
2: Τώρα είναι μετά από δύο χρόνια, τώρα δεν
0: ας πρόσεχαν.
2: Τώρα ό,τι κερακίνη με όψιος αφωνάζει, τώρα είναι
0: εδώ ο δάδρος. Όταν γυρεί το γάλα δεν μαζεύεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το Φορτούνι πώς το βλέπεις εσύ στον Ολυμπιακό πάλι πίσω που, το, που υποκλάζει, δηλαδή...
0: γυρνάει, είναι οριστικό από ό,τι λένε. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι κανένας παίκτης τυχαίος, ένας παίκτης που ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Τώρα δεν ξέρω ότι. Εντάξει, εκεί που έπεσε πήγε καλά. Δεν ήταν ότι. Δεν ήταν, πώς το λένε, σαν τον Ποντένσε που δεν πήγε καλά εκεί. Έπαιξε καλά στην ομάδα του Δόν. Ήταν καλός παίκτης. Πολύ καλή χρονιά έκανε. Εντάξει, λογικά θα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω.
2: Έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια και από. Για τον Αντρέλη. Από κάπου. Η Αγγλία, την Αγγλία.
0: Έχει προσφέρει 10 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Για παίχτη που δεν τον έχουμε δει. Αν πουλήσει αυτό ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια που παίχτη δεν έχει παίξει μισή ώρα.
3: Για ποιον έχει
0: τον Αντρέ Λουίζ.
3: Τον Αντρέ Λουίζ, 30 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια.
3: 10 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, αν πουλήσει και 10 εκατομμύρια παίχτη που δεν έχει παίξει καθόλου. Εντάξει, ποιο τη χάρη του Ολυμπιακού. Γεννάνε και τα κοκόρια του.
2: Ναι, όχι ρε παιδί μου, το ξέρουν από το
0: τυρίο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, το ξέρουν. Το ξέρουν ότι έπαιζε εκεί. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καθόλου.

0: Γεια σου Δημήτρη και εσένα Τόλι 7.
1: Γεια σου ρε Τόλι 7.
0: Τόλι 7 που ήταν δίπλα σου και,
1: ναι, ωραίος,
0: και ο άνθρωπος τρελάθηκε.
1: Ωραίος ο άνθρωπος, ο άνθρωπος μπορεί να πει και πέντε αλήθειες εδώ, μπορεί να στείλει για αυτά που έλεγες.
0: Για αυτά τα χάλια σου.
1: Για αυτά τα
0: ο Γιάννης
1: τα
0: από ψεύδι. Το Βόλο έστειλε μήνυμα για σπέρσεις. Γιαννάκη μου είσαι okay, κομπλέ. Το βρήκαμε και τον Γκουάμ. Εντάξει.
1: Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε και τον Γκουάμ. Με ποια ομάδα παίζει λοιπόν αύριο τον Γκουάμ?
0: Με τις Φιλιππίνες. Εντάξει, γνωστή είναι, φίλε Φιλιππίνες.
1: Ναι, Φιλιππίνες γνωστή είναι. Άλλη φορά ποδοσφαιρομάνια
0: ναι,
1: από εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι διπλό.
0: Αύριο έχει εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα πάλι?
1: 8-8.
0: 8-12.
1: Όχι 8-12. Αύριο καταρχάς έχω γυρίζει ο Ρουμελιώτης. Αλλά έχουμε και τον αγώνα, ρε φίλε. Αύριο.
0: Α, 9 ώρα αγώνα. Λοιπόν.
1: Μετά την Πέμπτη έχουμε Εθνική Ελλάδος. Παρασκευή πάλι αγώνα. Έχουμε πολλά.
0: Τέλος το κουρασάω. Μόνο IT υποστηρίζουμε. Εγώ κουρασάω.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε. Δεν είμαστε κολλητοί.
0: Μπράβο. Κουρασάω. Και IT τώρα. Όταν παίξουν μαζί να δει τα ημιθελικά, 4 γκολ θα τη ρίξει.
1: Αν
0: πάρει ημιθελικά μουντιάλ. Κουρασάω IT.
1: Κουρασάω IT τελικό μουντιάλ.
0: Ημιθελικό. Να μην πάνε και οι δύο
1: μπάσκετ.
0: Μπορεί να στον όμιλο να συναντηθούν στον όμιλο.
1: Όχι, να μην πεθάνουμε. Αύριο να πεθάνουμε Κυριακή.
0: Δεν θέλω να μα πάνε. Ούτω ή άλλω. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μα και Δημήτρη, καλή ξεκούραση.
1: Καλή νύχτα, καλή νύχτα, παιδιά.
0: Και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτερ Sports.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Γεωργιάδης Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 12:30.

0: Όχι, παιδιά, μπέλο δεν θα έχουμε σήμερα. Μας ενημέρωσε ότι θα έρθει Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει καμιά έκπληξη και έρθει. Δεν ξέρω, μπέλο είναι αυτό. Κάνει εκπλήξεις. Χάτζημαν, παιδιά, πώς το λένε, κάνει κούρα. Ο Χάτζημαν, σπίτι αραχτός μάλλον, που πρωί δουλεύει, έτσι λέει. Και κάνει κούρα ομορφιάς, ο κύριος Χατζημανόλης. Η ΑΕΤΗ υπήρξε το πρώτο κράτος στον κόσμο που αναγνώρισε επίσημα την Ελληνική Επανάσταση. Τον Ιανουάριο του 22, ο πρόεδρος της ΑΕΤΗς, Ζαν Πιέρ Μπουαγέ, ανταποκρίθηκε θερμά στην έκκληση των Ελλήνων για βοήθεια, στέλνοντας επιστολή συμπαράστασης και επιχειρώντας να συνδράμει ηθικά και υλικά στον αγώνα των Ελλήνων. Η ΑΕΤΗ, εμείς είμαστε κουρασά όμως. Να κάνουμε, ευχαριστούμε την ΑΕΤΗ, τους ΑΕΤΑΝΟΥΣ, για τη συμπαράσταση, αλλά εμείς υποστηρίζουμε. Κουρασάω, τι να κάνουμε τώρα. (2) 12 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα, βάλε με για Παρασκευή για τον Μπιστρό. Σε έβαλα, φίλε, πάμε να περάσει ωραία ελληνική βραδιά. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπιλάρο.
1: Κλαμπ, Μεγάρον, Κουρασάο.
0: Έτσι. Αυτά θέλω.
1: Έτσι,
0: γιατί ας με έχει κλαμπ Manchester United Real. Να μην έχει και το Κουρασάο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κλαμπ Μεγάρον, Κουρασάο, έτσι. Τελικά αυτό το Κουρασάο, τι είναι, μάθαμε χθες.
0: Μάθαμε, τα είπαμε χθες. Δεν τα άκουσες.
1: Δεν τα άκουσα τώρα, μετά τις δύο.
0: Πού να τα ξαναθυμάμαι τώρα. Είναι χώρα όμως, είναι μια χώρα μικρή, όχι μεγάλη, και οι πολλοί ποδοσφαιριστές της παίζουν σε... Ο ένας παίζει στην Αϊντχόφεν, παίζει παίχτες στην Μίντερσμπρο και στη Χαλ, παίζουν σε πολλοί παίχτες στην β' κατηγορία της Ολλανδίας. Δηλαδή είναι παίχτες που παίζουν Ευρώπη, δεν είναι παίχτες που παίζουν εκεί.
1: Το Κουρασάο, είπες ότι είναι μικρό κράτος.
0: Ναι, μια χώρα μικρή πρέπει να είναι, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι νησί, έτσι.
0: Νησί κάτω εκεί στον Καραϊβική που είναι. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει χθες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, δεν παίζουν κάτω εκεί, στο Κουρασάο, και νομίζω μπορεί να μην έχει και πρωτάθλημα κιόλας.
1: να μην έχει, όπως το είπες, και πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε με το Κουρασάο.
0: Εμείς εκεί είμαστε, ναι.
1: Λοιπόν, φόρτσα, πρέπει να βρούμε και συνθήματα όμως.
0: Ναι, φόρτσα Κουρασάο, ε.
1: Ναι, Κουρασάο, ολέ και ναι, τα λοιπά.
0: Έτσι, δεν πεινάω, λοιπόν. Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Δώστε μου να
1: κουρασάω,
0: φάω.
1: Θα πάω να φάω.
0: Μπράβο, δώστε μου να φάω, κουρασάω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι πρέπει να το φτιάξουμε. Λοιπόν, καλά, ο Χριστάρας, τι γίνεται να πούμε. Όλα τα πιάνει τα σκορ,
0: Δεν τα πιάνει όλα, χάνει κιόλας.
1: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να χάνει.
0: Ναι, χάνει, πώς δεν χάνει.
1: Λοιπόν, πάμε στις μεταγραφές τώρα. Άκουσα για Φορτούνι.
0: Φορτούνι είναι μάλλον οριστικό από ό,τι λένε. Επιστρέφει.
1: Ναι. Όχι, ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε,
1: ναι. Το
0: εντάξει, δεν είναι κακή λύση. Εντάξει. Ο Φορτούνι είναι ένα παίκτη εγνωσμένη αξία. Έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Καλή χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι δηλαδή ποντένσε που ήρθε άπραγο από εκεί που έπαιζε. Δεν έπαιζε μάλλον. Είχε πολλά προβλήματα. Ήταν από του καλού παίκτε κάτω στην ομάδα του Δόνη και έκανε καλή χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Περνάνε τα χρόνια. Αλλά 30, 35, 40 λεπτά, ένα ημίχρονο, καλή μπάλα το έχει ο Φορτούνης. Έτσι πιστεύω.
1: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω και στον προπονητή Δόνη. Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος τις ομάδες τους, αυτές που βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, ήταν καλογυμνασμένες όλες. Έτσι.
0: Ναι, τώρα θα τον δούμε το Δόνη και στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ, παρεπιπτόντως.
1: Ναι. Πρέπει να υποστηρίξουμε και από εκεί.
0: Ναι, Σαουδική Αραβία.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτό πιστεύω ο Φορτούνης έχει να προσφέρει στο Ολυμπιακό. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να είναι και καλή ομάδα, γιατί ένας παίκτης δεν φαίνεται την άνοιξη.
1: Ακριβώς. Αλλά και ο Φορτούνης θα είναι πολύ καλός παράδειγμα στο να ξεκλειδώσει κάποιες άμυνες με τις μικρομεσαίες ομάδες που θα παίζουν τα
0: πόδια
1: που δεν το είχαμε φέτος.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε αυτό θα βοηθήσει, πιστεύω, πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω να γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπω καμιά εντεκάδα.
0: Ακούγονται πολλοί, ακούγονται πολλά ονόματα. Η λογική λέει ότι 7-8 παίκτες ο Ολυμπιακός θα πάρει. Ναι, θα διώξει, παίκτες.
1: Εντεκάδα θα φτάσει και θα το δεις.
0: 11 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και πώς θα μοντάρεις. Είναι πολύ ρε φίλε.
1: Πρόσεξε, δύο τερματοφύλακες.
0: Με τι, θα φύγει ο Τσολάκης.
1: Όχι, άσε το, ο Τσολάκης βασικός.
0: Ένα τερματοφύλακα.
1: Καρκιάς και Μπότης φεύγουν.
0: Έχεις,
1: Καρκιάς λέω. Πώς είναι.
0: Δεν έχεις τότε, Πασχαλάκης λες.
1: Πασχαλάκης.
0: Θα πάρεις ένα τερματοφύλακα, θα έχεις τον Πιτσιρικά ο πίσω, θα τον κάψεις αυτό, ναι.
1: Ο Μπότης φεύγει.
0: Θα διδάξει κάποιον άλλον από την β' ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει δύο μαφιλιάκε. Καλού, θα παίζει κανένα. Θα παίζει μόνο ο Τσολάκη.
1: Έχει άλλη... ακόμα ένα, τον Κουρουπί. Κοίταξε, πάντα τέσσερι έχει ο Ολυμπιακό. Τερματοφυλάκη.
0: Ναι, ρε, παιδί, αλλά αν πάρει.
1: Έχει τον Κουράκη και λέω τον Κουρουπί.
0: Αν πάρει δύο μαφιλιάκε ονόματα, θα αριστεί να παίξουν κιόλα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε. Δύο τερματοφύλακε. Δύο δεξιά μπακ, τέσσερι. Ένα αριστερό, πέντε. Δύο στόπερ, εφτά. Βάλε Φορτούνη 8. Βάλε Λόπε 9. Και 2-3 εξτρέμ.
0: 12.
1: Δεν πάμε 11. 11-12.
0: Ναι, νομίζω πολλούς λες, φίλε. Πολλούς λες.
1: Όχι, δεν είναι πολύ.
0: Πρέπει να φύγουν αρκετοί, ρε φίλε. Όμως τι ρώστα, έχει 200 παίκτες.
1: Ο Κωστίνη έφυγε.
0: Ένας έφυγε. Οι άλλοι. Πρέπει να διώξει ο Ολυμπιακός 5-6 παίκτες για να πάρει 11.
1: Ο Μπιανκόν φεύγει. Ο Καλογερόπουλος θέλει στο συμβόλαιό του, θέλει να πάει να παίξει μπάλα, λέει, στο εξωτερικό. Ένας από τα δύο αριστερά μπακ θα φύγει. Μάλλον ο Ορτέγα φεύγει. Στα αμυντικά χαφ, εντάξει, εκεί πέρα έρχεται ο Λόπης, δεν πιστεύω να πάρει άλλον παίχτη εκεί πέρα. Στα εξτρέμ είσαι μόνο με Ροντινέ και Ζέρσον, οπότε θέλεις δύο.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι πώς να μοντάρει, είναι δηλαδή, πολύ.
1: Και βγαίνει η δεκάδα.
0: Ναι, η δεκάδα βγαίνει, αλλά το μοντάρισμα είναι δύσκολο μετά.
1: Έχεις τη βασική δεκάδα. Στους βασικούς παίχτες, το κορμό τον έχει, δηλαδή. Τσολάκης, Ρέτζο Σπιρόλα, αριστερά τον Μπρούνο ή ο καινούριος παράδειγμα, δεξιά καινούριος, εντάξει. Στα αμυντικά χαφ έχεις Έσε, παράδειγμα έρχεται ο Λόπες ή ο Τσικίνιο γυρνάει πιο πίσω και έχεις Έσε Τσικίνιο που πιστεύω αυτό πρέπει να κάνει φέτος, έτσι, και να πάρει παίχτη πιο μπροστά που να είναι επιθετικός. Έχεις Έσε Τσικίνιο, μπορεί να κρατήσει και τον Καρσία, έχεις τον Μουσακίτη, δηλαδή έχεις παίχτες. Ζέρσον τον Ροντινέη θα τον έχει σαν εξτρέμ φέτος. Μπροστά έχεις πώς το λένε, Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάρεψουκ. Μάλλον ο Γιάρεψουκ θα παίζει τώρα το καλοκαίρι στα προκριματικά, γιατί οι άλλοι δύο θα είναι στο Μουντιάλ.
0: Να δούμε. Πάντως μου φαίνεται μεγάλο το νούμερο. 12 παίκτες δεν μοντάρονται εύκολα. Δηλαδή και τι παίξεις θα πάρεις. Ας πούμε, αν πάρεις παίκτες ονόματα και ακριβές μεταγραφές που λένε, θα θέλουν να παίζουν κιόλα.
1: Κοίταξε, αυτούς που θα μπουν από τους καινούριους παράδειγμα θα είναι ένα δεξί μπακ και ένας εξτρέμ.
0: Μα δύο παίχτες όμως, φίλε, δεν φτιάχνεις την ομάδα. Γιατί παίζεις δεν είσαι ένα καλός. Δεν σου λείπαν αυτοί οι δύο παίχτες παίζεις για να έχεις καλή ομάδα.
1: Πρόσεχε. Που λες για το μοντάρισμα. Δηλαδή μπορείς να τους μοντάρεις σιγά σιγά. Δηλαδή βάζεις αυτούς τους δύο στην αρχή και μετά σιγά σιγά, ναι, με την πάρα του χρόνου μπαίνουν και οι υπόλοιποι.
0: Πάντως μου φαίνεται.
1: Με την έννοια το λέω, έτσι.
0: Μου φαίνεται μεγάλο
1: τρόπο. Να φτιάξεις καινούργια ομάδα.
0: Ναι, γίνεται ομάδα δύσκολο να φτιάξεις.
1: Απλά γεμίζεις την ομάδα σου. Ναι. Γεμίζεις την ομάδα.
0: Για να δούμε. Γιατί μου φαίνεται πολύ 11-15. Πάρα πολύ.
1: Όχι, θα δεις. Τόσοι θα πάνε.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
1: Αυτά.
0: Καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος μας, καλημέρα Μπίλα, από Τάσο Τζιοβάνι, βάλαμε για τις πέτσες, έβαλα. Ο Νικόλας ο Στέλλας, καλημέρα Μπιλάρα μου, καλή βάρδια. Σήμερα τρέχει διαγωνισμός πέτσες, ναι, τρέχει μέχρι την Παρασκευή. Γράφει στο όνομα επώνυμο τη λέξη πέτσες, φίλε Νικόλα. Υπάρχει και το Blue Curaçao για ωραία κοκτέιλ. Θα μας τα φτιάξει ο φίλος στο Περιστέρι και με το μαγαζί που κάνει τις κληρώσεις. Μπιστρό, Παναγιώτη, να βάλει ποτά από το Κουρασάο. Παναγιώτη, άκου τώρα, ποτά από το Κουρασάο. Το Blue Curaçao. Το όχι, δεν μπορεί να το κατόχει ο Παναγιώτη εκεί. Νικόλα μου, είσαι οκ για τις πέτσες. Ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει μια φωτογραφία της κυρίας Ζούμκοφ, η οποία είναι πανέμορφη, ναι, την κοίτα σήμερα σε βιντεάκια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Η Real, είδες λίγο πριν βγήκε, η Real έκλεισε τον Dumfries, έκλεισε η Real Madrid. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστε μήνυμα από το Βεζινάδικο και όπως πάντα στην Παιανία. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο από την Αίγινα. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου Κυριάκο.

0: Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι με τον Κώστα. Παρεούλα, καλημέρα παιδιά. Ο Δημήτρης Απολίνης, νέο η Ραόλα κλείνει Λίβερπουλ για 2 χρόνια. Το άκουσα πριν που το έλεγε ο Μάνος Σταραμόπουλος στο Δημήτρη Στρατάκη. Κλείνει για 2 χρόνια. Σλότ έφυγε. Νέα λοιπόν σεζόν, νέα χρονιά για τον για τη Λίβερπουλ και τον Ιραόλα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Αγγλία με την ομάδα του και τώρα θα πάει σε μεγαλύτερο πάγκο, σε μεγαλύτερο, όχι σε μέγεθος. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλειο Θάλος από Λιούπολη.
0: Γεια σου φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά, να σου πω κάτι, το βλέπεις διπλό το μπάσκετ σήμερα τον Παναθηναϊκό?
0: Διπλό δίσκο.
1: Ένα 40 με 2,70 τώρα. Ο Ντόρσεϊ δεν παίζει, δεν ξέρω, περίεργο παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, φίλε.
1: Τώρα δεν ξέρω. Γιατί να το πάρει ο Ολυμπιακός στη σειρά. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός και να το κάνει το 1-1 αμέσως την Παρασκευή. Αλλά είναι λίγο περίεργη απόδοση. Πολύ φαβορή, ξέρω εγώ.
0: Αν το βλέπει, εντάξει, εγώ το είπα και χθες ότι οι φαβοροί θα έχουν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και κάτι άλλο να σου πω. Ζευγάρι τελικού Μουντιάλ. Γαλλία-Βραζιλία, απόδοση 9, το βλέπει.
0: Βλέπω κουρασάω τελικό εγώ. Το έχω πει 100 φορές.
1: Αυτό το κουρασάω τι είναι,
0: ξέρω εγώ. Κάπου βρίσκεται.
1: Έλατε.
0: Ομαδάρα. Ναι, υπάρχει.
1: Ξέρεις, δύο φιλικά. Η Γεωργία, Ρουμανία.
0: Ένα-ένα η Γεωργία με την.
1: Και το άλλο η Ουαλία.
0: Η Ουαλία ήρθε. Μισό λεπτό. Να το δω.
1: Η Ουαλία με την Γκάνα.
0: Η Ουαλία με την Γκάνα ήρθε 1-1 και αυτό.
1: Οκ. Okay. Πάντως το μπάσκετ είναι περίεργο. Το πρώτο παιχνίδι το έχει πάρει και πέρυσι ο Παναθηναϊκός και το χάσε.
0: Ναι, αλλά φέτος ήταν ο Παναθηναϊκός, πέρυσι ήταν καλύτερος από φέτος.
1: Ναι, καλά, κάτι
0: ήταν και η χρονιά η περσινή, ας πούμε, ήταν και οι δύο ομάδες ψηλοαπαγοητευμένες. Πήγανε με τελικό, αποκλειστήκανε. Δεν πήγανε τελικό, αλλά πήγανε μέχρι τέλος και οι δύο. Φέτος ο Ολυμπιακός το πήρε. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είδε με τον ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά.
1: Αν και στο δεύτερο παιχνίδι παίξε καλά με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά έφαγε πάλι πολλούς πόντους, ρε φίλε όμως.
1: Ναι, αυτό είναι. Δεν παίζει άμυνα. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγο το πάνω χέρι.
1: Πάλι ο Ολυμπιακός στον Ευρωλίγα και είναι λίγο σαν να έχει ξεφουσκώσει. Θα δούμε. Αλλά λόγω απόδοση ήταν 42.
0: Αν το βλέπεις, φίλε, μη σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Okay,
0: να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θάνο μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. 1,40. Εντάξει, παιδιά. Μπορούσα να ήταν και εγώ παραπάνω, 50-60, αλλά εκεί είναι. Δεν γίνεται βάσει ομάδων. Έτσι, πως είναι οι ομάδες τώρα που μιλάμε. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και μέσα στο. Όχι να πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει, να πάρει το πρώτο μάτς. Αλλά πάντα αυτά τα μάτς είναι, είπαμε, ιδιαίτερα. Μεγάλα ντέρμπι και στο μπασκετάκι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι στα καλύτερά του μετά την Ευρωλίγκα. Θα δούμε, παιδιά, σήμερα το βράδυ στις 9 το πρώτο μάτς. Ό,τι βλέπετε παίξτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Γιώργος Παγκράτη, βάλαμε αν θέλεις για το μπιστρό για Σάββατο. Γιώργο μου, σέβαλα.

Να πούμε για την ομάδα της Μικόνου στο μπάσκετ, η οποία δήλωσε ότι θα παίξει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Θα σας πω και την διοργάνωση που δήλωσε, να το βρω. Μιλάρα ησυχία, παιδιά, έτσι θα πάμε τώρα με τα γραφικά. Δεν έχουμε ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως δικό μας εδώ είναι χώριο. Θα πάμε με τα γραφικά, οι ομάδες κινούνται, ακούγονται ονόματα και βέβαια με μουντιάλ, Έχουμε και το μπασκετάκι, έχουμε και το NBA, σπουδαία μάτς, βραδινά μάτς, σπουδαία, Νέα Υόρκη με τους Spurs.

Ο φίλος ο Πέτρος μου στέλνει μηνυματάκι, μια φωτογραφία. Καλημέρα, με τι διάθεση να πάμε για ύπνο τώρα μετά από τη δουλειά, λέει ο φίλος. Ο οποίος έχασε ένα παιχνίδι, παιδιά. Τι λέει ρε φίλε, έχασε ένα παιχνιδάκι. Θα έπαιρνε καλά. Όπω ρε φίλε, 1186 ευρώ, ε. Και έχασε ένα παιχνίδι, ποιο είναι αυτό, από τη Φιλανδία. Το έχεις παίξει, άσου το έχεις παίξει και ήρθε ένα-ένα. Κρίμα, φιλαράκο μου, κρίμα. Δώδεκα λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θωμάς από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα, σε όλη την τρελοπαρέα. Ο Στέφανος, να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Σήμερα έχει γενέθλια και την έχω βάλει και ακούει, τη Μαρία από το Εγάλιο. Μαρία μου, χρόνια πολλά από το σύζυγο και από εμάς.

Λοιπόν, σήμερα από ό,τι βλέπω είναι και μια παγκόσμια, τεράστια παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Όλοι ποδηλάτε σήμερα γιορτάζετε. Είναι η παγκόσμια ημέρα για το ποδήλατο σήμερα. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, όλους και στα ποδήλατα.

στην παιδιά, και σήμερα ζέστη πολύ. Μάλλον και χτες ζέστη είχε και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Έτσι θα πάει τώρα, παιδιά. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ ψηλές. 30 βαθμούς βλέπω σήμερα. Σάββατο, Κυριακή 32-33. Αν πει καλοκαιράκι, είναι ζέστη, θα κάνει χιόνια. Παιδιά, ορμάτε στις παραλίες. Να κάνετε τα μπάνια σας. Το παιχνίδι Union Press, η άσκολη, βλέπω ότι έχει διακοπεί. Φίλε Χριστάρα, τώρα δεν ξέρω το λόγο. Πάντως βλέπω ότι έχει διακοπεί. Το απλακωθήκανε, μπήκανε μέσα, δεν ξέρω. Είναι μπαράζε και στην Ιταλία. Ο φίλος ο Γιώργος από τον Μπουρνάζι, Μπιλάρα καλημέρα. Πώς και δεν έχει σήμερα επισκέπτες. Είπαμε, παιδιά, ο κύριος Μπέλος, είπαμε την Πέμπτη. Ανακοινώθηκε την Πέμπτη θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κάνει καμιά έκπληξη αργότερα. Ο κύριος Χάτζημαν, ο κύριος Χατζημανόλης, ο φίλος μας, μάλλον θα κάνει κούρα ομορφιά, θα ξεκουράζεται.

0: Για πάμε στη γραμμούλα πριν το διαλυματάκι μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον ονομάζω, τον Πιέρο.
1: Στο φιλότερο πλατάνι της Πελοποννήσου.
0: Το στρατάκι.
1: στο μπίλι μου, στο Βασίλη μου. Μπράβο, Βασίλη. Άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο πολύ για σένα, για παρέα. Αλλά πήρα γιατί είχε βγει προηγουμένως στο στρατάκι ο Τότης ο Φυλακούρης.
0: Αυτό έγινε το μεσημέρι, 6 ώρα, 7, τι ώρα έγινε.
1: Έγινε πιο όργα.
0: Πιο νωρίς, ναι.
1: 10 η ώρα, 10 ναι. η ώρα, 10 ναι. και μισή κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ είχα στείλει λίγο ένα μήνυμα, εντάξει δεν μπόρεσε να το περάσει γιατί μίλαγε με τον Σταραμόπουλο πολύ ο στρατάκης. Και θέλω να πω τότε το Φυλακούρη συγχαρητήρια τότε με το Γουέμπλεϊ. Και ότι τον είχα γνωρίσει πριν 59 χρόνια, όταν ήταν 20 χρονών. Αυτά τα λέω γιατί μπορεί να ακούει ο Τότης.
0: Ναι.
1: Και είχε έρθει με την Εθνική Ενόπλων και έπαιξε με τον Αστέρα Μαλιάδος, δηλαδή με την ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Γιώργος Οκούδας, ο Θανάσης Αγγελής, ο Τουρκομένης, ο παλιός τερματοφύλακας του Εθνικού και τα άλλα παιδιά που ήταν
0: ναι,
1: παρέα.
0: Ναι.
1: Φάγαμε, αρχίσανε τις τρίπλες, τα κουνάκια, ο Φυλακούρης με τον Κούδα χάσει την μπάλα παιδιά. Και τότε έμαθα ένα κόλπο που έκανε ο Κούδας που έπιανε με τα ντακούνια ανάποδα πίσω από και το έφερνε μπροστά στο πίσω από το κορμί την μπάλα μπροστά.
0: Ναι.
1: Και το έκανα αυτό, ναι, θυμάμαι και το είχα βγάλει Κουδέικου. Ήταν το κόλπο που είχε κάνει ο μεγάλος Μέγας Αλέξανδρος ο Γιώργος Κούδας. Τελικά χάσαμε 7-2. Είχε βάλει 4 γκολ ο Γιώργος, καλά 2 ο Φυλακούρης. Και η δουλειά είναι ότι του δίνω συγχαρητήρια του τότε γιατί βγήκε και μίλησε πολύ ωραία για την ομάδα. Δεν είχαμε ελπίδες τότε. Παιδιά, δεν είχαμε ελπίδες, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε όλους τους αγώνες πολύ καλά. Να στείλω χαιρετίσματα, Βασίλη μου, στο Θύμιο μου, στην Κύπρο, το Γιδάκο, στην Ελενάρα μου, κάτω την πατριωτισσά μου, στο Επιτάλιο και στο Στρατάκι και στο Δίζι, στο Δίζι.
0: Τον πρόεδρο.
1: Έχω μαζέψει πολλούς ψήφους.
0: Έτσι, μπράβο. Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημέρα και καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Τζίτζι, παιδιά, θα έχουμε αύριο, Τετάρτη, που είναι η μέρα του Προέδρου. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Μιλάρα, με τη μουσική σου. Καλή παρέα. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Τα τηλέφωνα επικοινωνίας βάει υπεργιά μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο τον Κιανό εκεί με την παρέα του Στεφανίδη, Βαλάντη και όλα τα παιδιά και ο Σαμπατζάκης, ο Μιχάλης ο οποίος είναι σέντρε φορ δυνατό, παίζει γερή μπάλα και έχει και καλή άμυνα όμως το φίλο μου τον Αντρέα. Στην μπάλα και στον Μπουρνάζι.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Top στους 98, ράδιο, Rumeli News.

0: Stop στους 98. Radio Rumeli News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

Σκέψου να μην μου λέγε κάνω ό,τι θες εσύ, ε. Σκέψου να φάμε και απόλυτη ελευθερία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.